0: Ακούτε Κόσμος.
1: Un beso, mija, cuídate.

96.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 4.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Μην ξεχνάς, όλοι οι Δήμοι είναι υποχρεωμένοι να φροντίζουν για τα αδέσποτα εντός των ορίων τους 365 μέρες τον χρόνο. Σίτηση, εμβολιασμός, στήρωση, κτηνιατρική περίθαλψη. Και δεν υπάρχουν δικαιολογίες. Αν ο Δήμος σου δεν εφαρμόζει την νομοθεσία, ενημέρωσε άμεσα του Υπουργείου Εσωτερικών. Φιλοζωικό Σωματείο Κιβωτός Αλεξανδρούπολης.

Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Now step off the land now.

And they're still on the land now.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 5.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο. Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και od.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
2: Ακούτε Κόσμος

93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: 93,6.
1: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμού είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Κόσμος 93,6.

0: Ακούτε Κόσμος.
1: Εσείς που πάτε?
0: Σινεμά ξανά. Το ελληνικό σινεμά όπως δεν το έχεις ξαναδεί. 50 σημαντικές ταινίες, 5 θεματικές ενότητες με την επιμέλεια 6 ξεχωριστών προσωπικότητων του κινηματογράφου. Ένα μοναδικό πρόγραμμα προβολών στο πλαίσιο των Ευρωπαϊκών Βραβείων Κινηματογράφου Αθήνα 2027. Από 15 Σεπτεμβρίου έως 20 Οκτωβρίου σε 8 πόλεις της Ελλάδας. Μάθε περισσότερα στο hellenicfilmacademy.gr. Διοργάνωση Ελληνική Ακαδημία Κινηματογράφου με την ενίσχυση του ΕΚΟΜΕΔ.
2: Είναι θέμα αυτοσυγκέντρωση.
3: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
4: Εκατοντάδες χιλιάδες Έλληνες έχουν λιγότερο ή περισσότερο συχνά κρίσεις ημικρανίας. Η ημικρανία, αν δεν αντιμετωπιστεί σωστά, συχνά καθιστά τον πάσχοντα ανήμπορο ακόμη και για τις πιο απλές δραστηριότητες. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την αναγνωρίζει ως κύρια αιτία απώλειας ημερών από την οικογενειακή, κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Αν έχεις ημικρανία, μην το περνάς μόνος σου. Επισκέψου τον γιατρό σου ή ένα ιατρείο κεφαλαλγίας και μάθε για τις θεραπευτικές επιλογές. Κέρδισε τις χαμένες ημέρες της ημικρανίας. Σύλλογος Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία Ελλάδος.
0: Ακούτε Κόσμος.
2: All aboard for Night Train.

0: Κόσμος 93,6.
1: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο Πειραιώς Sport Film Festival.com.
2: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
3: Οχ. Είναι μηνύματα από τον παλιό μου κολλητό. Σιγά μην τα ανοίξω. Εδώ κάνει παρέα με αυτούς που με έχουν βάλει στο μάτι. Χθες μου στείλανε να τους δώσω 115 ευρώ, αλλιώς θα φάω 25 μπουνιές.
4: 115-25. Στο bullying της εφηβείας, ένας αριθμός μπορεί να βοηθήσει. Τηλεφώνησε για να μιλήσεις με ψυχολόγο σε δωρεάν συνεδρίες. Μαζί για το παιδί. Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

0: κόσμος.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός, σε συνεργασία με την Ελληνική Ολυμπιακή Επιτροπή, διοργανώνουν ιστορική συναυλία την 3η 15 Σεπτεμβρίου στο Καλή Μάρμαρο. Κρατάμε τη φλόγα της ειρήνης, της ελπίδας και του ανθρωπισμού αναμένη. 16 κορυφαίοι καλλιτέχνες και περισσότεροι από 1000 χοροδοί θα δημιουργήσουν ένα μοναδικό, φαντασμαγορικό υπερθέαμα για μικρούς και μεγάλους. Καλλιτεχνική διεύθυνση επιμέλεια, Πασχάλης Τόνιος. Είσοδος ελεύθερη. Δωρεάν δελτία εισόδου στο more.com.
2: Κόσμος 93,6.

0: 93,6.
1: Μια κουζίνα δεν είναι απλώς ένας χώρος. Είναι το μέρος που γεννιούνται στιγμές, γεύσεις και ιστορίες. Στη Veneta Cucine τα σχέδια γίνονται ζωή, με ιταλικό design και κορυφαία ποιότητα. Επισκέψου τις εκθέσεις σε Αττική και Πάρο και δημιούργησε το χώρο σου για να ζεις, να μαγειρεύεις, να μοιράζεσαι. Veneta Cucine.
2: Πού σε ρε σκυλέ?
3: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
2: Γάτα είσαι.
3: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
2: Ναι, έχει και για σένα.
4: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
5: Οι στίχοι του έγιναν ποιήση. Τα τραγούδια του ενέπνευσαν διαφορετικές γενιές. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ο Adam Cohen, γιος του σπουδαίου τραγουδοποιού, υποδέχεται στη σκηνή αγαπημένους Έλληνες καλλιτέχνες. Δήμητρα Γαλάνη, Κωνσταντίνος Φίτα, Νίκος Πορτοκαλούγλου, Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος, Σκιαθάρεσες, Ναλίσα Γκριν και πολλοί ακόμα δημιουργοί ερμηνεύουν τραγούδια του εμβληματικού καλλιτέχνη. Αφιέρωμα στο Leonard Cohen, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας Δωρικής, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
6: 15ο Jazz στο Πάρκο. Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9 το βράδυ. Gilland & Tally Hatchmon Quintet. Γιάννης Παπαδόπουλος, Γιώργος Πανταζόπουλος, Παναγιώτης Θέμας. Κίμωνας Καρούντζος Quartet. Κωνσταντίνος Νικογιάννης, Δημήτρης Κασαβέτης, Κίμωνας Καρούντζος, Χένρι Τσουκούμα Ονουτσούξ. Το τρίο Χάιγια Τζιτζιάν, Γιώτης Κιουρτσόγλου, Παγγέλης Καρύπης. Συμμετέχει το σύνολο Jazz του Μουσικού Σχολείου Ηλίου. Παρουσίαση Πασχάλης Τσαρούχας. Καλλιτεχνική διεύθυνση Γιώργος Τρανταλίδης. Διοργάνωση Δήμος Ηλίου, κτήμα Σερπιέρη, στον περιβάλλοντα χώρο του πύργου της Βασιλίσσης. Είσοδος ελεύθερη.
7: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
8: Ακούτε Κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Καλημέρα και από τη συχνότητα του κόσμου σε 93,6. Είναι Τετάρτη, είναι 9 Σεπτεμβρίου και είναι 5 λεπτά μετά τις 8. Τι κάνετε, που είστε, από πού μας ακούτε? Αν είστε στο αυτοκίνητο, έχουμε δύο έκτακτες ειδήσεις που αφορούν το κυκλοφοριακό στην Αττική. Πρώτον, στην Κάπο Διστρίου είχαμε νωρίτερα μια φωτιά σε αυτοκίνητο. Έχει σβήσει φωτιά, αλλά υπάρχει πάρα πολύ κίνηση στην οδό Κάπο Διστρίου από τη Νέα Ιωνία προς την Κηφισίας. Αν έχετε κάποια εναλλακτική διαδρομή, καλό είναι να την ακολουθήσετε, γιατί θα αντιμετωπίσετε πολύ κίνηση εκεί. Επίσης, είχαμε μια μεγάλη πυρκαγιά τα ξημερώματα σε τριώροφο επαγγελματικό κτίριο στον Πειραιά, στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα. Η πυρκαγιά έχει σβήσει, όμως ολόκληρο το οικοδομικό τετράγωνο, επαναλαμβάνω, στη διασταύρωση των οδών Εθνικής Αντιστάσεως και Νικήτα στον Πειραιά, έχει αποκλειστεί από την τροχέα, οπότε και εκεί θα πρέπει να αποφύγετε αυτούς τους δρόμους. Καλημέρα λοιπόν, εδώ είμαστε, θα μείνουμε μαζί μέχρι τις 10 και σήμερα, στο μικρόφωνο και τις μουσικές, Λιάνα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου, εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Το Viber στη διάθεσή σας, όπως πάντα, θα γράψετε Cosmos Radio, θα ανοίξει η σελίδα, θα στείλετε το μήνυμά σας αν θέλετε να πείτε μια καλημέρα, να προτείνετε κάτι, να επισημάνετε κάτι, εδώ είμαστε. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τα social media του σταθμού, που είναι το Instagram και το Facebook, ή να τηλεφωνήσετε στο 210-6066-429. Καλημέρα και πάλι.

Πάμε να δούμε λίγο και το καιρό, όπως κάνουμε πάντα στην αρχή της εκπομπής, να δούμε τι καιρό θα έχουμε σήμερα. Πάντως είναι αισθητή η πτώση της θερμοκρασίας. Το πρώτο πράγμα που κάναμε εδώ με το Σωτήριο όταν ήρθαμε στο στούντιο είναι να χαμηλώσουμε λίγο το air condition. Θα έχουμε λοιπόν βροχές και καταιγίδες, αλλά όχι στην Αττική, στον ορεινό άξονα της Πίνδου και σε μερικά ορεινά τμήματα της Πελοποννήσου σήμερα. Θερμοκρασίες Δυτική Μακεδονία μέχρι 30 βαθμούς, Θράκη μέχρι 32, Θεσσαλία μέχρι 34 βαθμούς, στην Ήπειρο μέχρι 32 βαθμούς, στα Επτάνησα επίσης μέχρι 32 βαθμούς και στην Κρήτη η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 30 βαθμούς. Στο νόμο Θεσσαλονίκης λίγες νεφώσεις, πυκνότερες από τις μεσημεριανές ώρες, θερμοκρασία εκεί μέχρι 29 βαθμούς και στην Αττική και εδώ θα έχουμε νεφώσεις, πυκνότερες και εδώ από τις μεσημεριανές ώρες και θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει μέχρι τους 33 βαθμούς. Βέβαια, σύμφωνα με το meteo.gr, Πέμπτη, Παρασκευή και Σάββατο η θερμοκρασία θα φτάσει μέχρι τους 36 βαθμούς, δηλαδή θα ανέβει έτσι αρκετά παραπάνω. Τι άλλο να σας πω, ότι σήμερα είναι γιορτή, σήμερα γιορτάζει ο Ιωακίμ και η Κιάρα. Πείτε τους χρόνια πολλά αν έχετε κάποιους με αυτό το όνομα. Εγώ έχω μία Κιάρα και της εύχομαι ολόψυχα τα καλύτερα. Και το επόμενο τραγούδι από το ημερολόγιο της ημέρας που μας δίνει αυτή την έμπνευση που λέμε κάθε μέρα, σαν σήμερα το 1965 μία αμερικανική εφημερίδα, το Hollywood Reporter, δημοσιεύει μία διαφήμιση που ζητάει μουσικούς και τραγουδιστές και για να γίνουν ηθοποιοί σε μία νέα τηλεοπτική σειρά εκεί στην Αμερική του 65, ρόλη λέει για 4 τρελά αγόρια και κάπως έτσι γεννηθήκανε οι Monkees.

give me freedom. Give me love with a kiss. Give

me freedom. Give me love with a kiss.

Ήταν 9 Σεπτεμβρίου του 1886 που ολοκληρώνεται μια σύμβαση πάρα πολύ σημαντική για τους καλλιτέχνες. Ήταν σαν σήμερα έγινε η σύμβαση της Βέρνης που καθιέρωσε για πρώτη φορά την διεθνή προστασία των δικαιωμάτων των δημιουργών, την πνευματική ιδιοκτησία με λίγα λόγια, πάνω σε λογοτεχνικά, καλλιτεχνικά έργα. Κάλυπτε μια ευρεία γκάμα έργων, βιβλία, μουσικές συνθέσεις, ζωγραφική, αρχιτεκτονικά, γλυπτά έργα. Η σύμβαση της Βέρνης αυτή ορίζει και ένα γενικά ελάχιστο όριο προστασίας για τα πνευματικά δικαιώματα. Το ελάχιστο όριο αυτό είναι όλη η ζωή του καλλιτέχνη που καλύπτουν έτσι κι αλλιώς τα πνευματικά δικαιώματα και 50 χρόνια μετά το θάνατό του. Ωστόσο, επειδή πρόκειται και για ελάχιστο όριο, ας πούμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι διαφορετικά αυτά τα όρια, τα κράτη-μέλη έχουν το δικαίωμα να θεσπίσουν μεγαλύτερη διάρκεια και στην Ελλάδα, ας πούμε, αλλά και την Ευρωπαϊκή Ένωση, η προστασία των πνευματικών δικαιωμάτων έχει επεκταθεί στα 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Σαν σήμερα, 1995, το τραγούδι που θα μας πάει μέχρι να δικαιωμάτων έχει επεκταθεί στα 70 χρόνια μετά το θάνατο του δημιουργού. Σαν σήμερα, 1995, το τραγούδι

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Ξανά κοντά στα 100 δολάρια η τιμή του πετρελαίου μετά τη νέα κλιμάκωση στη Μέση Ανατολή, φρουροί της επανάστασης του Ιράν ανακοίνωσαν ότι εκτόξευσαν πυράβλους εναντίον αμερικανικής στρατιωτικής βάσης στην Ιορδανία, σε αντίπεινα για επιθέσεις εναντίον 5 ιρανικών πετρελαιοφόρων. Για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο, δήλωσε ο Αμερικανός Υπουργός Εξωτερικών. Η Ιορδανία κατέστρεψε 18 από τους 20 βαλιστικούς πυράβλους που εξαπέλυσε εναντίον της η Τεχεράνη. Η Ελλάδα επιδιώκει τη σταθερότητα, αλλά αυτό δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Πρωθυπουργός από το Ελ Αλαμέιν μετά την τριμερή Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Στο Παρίσι το μεσημέρι ο Κυριάκος Μητσοτάκης για τη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα θα έχει συνάντηση με τον Γάλλο πρόεδρο. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά σε εγκαταλελειμμένη μονοκατοικία στην Αθήνα. Μεγάλη φωτιά σε κατάστημα υφασμάτων στον Πειραιά, ολοσχερής καταστροφή. Διπλωματική κρίση Λονδίνου-Τελαβίβ μετά την ανακοίνωση της Βρετανίας και άλλων 11 χωρών για επιβολή κυρώσεων στους εβραϊκούς επικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Στη Μαλαισία, 5 νεκροί από συντριβή ελικοπτέρου μετέφεραν ιατρική αποστολή. Γενικά έθριος ο καιρός, έως 33 βαθμούς στην Αττική, 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση σε τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα, στο μικρόφωνο Ιάννα Ασημέλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος.

0: κρύβουν στις φέτες τους πολλά 100% ελληνική φέτα με ονομασία πρόληψης. Γεύση αυθεντική, ποιότητα σταθερή και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
1: Βρήκες αρχιτέκτονα Αστέρι. Τι πρότεινε για την ανακαίνιση?
2: Ψαραδέλης.
3: Ψαραδέλης, θα βρείτε τα πάντα για την ανακαίνιση του χώρου σας. Και ανακαίνιση θέλεις. Ψαραδέλης.
4: Ακούτε Κόσμος.

διάβαζα στο ημερολόγιο της ημέρας, έπεσε το μάτι μου σε μία είδηση ότι το 1954, λέει, σαν σήμερα, μία κυρία, η Marilyn Bell, κολυμπάει επί 20 ώρες και 57 λεπτά κάτω από δύσχερες συνθήκες και γίνεται το πρώτο άτομο που διασχίζει τη λίμνη Οντάριο. Ξέρετε, αυτή τη λίμνη που αν μπεις στο Google και στο Apple Maps στην Αμερική αυτή τη στιγμή το δείχνει ως λίμνη Αμερική, μετά από το εκτελεστικό διάταγμα που έβγαλε ο Τραμπ και την ονόμασε μονομερός βέβαια τη λίμνη Οντάριο σε λίμνη Lake America, λίμνη Αμερικής. Διαβάζω ότι στον Καναδά βέβαια υπάρχουν πολλές αντιδράσεις. Ο πρωθυπουργός επαρχίας του Οντάριο, ο Ντάγκ Φόρτ, ανάρτησε μια τεράστια πινακίδα που γράφει λίμνη Οντάριο τώρα και για πάντα. Μετά την επιβολή αυτών των δασμών που έχει βάλει ο Τραμπ και αυτές τις κινήσεις που έχει κάνει με τη λίμνη, οι Καναδοί έχουν ξεκινήσει να περιορίζουν, λέει, όσο μπορούν την αγορά αμερικανικών προϊόντων, αγοράζουν μόνο καναδικά τρόφιμα και ποτά. Γενικά η λίμνη όμως Οντάριο αποτελεί το καμάρκι του Τορόντο, είναι στην ιστορική καρδιά του Τορόντο, είναι το σήμα κατά τεθέν του Τορόντο, είναι το μέρος όπου πάνε τα Σαββατοκύριακα για να ξεκουραστούν οι άνθρωποι εκεί. Είναι μια λίμνη που διαμορφώνει πλήρως την ταυτότητα της πόλης και μάλιστα έχει σημασία που το ονόμασε Lake America και όχι Lake Off America, γιατί αν έβαζε Off America θα αποτελούσε μια έτσι δήλωση κυριαρχίας ότι είναι της Αμερικής και αυτό θα ήταν πάρα πολύ δύσκολο και θα ήταν λάθος, ενώ έτσι το Lake of America είναι λίγο πιο light και να πούμε ότι είναι το 52% της έκτασής της της λίμνης ανήκει στον Καναδά, έτσι. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Θέλω να το πω όλα αυτά για το Lake Ontario που το αγαπώ πολύ και εγώ. Έχουμε μπει στο δεύτερο ημίωρο της εκπομπής. Είναι 37 λεπτά μετά τις 8. Είστε συντονισμένοι πάντα στο κόσμο 93,6. Στο μικρόφωνο και τις μουσικές Λιάννα Μαστάθη, Σωτήρης Παναγιώτου εδώ μαζί μας στη ρύθμιση του ήχου. Και αυτή είναι η Michelle and the Cello με την Λιάν Λαχάβας. Λιάν Λαχάβας έχει και ελληνική καταγωγή. Διασκευάζουν Don't Look Any Further.

λίγα ακόμα από το ημερολόγιο της ημέρας. Αν σήμερα το 1917 ανακοινώνεται ότι ο βασιλικός κήπος, έτσι λεγόταν τότε ο εθνικός κήπος, ο βασιλικός κήπος όμως στην Αθήνα το 1917 θα αποδοθεί, λέει, στη χρήση του κοινού, αφού πρώτα γίνουν ορισμένες διαρρυθμίσεις. 1947, τόσο παλιά, κάνει την εμφάνισή του στην Αμερική ο πρώτος ιός των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Γίνεται η πρώτη αναφορά στον όρο bug. Ήταν μια ανοιχτοπεταλούδα που πήγε και παγιδεύτηκε σε ένα ρελέ, γι' αυτό το ονομάσαμε και bug τον ιό, η οποία αφαιρέθηκε και καταγράφηκε και στο ημερολόγιο της μέρας ότι σαν σήμερα έγινε ένα σφάλμα στο κομπιούτερ, στον ηλεκτρονικό υπολογιστή, λόγω μιας νυχτοπεταλούδας. Σαν σήμερα 1982 η Άννα Βερούλη παίρνει την πρώτη θέση στους πανευρωπαϊκούς αγώνες τύπου στην Αθήνα. Είναι το πρώτο χρυσό μετάλλιο της Ελλάδας στην ιστορία του ευρωπαϊκού πρωταθλήματος, που ξεκίνησε το 1934, και στο ίδιο αγώνισμα η Σοφία Σακοράφα κατατάσσεται τρίτη και παίρνει το χάλκινο. 1995 θεμελιώνεται το Μέγαρο Μουσικής στη Θεσσαλονίκη. Το 2000 έγινε ολοκλήρωση και έναρξη λειτουργίας του κτηρίου. Και το 1967 στα δικά μας τα μουσικά κυκλοφορεί η μεγάλη επιτυχία των Sam & Dave, Soul Man.

Πολύ κίνηση στους δρόμους αυτή τη στιγμή. Διαβάζω, αντιμετωπίζουν καθυστερήσεις σε αρκετά σημεία του λεκανοπεδίου οι οδηγοί. Ιδιαίτερα επιβαρημένος είναι ο Κηφισόψου, όπως πάντα τέτοια ώρα. Κυρίως λέει στο τμήμα από το ύψος του Περιστερίου μέχρι τη Μεταμόρφωση. Στο κόκκινο η κίνηση και στη Λεωφόρο Αθηνών, από το Χαϊδάρι μέχρι τον Σκαραμαγκά. Μεγάλη κίνηση από νωρίς το πρωί και στη Λεωφόρο Ανθρίνικης Αντίστασης, στο ρεύμα προς Χαλάνδρη από τη Νέα Ιωνία. Το είπαμε και πριν ότι νωρίς το πρωί υπήρχε φωτιά σε ένα αυτοκίνητο, έχει σβήσει φωτιά, αλλά εκεί πέρα έχει δημιουργηθεί μεγάλη κίνηση. Αυξημένη είναι και η κυκλοφορία στις λεωφόρους Κηφισίας, Μεσογείων, στο κέντρο της Αθήνας, λεωφόρους Αλεξάνδρας, Βασιλείου Κωνσταντίνου, Βασιλείου Σοφίας, και καθυστερήσεις στην Αττική Οδό, στο ρεύμα προς αεροδρόμιο. Αυτό το Σάββατο έχουμε και το αφιέρωμα στο Νέοναρντ Κόεν, που θα γίνει στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ξεκινάει στις 9. Οικοδεσπότης είναι ο γιος του Νέοναρντ Κόεν και θα υπάρχουν εκεί και πολλοί αγαπημένοι Έλληνες καλλιτέχνες. Εκεί θα είναι η Δήμητρα Γαλάνη, ο Νίκος Πορτοκάλογλου, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Έλλη Πασπαλά, Μανώλης Φάμελος. Όλα αυτά με ελεύθερη είσοδο αυτό το Σάββατο στις 9 στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Μέχρι να... ετοιμαζόμουν να βάλω ένα τραγούδι, αλλά έφυγε το χέρι μου από το εδώ πέρα, το βρήκα τώρα. Μέχρι να πάμε, το ρολόι να δείξει ακριβώς μία διασκευή στο The Future του Leonard Cohen από τον Teddy Thompson, ένα τραγούδι που είχε δημιουργηθεί ειδικά για το soundtrack του ντοκιμαντέρ Leonard Cohen, I'm Your Man, ένα ντοκιμαντέρ που είχε κυκλοφορήσει το 2006.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που διεξάγεται στο Παρίσι θα συμμετάσχει ο Πρωθυπουργός. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος Πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η συνάντηση που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος. Που 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας θα συζητήσουν τις νέες προκλήσεις και τον αυξανόμενο στρατηγικό ανταγωνισμό στο διάστημα. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια, σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο, το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενόπλοιο. Την ίδια ώρα, νέο περιστατικό με εμπορικό πλοίο στα στενά του Ορμούζ αναφέρθηκε στη Βρετανική Υπηρεσία Ναυτιλιακών Εμπορικών Επιχειρήσεων, εντείνοντας την ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοείας. Το Ισραηλινό Υπουργείο Άμυνας έδωσε διευκρινήσεις για τον πηγαίο κώδικα της ασπίδας του Αχιλέα. Όπως αναφέρει, στο πλαίσιο της συμφωνίας θα αναπτυχθεί ελληνικός πηγαίος κώδικας με Ισραηλινή τεχνογνωσία και υποστήριξη, ο οποίος θα βρίσκεται υπό αποκλειστικό ελληνικό έλεγχο και θα προσαρμοστεί στις επιχειρησιακές ανάγκες της χώρας. Το Ισραήλ διευκρινίζει ότι ο κώδικας των δικών του επιχειρησιακών συστημάτων δεν σχετίζεται με τη συγκεκριμένη συμφωνία. Απαντήσεις από τον Πρωθυπουργό ζητά το ΠΑΣΟΚ, θέτοντας ζήτημα εθνικής ασφάλειας. Είναι ερωτήματα που οφείλει σήμερα να απαντήσει ο ίδιος ο Πρωθυπουργός, δήλωσε ο Νίκος Ανδρουλάκης. Ευρύ πρόγραμμα επενδύσεων για την αποθήκευση και την εξοικονόμηση ενέργειας αλλά και τον εξυγχρονισμό των δικτύων προβλέπουν οι παρεμβάσεις του Υπουργείου Περιβάλλοντος για τα επόμενα χρόνια. Στόχος, η μείωση της τιμής στο ηλεκτρικό ρεύμα σε ποσοστό 30% έως το 2029. Από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Υπό έλεγχο η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρωινές ώρες σε εγκαταλελειμμένη ισόγεια μονοκατοικία στην οδό Αλικαρνασσού στην Αθήνα. Ολοσχερός καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Ξεριβλάστηση κατά καίει η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν για 10η ημέρα δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Κλιμακώνεται η διπλωματική αντιπαράθεση Ισραήλ-Βρετανίας, με το Ισραήλ να ανακοινώνει το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ. Η απόφαση που ανακοίνωσε ο Ισραηλινός Υπουργός Εξωτερικών αποτελεί αντίπεινα για τις κυρώσεις που επέβαλαν η Βρετανία, η Γαλλία, ο Καναδάς και άλλες ευρωπαϊκές χώρες σε βάρος Ισραηλινών οικισμών στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στο κέντρο της Αθήνας. Δύο επιχειρήσεις διάσωσης τις τελευταίες ώρες στη θαλάσσια περιοχή νότια των Καλολιμένων. Εντοπίστηκαν συνολικά 97 αλλοδαπείς ελέμβους, οι οποίοι μεταφέρθηκαν στο λιμάνι.
1: Καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: 5, 4, 3, 2, 1, 0. Μέσα σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
2: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου. Ο δικός σας σταθμός.

0: Δίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρή Κλιαμενότου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη 12 με 1 το μεσημέρι. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη. Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια εκπομπή για το θέατρο, την ποίηση, τη μουσική, το βιβλίο και τις τέχνες. Κάθε Τετάρτη 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα είναι η εκπομπή Ερτζακίνθου 95,2 και 93,2. Οι συχνότητες που μας ακούτε μέσω των ραδιοφώνων σας. Διαφορετικά έχετε επιλέξει για να μας ακούτε και εκτός εμβέλειας, και μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής ΕΡΤΕΚΟ.

Είναι μέρα δύσκολη σήμερα για τους μαθητές, γιατί μετράνε ανάποδα και όπως θα το κάνεις έχουν μείνει δύο μέρες. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αγιασμός είναι την Παρασκευή, έτσι. Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στο κλίμα, Τρίτη κανονικά, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό το δεν έχουμε βιβλία και περιμένουμε και το γύρω γύρω όλη αυτή η ιστορία. Εδώ έχουν έρθει τα βιβλία, θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε σχέση με αναπληρωτές και κενά, αν υπάρχουν και πού υπάρχουν. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τους προϊσταμένους και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες, θα κάνουμε μια κουβέντα να δούμε και πού βρισκόμαστε.

Σήμερα είναι Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Ιωακίμ ή Μάκης και ο Κιαράν ή η Κιάρα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Παίζει Σουντόκου. Φοβερό. Μιλάμε, δεν υπάρχει καλύτερο αγωνιστήρι για το, και για το μυαλό και για να προλάβεις όταν είσαι μιας ηλικίας όπως εσύ, να προλάβεις, για τον Αλέξανδρο Λάση το λέω, να προλάβεις Αλτσχάιμερ και τέτοια.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος το 1922, πέθανε τον Μάρτιο του 20. Και το 1976 πεθαίνει ο Μάο Τσετούνγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αυτόν τον ταριχεύσανε ή όχι, πού να ξέρεις. Θα δω, θα μάθω. Και συνήθως ταριχεύουνε, γι' αυτό λέω. Και φυσικά το 19 φεύγει ο πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, ο Λευρέντης Μαχαιρίτσας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υποτίθεται ότι το πάνε για ειρήνευση κι αυτοί, όπως πηγαίνει και η Ουκρανία με τη Ρωσία ή η Ρωσία με την Ουκρανία, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά συνεχίζονται τα πλήγματα εκεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με πυραυλικά χτυπήματα εκατέρωθεν. Την ίδια ώρα σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Φαντάζομαι δεν θα τους απασχολήσει μόνο το διάστημα, θα πούνε δύο κουβέντες και για τους πολέμους. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην τριμερή, την άτυπη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου επαναβεβαιώθηκε ότι είναι σταθερά τα θεμέλια της συνεργασίας των τριών χωρών. Ο καιρός πάει να δροσίσει και θα δούμε τώρα τι θα γίνει από σήμερα, από εδώ και πέρα.

Ας δούμε λοιπόν τις ειδήσεις όπως τις έχουν καταγράψει οι εφημερίδες μέχρι τα μεσάνυχτα χθες, λίγο αργότερα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια, και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι μια αρκούδα και παίρνει τον μπάνιο της μέσα σε μια πισίνα. Φοβερή. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάρετς για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. 4 στους 10 δεν κατανοούν.

απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης το Σάββατο στο Καστελόριζο. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Τριμερής στο Ελ Αλαμέιν, υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας η συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Πίζα 2025, μαθηματικά οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία.

Η εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα Δημοκρατία versus Ελλάς. Κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Θεσσαλονίκη, σχολικά φορεία, λεωφορεία. Δεν υπέραμε σήμερα. 16.500 μαθητές στον αέρα. Μουσείο Αργυροτεχνίας Πιόπ, ξαναβρίσκοντας στα Γιάννενα του Νίκου Χουλιαρά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πόλεμος στις εστίες και μια σοβαρή καταγγελία. Και Γερμανία βουλιάζει αλλά δεν αλλάζει ο Μέρτς. Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. ΚΚΕ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση. Τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, παζάρια για ενέργεια και θαλάσσιες ζώνες στην κινούμενη άμμο των ανταγωνισμών. Εκτοξεύονται οι νατοϊκοί εξοπλισμοί, ιταλικές φρεγάτες μετά τον Ισραηλινό θόλο. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο, ενισχύεται το ασφιχτικό πλαίσιο συμμόρφωσης με την κυρίαρχη πολιτική και το αντιλαϊκό κράτος.

Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος? Όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28,1% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία. Μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ. Ένφια τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το Έλα.

Αμέιν, η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Τι δείχνουν τα στοιχεία από την αξιολόγηση PISA κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου.

το μανιφέστο. Η νοσταλγία του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της ΑΕΦΤ, βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε δέχεται τετελεσμένα. Κρίσιμο τετατέτ με Σίση και τριμερείς με Χριστοδουλίδη. Στο τραπέζι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συμφωνία της Μέκκας. Μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς. Ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις? Οι μη απαντήσεις του ΙΧ κόμματος Τσίπρα για τις πηγές χρηματοδότησης στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του Μανιφέστο και των κομμάτων. Ψηφίζει η Ελλάδα τη συζήτηση με τον Πιερακάκη, ο δισεκατομμυριούχος τρέιντερ Κρις Ρόκος. Άλματα στην υγεία, οι αλλαγές στο ΕΣΥ και η αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Μιζέρια, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και οι λαϊκίστικες κραυγές της Πεντάρας.

κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενίκια με μετρητά. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι το Βέλγιο, πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη το φετινό καλοκαίρι. Τριμερή στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκωσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο λόγος. Πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή. Συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Εθνική πόρη άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για φθηνότερο ρεύμα, 30% στην τριετία, το πακέτο μέτρων. Οι μισοί μαθητές των σχολείων είναι αγράμματοι, κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ η Ελλάδα. Έρευνα Manpower Group, ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα. Πολεμικό ναυτικό, έπεσαν οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη.

Political. Σημεία και τέρατα στον Δήμο Σιθωνίας. Ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Επαναφέρει ως προϊσταμένους δύο υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα υδρόμετρα και για δωροληψία. Η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει, λέει η εφημερίδα Political. Τράπεζα Πειραιώς, άγριες μονοπωλιακές πρακτικές σε υγεία και ιδιωτική ασφάλιση. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα. Δεν διαστεί η Ρώμη, έπεσαν οι υπογραφές για τις ιταλικές ΦΡΕΜ που ισχυροποιούν το στόλο μας. Σταύρος Παπασταύρου, χάρτης 6 σημείων για 30% φθηνότερο ρεύμα.

Δημοκρατία. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της. Με συγχωρείτε. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αίγυπτο, αφωνία για τη Μονή Σινά. Θολούρα από τη Ζαχαράκη για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στη συμπεριληπτικότητα. Ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη, έτοιμα πολλάκι στον οικονομικό εισαγγελέα. Είπαν ναι στο Ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Ορολογιακή βόμβα με ουράνιο το νερό στα ορεινά χωριά της Ελασσόνας. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα, ξεθοριάζουν οι εντυπώσεις από τη ΔΕΘ.

Ναυτεμπορική εφιάλτης στην αγορά ενέργειας άκυγηξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,1 πέρυσι. Τρία σενάρια άμυνας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σταύρος Παπασταύρου, σχέδιο 6 σημείων για φθηνότερο ρεύμα κατά 30%. Κρατικά ομόλογα στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια το κόστος εξυπηρέτησης χρέους. Τράπεζες σχεδιάζουν τους δικούς τους παιδικούς κουμπαράδες. Μητσοτάκης τριμερής, αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μέσω El Alamein. Πάμε σε τραγούδι, έτσι, μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Ψυχίατρε, λασκάραμε. Τρελή πανηγυρισμή των οπαδών της ΑΕΚ για τη σπουδαία νίκη επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face. Αποθέωση, μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια και ικανοποίηση Νίκολιτς που χαρακτήρισε πολύ όρημη την εμφάνιση. Μνήμες Μίλαν, πρώτη κυτρινό-μαύρη νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια. Υπογραφή Γκολσάλες 2-2 στο κύπελο Ολυμπιακός με το Μεξικανό να σκοράρει δις, έχοντας και μία ασίστ. Το τρίτο τέρμα που πέτυχε ο Πουέρτα που έκανε ντεμπούτο με τα ερυθρόλευκα.

Πρωταθλητής. Το Μυρμίγκι έβγαλε φτερά. Γκολάρα με λόμπα ο Πουέρτα. Αποθέωση στον τεμπούτο του Κολομβιανού. Έλαμψε ο Γκονσάλες με 2 γκολ και 1 assist στη νίκη του θρύλου για το 2-2 στο κύπελο. Πολλές ευκαιρίες και όμορφο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Άρεσε ο Πέντερσεν, μπήκε αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ και ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο Αρμάντο Γκονσάλες πήρε φόρα και έφτασε τα 3 γκολ στο κύπελο. Τέλος ο Κοβάσεβιτς, Ντάρκο θα είσαι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Αλλαγές στο λιμάνι, τι φέρνει ο Κορδόν, γιατί ο Μαρινάκης έχρισε αφεντικό του ποδοσφαιρικού τμήματος τον πολύπειρο Ισπανό. Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του Europa. Με τη Λίμπαρ, ο Πουέρτα έκανε πολύ καλό μάτς. Φως. Κέρασαν τεκίλα και ρούμι. Μικρό πάρτι έστησε ο Ολυμπιακός για 80 λεπτά κόντρα στο Βόλο, αλλά τελικά το 3-0 έγινε 3-2. Μπήκε δυνατά, με φάουλ όνειρο του Μαρίν, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην πρεμιέρα της στη League Face του Champions League. Ώρα των σπορ. Αετοί της Ευρώπης κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Μυθικό γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 21. Μπορούσε και 5-0 η ομαδάρα του Νίκολιτς που έχασε ασύλλητες ευκαιρίες και κινδύνεψε μόνο μία φορά σε όλο το μάτς. Μάγικη βραδιά στην κολλασμένη Νέα Φιλαδέλφια από την αεκάρα του Champions League. Live Sport. Αεκάρα ομαδάρα, αστερά τη νίκη έπειτα από 20 χρόνια πάλι με φάουλ. Νίκολιτς, ιστορική βραδιά για τον σύλλογο, τακτικά τέλειο παιχνίδι. Πλήγμα με 300 πια μάτς χάνει. Η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναγκάζει και την Ευρώπη να υποκληθεί 1-0 τη ΛΑΣΚ με πύραυλο του Μαρίν. Το πάρτι τελείωσε με άγχος για τον Ολυμπιακό. Πάγωσαν με καρέτσα, αποχώρησε. Δεν το βλέπω. Βρήκαν ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, κυκλοφορικό του. Μένει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και Μέτρο Σπορ. Ελπίδα ο Γιάκιτς. Ήρθε ο 29χρονος διεθνής Κροάτης, πολυσύνθετος και πολυθεσίτης μέσος, που θεωρητικά έχει τα προσόντα να αναβαθμίσει ποιοτικά τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να περιμένω το μήνυμα του Ντιέγκο Κώστα από τα αποδυτήρια της Τούμπας. Πρώτη κρούση στον Μιχαηλίδη, άνοιξε επίσημα το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του. Ζίβκοβιτς για τη φημολογία, μόνο άσπρο και μαύρο. Αριστερός εξτρέμ αλλά και στόπερ, δύο ακόμη μεταγραφές θα κάνει σίγουρα ο Άρης. Τρίποντο με Μαρίν, ανώτερη η ΑΕΚ πήρε δίκαια νίκη, πολύτιμη η συμβολή του Μπρινιόλη.

0: Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Έχουμε ξαναζεσταίνεται, γιατί δεν νομίζω να έχει τελειώσει και ποτέ, η κόντρα του Πατούλη με την πρώην Πατούλενα, τη Μαρίνα τη Σταυράκη. Μία που νομίζει ότι είναι μπεμπέκα και πηγαίνει και γυρνάει, δεν δηλαδή, την Πατούλενα. Έλα, Αλεξάνδρε, τώρα πλήρω. Δηλαδή, έχει αναλάβει ένα ρεπορτάζ τώρα. Ή θα το κάνει ή να δούμε τι θα γίνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μία που είναι το ρετουσάρισμα, πάει σύννεφο. Μην έρθεις αύριο, διάβαστος, θα έχουμε ιστορίες. Λοιπόν, η Μαρίνα Σταυράκη, γιατί δεν μπορεί να λέγεται πια Πατούλενα, Πατούλη, έτσι, ξανά στα χαρακώματα με τον Πατούλη. Νέα δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μαρίνα Σταυράκη και τον πρώην σύζυγό της Γιώργο Πατούλη, με αφορμή ανάρτηση του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Μαρίνα Σταυράκη. Μιλάμε για ξεκατίνιασμα τώρα. Ο άλλος είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι. Και επειδή έχουν χωρίσει, έχει ξαναπαντρευτεί, αυτός έχει κάνει και άλλο παιδί. Και η άλλη έχει βγαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε τη δημοσίευσή του στα social media με μία φράση μόλις 5 λέξεων, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη. Ρε φίλε, τέτοιο ξεκατίνιασμα, να μην πω τίποτα άλλο, δεν γίνεται. Το σχόλιο, λέει, δεν πέρασε απαρατήρητο και προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αποτελεί τη δεύτερη δημόσια επίθεση της Μαρίνας Σταυράκη προς τον πρώην σύζυγό της μέσα σε λίγες μέρες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νέα δημόσια αντιπαράθεση, λέει, επαναφέρει στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις που φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί μετά το διαζύγιο τους. Σοπαρε, τι τεταμένες. Εδώ είναι με λιγάλα όλα, πλάκα κάνουμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αφορμή, λέει, δόθηκε αυτή τη φορά από μία ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη για τα επόμενα βήματά του. Η δημόσια απάντηση της πρώην σύζυγου του επανέφερε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση στο προσκήνιο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Τώρα παιδιά πάμε στα πολύ σοβαρά, γιατί χοντρένει το πράγμα. Κάβουρα Τζαβέλας τριγμή στο γάμο τους.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ούτε 4 μήνες μετά τον παραμυθένιο γάμο τους και τη βάφτιση της 2 ετών κορούλας τους σε ένα ιδηλιακό σκηνικό στη Λακωνία, η Βίκη Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλας φαίνεται πως βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονους τριγμούς στον έγαμο βίο τους, ο οποίος φάνταζε ιδανικός.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ο πρώην διεθνής αμυντικός με τη σημαντική πορεία στα ελληνικά γήπεδα και η εντυπωσιακή ηθοποιός με την έντονη παρουσία στην τηλεόραση και στο θέατρο θεωρούνται ως ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της εγχώριας showbiz που δεν περνούν με τίποτε απαρατήρητα.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Οι δυο τους έζησαν έναν θυελώδη έρωτα από το φθινόπωρο του 22 και τον περασμένο Μάιο αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους με έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, μακριά από τα φώτα και τα αδιάκριτα βλέμματα, σε ένα μικρό γραφικό εκκλησάκι στη Λακωνία.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Κανείς σχεδόν δεν γνώριζε λεπτομέρειες, καθώς προτεραιότητά τους ήταν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Όλα έδειχναν πως η σχέση τους είχε βρει το δικό της δρόμο και το λαμπερό ζευγάρι ζούσε ευτυχισμένες αυτό με το δικό της δρόμο. Τις δικές της αυτές, λες και είναι. Λοιπόν, ζούσε ευτυχισμένες στιγμές όπως πρόσφατα όταν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία, όπου περνά πολύτιμο χρόνο δίπλα στη θάλασσα, στην Πάργα, μαζί με τη μικρή Ραφαηλία Ματθίλδη. Γιατί το κάνανε αυτό στο κοριτσάκι? Από το Ραφαηλία να το πιάσει το Ματθίλδη. Ωραία, τι είχε να περάσει στο σχολείο. Τζαβέλα. Οι κοινές εμφανίσεις έχουν περιοριστεί, ενώ η μεταξύ τους απόσταση που ενδεχομένως οφείλεται και στα συχνά ταξίδια του πρώην διεθνούς με τη νέα ιδιότητα του μάνατζερ, δεν περνά απαρατήρητη, με αποτέλεσμα οι ψήθυροι για κρίση στη σχέση τους ολοένα να πληθαίνουν.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Άραγε, διερωτά το συντάκτης, γιατί μιλάμε τώρα για ρεπορτάζ, άραγε πρόκειται για μια δύσκολη φάση ή μήπως η ιστορία αγάπης που όλοι παρακολουθήσαμε να εξελίσσεται ήδη έχει γράψει τον επίλογό της?
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Ας ελπίσουμε πως όσα μεταφέρουν οι κακές γλώσσες είναι απλώς μια κρίση την οποία θα ξεπεράσει σύντομα το αγαπημένο ζευγάρι, καταλήγει ο συντάκτης του κειμένου.
1: Άχου και δεν εννοιάζει.
0: Βγαίνουν, γράφουν ό,τι μπουρδα τους έρθει στο κεφάλι και το αποδίδουν στις κακές γλώσσες. Το, ξέρεις, η δημοσιογραφία του. Ναι.

0: Ελένη Χατζίδου. Αυτή δεν μας είχε πολύ απασχολήσει την άλλη. Όχι. Ένα μικρό πουλάκι έγινε ο νέος της συγκάτοικος. Ένα μικρό πουλάκι βρήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της η Ελένη Χατζίδου. Γιατί γελάς, ρε? Δεν μένει στην Κυψέλη εκεί που τους κόβουν κομμάτια και τους πετάνε δεξιά και αριστερά. Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές της διακοπές, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη φροντίδα του μικρού επισκέπτη. Όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, όταν επέστρεψε στο σπίτι μαζί με την οικογένειά της, διαπίστωσε πως το αυγό που βρισκόταν στο μπαλκόνι είχε ανοίξει και ένα μικρό πουλάκι είχε έρθει στον κόσμο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δηλαδή είδαν ένα αυγό στο μπαλκόνι, το αφήσανε και φύγανε διακοπές. Δεν είμαστε καλά. Η Ελένη Χατζίδου έχει τοποθετήσει το πουλάκι σε ένα χαρτόκουτο, έχοντας παράλληλα τις επιφυλάξεις της για το αν ήταν σωστή επιλογή. Η ίδια πάντως δεν έκρυψε την αγωνία της, περιμένοντας να μπορέσει να πετάξει. Το πουλάκι εγώ δεν μπορώ να το αναγνωρίσω από εδώ, αλλά δεν το βλέπω να πετάει. Για κάτι άλλο μου φαίνεται. Τέλος πάντων.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Καλή σας ημέρα κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις η Μαρία Λάγιου. Στη διεθνή διάσκεψη κορυφής για το διάστημα που πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Παρίσι συμμετέχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Στο περιθώριο της Συνόδου αναμένεται να συναντηθεί με τον Γάλλο πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ το βράδυ θα παρακαθίσει στο δείπνο που παραθέτει ο Γάλλος πρόεδρος στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Σύνοδος επικεντρώνεται στη διακυβέρνηση του διαστήματος, καθώς εντείνεται ο στρατηγικός ανταγωνισμός μεταξύ κρατών και επιχειρήσεων. Περίπου 2.000 συμμετέχοντες από 120 χώρες από το χώρο της πολιτικής, των επιχειρήσεων, της επιστήμης και της τεχνολογίας συμμετέχουν στις εργασίες. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ενόπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο RT News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Αναφερόμενος στην Τουρκία, σημείωσε ότι έχει αναβαθμισμένο ρόλο στην περιοχή λόγω και των εξελίξεων από τον πόλεμο στον κόλπο. Νέα κλιμάκωση στη σύγκρουση ΗΠΑ και Ιράν με νέες επιθέσεις σε πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Με αποτέλεσμα την άνοδο των τιμών του πετρελαίου κοντά στα 100 δολάρια ανά βαρέλι. Σύμφωνα με Ιρανικά κρατικά μέσα, οι φρουροί της Επανάστασης επιτέθηκαν τα ξημερώματα σε 2 αμερικανικά πολεμικά πλοία και 8 δεξαμενόπλοια σε αντίπεινα για την αμερικανική καταστροφή 5 Ιρανικών δεξαμενόπλοιων. Η Ουάσιγκτον είχε προειδοποιήσει ότι για κάθε επίθεση σε αμερικανικό πλοίο το Ιράν θα χάνει και ένα δεξαμενό πλοίο. Στο μεταξύ, ο ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με το πετρέλαιο, ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο RT News. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Ολοσχερώς καταστράφηκε επιχείρηση με υφάσματα που τυλίχθηκε στις φλόγες τα ξημερώματα στον Πειραιά. Προληπτικά εκενώθηκε το διπλανό κτίριο, ενώ οι πυροσβέστες απομάκρυναν εγκαίρως από το υπόγειο έναν άνδρα, ο οποίος είναι καλά στην υγεία του. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, όπου ο Πρωθυπουργός Άντι Μπέρμαν θα δεχθεί ερωτήσεις της αντιπολίτευσης. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατίνιων στην Αττική Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο, που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνια, αναμένεται να βγει σήμερα από την μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέρειας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθροου, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρ από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Ερτζακ Ίνφο. Ενημέρωση και ψυχαγωγία από τους 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News. Βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
2: Κάθε πρωί, η πρώτη καλημέρα με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια. Διαχρονικά τραγούδια, νέες κυκλοφορίες, τραγούδια που αγαπήσαμε. Καθημερινά, 8 με 9 το πρωί, καλημέρα, με μουσικές επιλογές της Άννας Καποδίστρια.
3: Ξυπνάω, πίνω καφέ, ντύνομαι, στολίζομαι και φοράω τα αλλοκαίνουργια γυαλιά που πήρα από το iSight. Grand Succès. Μάνα, τα σκόρδα. iSight οπτικά. Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
4: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: ολίθυρα ακούσματα.
1: Μια εκπομπή για το περιβάλλον και τη γεωργία
0: με τη Χαρίκλια Μενώτου
1: και τον Πέτρο Βυσβάρδη. Δίθυρα ακούσματα. Κάθε Πέμπτη, 12 με 1 το μεσημέρι.
2: Κάντε κλικ σε όλα τα σπορ εντός και εκτός Ελλάδας. Δυνατές υπογραφές με την εγκυρότητα της ΕΡΤ. ertsports.gr. Αθλητική ενημέρωση χωρίς χρώμα αλλά με πάθος.
3: ΕΡΤ Ζακύνθου.
4: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Πάμε. Εδώ, έρθει Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Μουσικές μας έχει αφήσει η αδιούχα Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγη, με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον πλανήτη ολόκληρο μας ακούτε μέσω της εφαρμογής Erteco. Και 2-6-9-5-0-37-114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ερτζακίνθου παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως Ert Zakynthou σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

πρώτα απ' όλα θέλω να βγάλω το καπέλο και να πω μπράβο στον 67χρονο, ο οποίος εξαπάτησε τους απατεώνες, ο ίδιος δηλαδή τους έβαλε στο τρυπάκι που οι ίδιοι πουλάνε. Τον πήρανε, ξέρετε τώρα, ότι η εφορία, βγάλε τα λεφτά σου και τα χρυσαφικά σου, βγάλ τα εκεί, βάλ τα σε ένα σημείο να τα δει ο δορυφόρος, για να μην μπορεί να τα βρει η εφορία. Αυτά που λένε, δεν ξέρω πώς τα αλήθεια. Θα μου πεις τώρα ο άλλος μες στην... Μπορείς να πιστέψεις ότι σε παίρνει ένας λογιστής, έχεις δικό σου, δεν έχεις, και σου λέει ο λογιστής, είμαι λογιστής, βγάλ τα έξω, τα χρήματα από το σπίτι και βάλ τα στο χωράφι ή στο δρόμο για να τα δει ο δορυφόρος, να τα μετρήσει και να σου πει τρόπο για να μην, ας πούμε, θα πάρει εφορία. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορεί να την πατήσει κάποιος έτσι. Και την πατάει πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο συγκεκριμένος λοιπόν τι έκανε, τους λέει ναι ναι ναι, και πήρε μια πετσέτα εκεί, την πήρε, βάλε μέσα κάτι πέτρες και κάτι καλαμπόκια και κάτι αυτά, τα πήγε στο σημείο, σε ένα σημείο που συμφώνησαν, και ειδοποίησε την αστυνομία. Μάγκας, ωραίος, φοβερός, πανέξυπνος τύπος. Φοβερός. Και όταν πήγαν να τα πάρουν εκεί οι εξυπνάκηδες, τους τσίμπησε η αστυνομία. Αυτοί άρχισαν το παραμύθι, όχι δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ, δεν κάνω, δεν δείχνω. Είναι μέσα. Το πιθανότερο είναι να φεθούν ελεύθεροι, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά και μόνο η κίνηση αυτή είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Πανέξυπνο. Αν τους πιάσουν αυτούς άλλη μία φορά ή άλλες δύο, μετά είναι μέσα, τελείωσε. Αλλά μπράβο του, οφείλουμε να το πούμε αυτό.

να κάνω μια ερώτηση εγώ, έτσι σαν αφελής, χαζός ας πούμε, μάλλον όχι τόσο έξυπνος όσο όλοι οι υπόλοιποι. Σχετικά με τη δίκη στα Τέμπη, έχει γίνει, έγινε το προηγούμενο διάστημα ο κακός χαμός για το που θα γίνει, ότι δεν χωράνε εδώ, ότι είναι αυτό, ότι είναι εκείνο. Έβγαινε ο ένας πολιτικός ούρλιαζε, έβγαινε ο άλλος έκρινε, έβγαινε ο τρίτος έλεγε μα δεν χρειάζεται, έβγαινε ο παράλληλος για αυτό και σήκωνε το δάχτυλο και έλεγε, έβγαινε εκπρόσωποι κάποιων γονέων και λέγανε δευτό και ξέρω, χαμός μέχρι να ξεκινήσει η δίκη. Βρήκαν αίθουσα για 450 άτομα, ούτε 20 δεν πάνε κάθε μέρα, για να καταλάβουμε τη γελοιότητα ορισμένων, όχι όλων, ορισμένων. Έγινε ολόκληρη ιστορία, θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η δίκη γιατί καθυστέρησε και από αυτό. Κάποιοι προφανώς και έχουν όφελος από την καθυστέρηση της δίκης, έτσι. Δεν μιλάω μόνο για τους κατηγορούμενους, μιλάω για κάτι άλλο εκεί που πίνουν το αίμα των κατηγόρων. Επίσης, έγινε όλη αυτή η ιστορία, λοιπόν πάνε μόνο 20 άτομα. Ο Ρούτσι δεν τον έλεγαν που έκανε την απεργία πείνας για να γίνει. Έχει περάσει ένας χρόνος. Γιατί δεν έχει αιτηθεί ακόμα εκταφή. Μια απάντηση θα μας δώσει η δικηγόρος του, ρε παιδί μου, η κυρία Κωνσταντοπούλου. Θα μας δώσει μια απάντηση. Γιατί δεν έχει γίνει το αίτημα ακόμα. Έκανε απεργία πείνας, πήγε να πεθάνει ο άνθρωπος. Τον έβαλε να κάνει απεργία πείνας. Τον έφτασε μέρες πριν το θάνατο. Δεν τον έφτασε. Δεν είναι αυτά του κάνουν. Ωραία. Στα νοσοκομεία. Και δεν έχει κατατεθεί ένα χρόνο μετά το αίτημα. Για να καταλάβουν το γελίο του. Μάλλον όχι το γελίο. Τη σκοπιμότητα που έχει και την εκμετάλλευση κάποιον σε κάποιους και την εκμετάλλευση του πόνου από κάποιους για ίδιον όφελος. Έτσι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ένα χρόνο μετά, ένα χρόνος έχει περάσει από την απεργία πείνας για να γίνει εκταφή και εξετάσεις και λοιπά στην σωρό του παιδιού του και δεν έχει κατατεθεί ακόμα το αίτημα. Άρα τον εκμεταλλεύτηκε κάποιος για λόγους εντυπωσιασμούς, για λόγους δικούς του, για. Δεν είναι το ένα, είναι καμιά πεντα... Άμα κάτσει και το ψάξει κανείς, είναι πρακτική της συγκεκριμένης εδώ και χρόνια. Λοιπόν, δεν θέλω να... γιατί... αλλά... σήκον έργο φωνάζαν έξω, δεν χωράμε αυτό που θα μπουν, αυτό και έχει να πατήσει 20 άτομα πάνε, αν πάνε. Δηλαδή, έλα... φτάνει πια αυτή η κοροϊδία και η στήρα εκμετάλλευση, η αήθης εκμετάλλευση του πόνου του κάθε ανθρώπου από ορισμένους, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αυτοπροβολή τους και οι σκοπιμότητες που έχουν από εκεί και πέρα.

0: Όπως σας είχαμε προαναγγείλει και από χθες και σήμερα την πρώτη ώρα, καλημέρα σε όσους συνδέθηκαν τώρα και πάλι μαζί μας ή για πρώτη φορά. Θα ασχοληθούμε με την παιδεία σήμερα. Και δεν είναι τυχαία ημέρα. Έχει το, επειδή είμαστε δύο μέρες πριν τους αγιασμούς, να δούμε τι συμβαίνει με, τα κενά, αν υπάρχουν κενά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Αυτή τώρα την ώρα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Πόθος, είναι ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά να έχουν και οι μαθητές.
1: Καλή πρόοδο στα παιδιά.
0: Καλή πρόοδο και η εκπαιδευτική. Καλή σχολική χρονιά και υπομονή και οι γονείς από την άλλη.
1: Όλοι, πείτε μου.
0: Θα ήθελα το πρώτο σχόλιο να είναι σχετικά με τα αποτελέσματα της PISA, τα οποία για μένα είναι, δεν ξέρω, απογοητευτικά.
1: Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει την ποιότητα της εκπαίδευσης να την κοιτάξουμε και να την διασφαλίσουμε, γιατί πραγματικά ένα τα μεγάλα προνόμια που έχει η πατρίδα μας, και αυτό φάνηκε στην κρίση, ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο. Mm-hmm. Και το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν πρέπει να χαθεί. Και πιστεύω ότι στη Ζάκυνθο με το πειραματικό που θα ξεκινήσει το γυμνάσιο και το χρόνο του πειραματικό λύκειο, θα συμβάλλει θετικά προς την ποιότητα στην εκπαίδευση και όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές, θα παρασύρει και θετικά και άλλα σχολεία.
0: Είναι τελικά τα πειραματικά, για να το, να το λήξουμε και αυτό, γιατί ακούγονται πολλές απόψεις ότι είναι, δεν είναι καλά, είναι προθάλαμος για άλλα, με σκοπιμότητες, με. Η λειτουργία των πειραματικών μέχρι τώρα έχει αποδώσει.
1: Φυσικά και είναι θετικό και είναι πάρα πολύ θετικό, διότι μέχρι τώρα η επαρχία δεν είχε πειραματικά, είχαν μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Λοιπόν, για πρώτη φορά έχουμε και εμείς την ευκαιρία, η νέα γενιά, όταν λέω νέα γενιά εννοώ και μαθητές και εκπαιδευτικοί, να έχουμε πειραματικό σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Ζάκυνθο. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και είναι πολύ θετικό το ότι το πειραματικό σχολείο θα συνεργάσει και με κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα από κενά εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια.
1: Θα σας μιλήσω με νούμερα. Στη Ζάκυνθο με μεταθέσεις και με αποσπάσεις έφυγαν 96 εκπαιδευτικοί. Και ήρθαν 96, 36 με διορισμό και 60 αναπληρωτές. Τώρα, περιμένουμε, αύριο 11 η ώρα έχω υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν είναι διαθέσεις. Τι σημαίνει αυτό? Σε σχολεία έχουμε καθηγητές που δεν καλύπτουν το ωράριό τους, θα τους βάλουμε να συμπληρώσουν το ωράριο σε άλλα σχολεία. Και θα έχουμε και εικόνα να βγουν οι αποσπάσεις από το Υπουργείο, από τους 36 που διορίστηκαν, πόσοι θα πάρουν απόσπαση ή πώς θα πάρουν κάποια άδεια ή πόσοι δεν θα αναλάβουν υπηρεσία. Έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αυτό πώς μπορεί να συμβεί να μην αναλάβει υπηρεσία, να πει αρνούμε, υπάρχει, να αναλάβω, θέλω να πάω αλλού?
1: Υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει ότι για ένα χρόνο μπορεί να πάρει άδεια να αποδοχών, μάλλον όχι, να κάνει αναβολή διορισμού. Είναι νόμιμο αυτό. Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Και για 5 χρόνια μπορεί να ζητήσει από αναλάβει υπηρεσία άδεια αναπαποδοχών. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Και κάθε τον ένα χρόνο που θα αιτηθεί.
1: Από το Υπουργείο.
0: Ναι. Τον ένα χρόνο αυτό που θα αιτηθεί να μην.
1: Να μην ορκιστεί. Να μην
0: ορκιστεί. Πληρώνεται.
1: Όχι. Ούτε άδεια αναφαποδοχών πληρώνεται.
0: Η πρώτη, ναι, εντάξει, περίπτωση... η άδεια ναι, είναι αναφαποδοχών, ναι, αλλά έλεγα μήπως πρώτη... αυτή η πρώτη.
1: Όχι. Η πρώτη περίπτωση γίνεται από το Υπουργείο Παιδείας. Και η δεύτερη, που η άδεια αναφαποδοχών τα 5 χρόνια, είναι ένα χρόνο νομίζω κάθε φορά, μέχρι 5 χρόνια, από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων.
0: Εδώ αλλά τώρα πώς το βλέπετε, δηλαδή θα μου πεις μάντιστα να γίνουν, όχι, αλλά πέρυσι πόσους είχαμε οι οποίοι αρνήθηκαν?
1: Πέρυσι είχαμε συναδέλφους οι οποίοι ζούσαν στο εξωτερικό. Και επειδή ζούσαν στο εξωτερικό, ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να μην αναλάβουν υπηρεσία.
0: Ήταν μεγάλος ο αριθμός, θυμάστε?
1: Όχι, μικρός. Και φέτο έχουμε τις περιπτώσεις. Όμως όταν βγουν οι αποσπάσεις και όταν εγκριθούν οι άδειες, θα ξέρουμε περίπου από τους 36 πόσοι θα φύγουν. Και μέχρι χθες ανέλαβαν οι αναπληρωτές οι 60. Θα ξέρουμε από αυτούς τους 60. Πόσοι για κάποιο λόγο σεβαστό δεν θα έρθουν. δηλαδή μπορεί κάποια κοπέλα να έχει γεννήσει, να είναι έτοιμη να γεννήσει.
0: Ή να μην βρίσκει σπίτι.
1: Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πώς?
1: Και στην δευτεροβάθμια, κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάνει κάποιες από το διαδίκτυο ενέργειες. Ναι. Και κάτι στη δεύτερη βάθμια υπάρχουν νοικιαστήρια και όπως μας το λέει και εμείς το κατάλαβα.
0: Και για την φιλοξενία από ξενοδοχείο, λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Φιλοξενία.
1: Το διάβασα στο ίντερνετ. Ναι.
0: Μια, άρα έχετε ενημερωθεί και γι' αυτό το ξέρετε. Τώρα, μετά πάμε στη δεύτερη φάση όπου θα γίνει προσπάθεια να πληρωθούν τα κενά.
1: Η δεύτερη φάση θα είναι τέλος του μήνα.
0: Ωραία.
1: Πριν λίγο είχαμε τηλεδιάσκεψη με, το γενικό, με τον περιφερειακό διευθυντή και εγώ σε λιγάκι θα έχω σύσκεψη μαζί του για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης στη Ζάκυνθο. Έτσι ώστε η επόμενη αυτή σχολική χρονιά να ξεκινήσει καλά. Τα βιβλία, να σας ενημερώσω,
0: ναι,
1: με τα ξεχνάμε τα βιβλία, είναι εδώ από αρχές καλοκαιριού. Και από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι υπεύθυνοι βιβλίων, έχουν μοιραστεί στα σχολεία.
0: Αυτό εγώ, η δική μου γενιά.
1: Ναι.
0: Είναι απίστευτο. Γιατί εγώ θυμάμαι, πηγαίναμε σχολείο και τα παίρναμε καλά Χριστούγεννα.
1: Όχι.
0: Τα βιβλία περίπου.
1: Εντάξει, ξέρετε, όχι, όχι. Τα βιβλία είναι
0: το εδώ. Το ότι είναι εδώ από το καλοκαίρι ήδη και περιμένουν είναι πρωτόγνωρο.
1: Δεν είναι πρώτη φορά και
0: όχι, είναι και πέρυσι και πρόπερσι. Απλά μου φαίνεται εμένα, δηλαδή με τα δικά μου σχολικά χρόνια είναι κάτι το οποίο.
1: Τα βιβλία είναι εδώ από το καλοκαίρι και από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι υπεύθυνοι. Έχει γίνει και διανομή στα σχόλια.
0: Μάλιστα. Τα κτηριακά τώρα είναι.
1: Κτηριακά, ξέρετε τα δύο σχολεία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Το Ενεγίλ και το Άγιος Κήρυκας.
1: Και ο Άγιος Κήρυκας.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει σημαντικές εργασίες. Εμείς είχαμε πάει το καλοκαίρι και με τους γονείς και με κάποιους διευθυντές στο Δήμο. Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Είχαμε καταθέσει ένα υπόμνημα. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει μερικοί διευθυντές, κάναμε και μια σύσκεψη με τους διευθυντές την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιες εργασίες, όχι σε αυτά τα σχολεία, γίνονται όμως.
0: Μάλιστα. Έχουν τελειώσει σε αυτά τα δύο.
1: Σε αυτά τα δύο.
0: Έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή ήταν στο πρόγραμμα που έγινε τα Γιαννάκου, έτσι.
1: Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Σχεδόν.
1: Ναι. Στο Ενεγίλ, παραδείγματος χάρη, γιατί πηγαίνω συχνά και τα βλέπω. Βάθηκε το κτίριο, έχουν ένα θέατρο, υπαίθριο θέατρο, ένα στέγαστρο, ένα κιόσκι. Αυτό που εκδεμεί να μπει μια αίθουσα για να γίνει soft room. Αναβαθμίστηκαν οι αθλητικοί χώροι, αντικαταστάθηκαν και στα δύο σχολεία οι μπασκέτες και έχει βαθεί το δάπεδο. Και στο ΕΠΑΛ αναβαθμίστηκαν οι αθλητικοί χώροι. Αντικαταστάθηκαν και στα δύο σχολεία οι μπασκέτες και έχει βαφτεί το δάπεδο.

0: το γυμνάσιο Βολιμών, σε πρόμη ενεργειακής αναβάθμισης. Mm-hmm. Αλλά υπάρχουν και σχολεία τα οποία δεν έχουν.
1: Εκεί τι θα γίνει, δεν μπορεί, δεν πρέπει να υπάρξει. Είναι θέμα Δήμου βέβαια. Αλλά...
0: Προσπαθούμε τώρα 2-3 χρόνια και με τον προηγούμενο πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, τον Νίκο Παπακαστάνη. Συνέχεια πηγαίναμε στο Δήμο για το θέμα αυτό των οικοδομικών αντίον. Είναι σημαντικό. Mm-hmm. Διότι αν τα σχολεία αποφασίσουν οικονομική άδεια, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να τα βάλουμε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.
1: Μάλιστα. Οπότε θα περιμένουμε και στο τέλος του μήνα να δούμε αν θα υπάρξουν κενά. Το θέμα, αυτό είναι τώρα για τα βασικά.
0: Κοιτάξτε, εγώ αύριο θα κάνουμε επίσδε, λέει υπηρεσιακό συμβούλιο, 11 η ώρα. Θα κάνω διαθέσεις. Ναι, πιστεύω, ελπίζω να έχουν βγει και αποσπάσεις από το Υπουργείο, διότι μερικοί από τους νοδιόριστους, για πολύ σοβαρούς λόγους, έχουν δικαίωμα να πάρουν απόσπαση.
1: Το Υπουργείο...
0: Ναι.
1: Μπορεί να κάνει απόσπαση, δηλαδή έρχομαι εγώ εδώ και
0: αν
1: μου λέει χωρίς να έχω αιτηθεί εγώ απόσπαση.
0: Όχι, όχι.
1: Δηλαδή ναι, να πάρει από εδώ γιατί βλέπει ότι έχει ανάγκη. Όχι, πολύ...
0: όχι, με δική σας αίτηση.
1: Αυτό μόνο με δική μου.
0: Με δική σας αίτηση. Υπάρχει μια νομοθεσία που εάν κάποιος είναι υπεράσχημος, μια φορά μου έχει συμβεί αυτό και με τη συνένεση του συναδέλφου, μπορεί να μετακινηθεί μέσα στην περιφέρεια.
1: Έχουμε υπεράριθμους στο νησί?
0: Δεν, κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε στη Ζάκυνθο, και αυτό λέω πάντα για την εντοπιότητα και επιμένω, οργανικές θέσεις δεν έχουμε, ελάχιστες. Όλες οι οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες. Όμως σας είπα, είχαμε μεγάλο αριθμό μεταθέσεων και αποσπάσεων.
1: Μάλιστα.
0: Και έτσι δημιουργούνται τα κενά. Εγώ είμαι υπέρ της ετοπιότητας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι τα σχολεία πρέπει να αποκτήσουν μόνιμο προσωπικό και να αξιοποιήσουμε το τοπικό ανθρώπινο κεφάλαιο.
1: Μάλιστα. Οπότε τώρα για τα κενά θα ξέρουμε σίγουρα στο τέλος.
0: Μέχρι την Παρασκευή θα έχω...
1: μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε.
0: Αν βγουν οι αποσπάσεις, οι άδειες, και αύριο που έχω υπηρεσιακό συμβούλιο θα δω... που έχουμε ζητήσει από τα σχολεία να μας στείλουν τις ανάγκες τους και το ωράριο όλων των εκπαιδευτικών, και αύριο θα έχουμε μια σαφέστατη εικόνα.
1: Στην παράλληλη έχουμε θέμα?
0: Στην παράλληλη έχουμε ζητήσει, έχουν έρθει εκπαιδευτικοί, αρκετοί μπορώ να πω, έχουμε βάλει εκπαιδευτικούς, αλλά λειτουργούν και τα κύματα ένταξη, όπως ξέρετε.
1: Ναι.
0: Υπάρχει τάση στο μέλλον τι θα γίνει, ότι γι' αυτό ιδρύονται και οι μετέδειξη στα σχολεία, να μειωθούν οι παράλληλες για πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις.
1: Εδώ πότε βλέπετε να έχουμε τη λειτουργία των τμήματων ένταξης?
0: Έχουμε ζητήσει να ιδρυθούν άλλα 5.
1: Έχουμε μέχρι τώρα?
0: Τώρα έχουμε στο δεύτερο γυμνάσιο, το πρώτο στο μουσικό, στο πρώτο πειραματικό, στο πρώτο λύκειο, στο δεύτερο λύκειο στην Παναγούλα, στο ΕΠΑΛ.
1: Να πούμε λίγο τι είναι αυτά τα τμήματα ένταξης.
0: Ναι, το τμήμα ένταξης τώρα έχει αλλάξει. Υπάρχει ένας εκπαιδευτικός ή κυρίως φιλόλογος, αλλά μαθηματικός ή φυσικός, οι οποίοι μπαίνουν μαζί με τα παιδιά στην τάξη. Δηλαδή υπάρχει ένας δεύτερος εκπαιδευτικός και στηρίζουν τα παιδιά τα οποία διακριτικά όμως έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
1: Ωραία.
0: Και έχουμε ζητήσει άλλα 5 τμήματα ένταξης. Μάλλον ζητήσαμε 6, από ό,τι προφορικά μου έχουν πει, μάλλον τα 5 θα εγκριθούν. Στο γυμνάσιο Λιθακιάς, στο γυμνάσιο Μακεράδου, στο γυμνάσιο Βανάτου, στο γυμνάσιο Βολιμών, στο Λύκειο Κατασταρίου και στο τρίτο γυμνάσιο. Παράλληλα όμως με τα τμήματα ένταξης, όποιο σχολείο τμήμα ένταξης έχει και ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
1: Αυτό ήταν το επόμενο ερώτημα. Μόνο όσα έχουν τμήμα ένταξης έχουν...
0: Κοιτάζουμε να τα στελεχώσουμε όλα, γιατί υπάρχουν και προγράμματα για το ΕΠΑΛ και λοιπά, που 2-3 ψυχολόγους παίρνουν με τον χρόνο και κοινωνικούς λειτουργούς. Όμως εάν όλα τα σχολεία έχουν τμήμα ένταξης, τότε σε κάθε σχολείο λειτουργεί ΕΔΑΗ, μια επιτροπή, η οποία έχει και ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
1: Μάλιστα.
0: Επίσης να σας πω και το άλλο. Ναι, εμείς κάναμε μία πρόταση προς το Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίου Νήσου και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανέγερση 3 νέων σχολείων. Να φύγουν τα προκάτω από το πρώτο σχολικό συγκρότημα και υπάρχει υπόπεδο να

0: φτιαχτούν αίθουσα εκδηλώσεων και αίθουσες διδασκαλίας στο ΕΠΑΛ.
1: Στο ίδιο σημείο συζητάμε.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ένα οικόπεδο, μου έχουν δείξει. Αν έχετε εικόνα από το πρώτο σχολικό συγκρότημα.
1: Ναι.
0: Είναι ανάμεσα στο γυμναστήριο και σε ένα κτίριο το οποίο φτιάχτηκε στη δεκαετία του 70. Όπως ανεβαίνουμε τις σκάλες για να πάμε πάνω στο γυμναστήριο.
1: Ναι, αλλά στο ίδιο σημείο αυτό εννοώ, δεν θα είναι...
0: Ναι, στο ίδιο οικόπεδο, ναι, όχι στα προκάτω.
1: Ωραία.
0: Να φύγουν να ανοίξει ο χώρος.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Έχουμε ζητήσει το κτίριο ΚΑΠΑ στο ΕΠΑΛ και το τρίτο γυμνάσιο.
1: Αυτό πώς το βλέπετε τώρα?
0: Ελπίζουμε να γίνουν. Να γίνει, έχει ξεκινήσει η αρχή. Από ό,τι ξέρω και το πρώτο λύκειο που πέρυσι έχει κάνει πρακτικό σύλλογος και έχει υποβληθεί στο Δήμο.
1: Οπότε είναι και θέμα του Δήμου και κονδυλία προφανώς.
0: Ναι, από τα εξής είναι θέμα του Δήμου.
1: Θέμα
0: σημαντικό
1: του Δήμου
0: είναι ότι να υπάρχουν τα οικόπεδα στο πρώτο σχολικό συγκρότημα και στο ΕΠΑΛ, στο συγκρότημα του Αγίου Κύρικα, είναι τρία σχολεία. Υπάρχει οικόπεδα, το κτίριο ΚΑΠΑ.
1: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
0: Αυτή τη στιγμή όχι. Ελπίζω να καλή χρονιά, καλή επιτυχία σε όλους.
1: Μακάρι να είναι, ναι, βέβαια. Το ευχόμαστε.
0: Και ο στόχος μας είναι να αξιοποιούν τα κρόβινα κεφάλαια, είναι πάρα πολύ σημαντικό.
1: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Πιστεύω είναι ο πιο μεγαλύτερος πλούτος της πατρίδας μας.
1: Προφανώς, και εγώ δεν σας κρύβω, έχω απογοητευτεί.
0: Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε ποιο είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα? Υπογεννητικότητα.
1: Επίσης πολύ μεγάλο.
0: Ναι, είπα χθες έναν συνάδελφό σας κάποια νούμερα, τα οποία με έχουν τρομάξει. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Πέρυσι, από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο, ναι, και μέχρι πάνω στο χτέλ, Λασκάρος είναι ο δρόμος του Αγίου μας, στην τρίτη γυμνασία ήταν 21 παιδιά. Και αυτή τη χρονιά, στην ίδια περιοχή είναι 10, ήταν 10.
1: Υπάρχει εκεί τώρα, βάζετε και ένα άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είτε. Υπάρχει εκεί και το ενδεχόμενο κάποια παιδιά να σταματάνε το σχολείο?
0: Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι έχει επηρεάσει και το γεγονός ότι πάρα πολλά σπίτια έχουν γίνει Airbnb.
1: Καλά,
0: και ενδεχομένως να ζουν εκτός πόλεως. Γιατί παιδιά στα σχολεία αυτά έχουν, αλλά μάλλον έχουν τα χωριά.
1: Στα χωριά είναι περισσότερα πάντως τα παιδιά σε σχέση με την πόλη, δεν είναι έτσι?
0: Κοιτάξτε,
1: αναλογικά.
0: Είχα δει και από τον ραδιοφωνικό σταθμό, τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο και εκεί ήταν ανησυχητικό. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό μέχρι το Μουζάκι του Ποναθέ και μέχρι πάνω στο χωριό, και εκεί ήταν λίγα τα παιδιά, πέρυσι.
1: Ναι. Μάλιστα. Γενικά η πρώτη τάξη είναι λίγο, από τα τελευταία χρόνια όσο το παρακολουθώ, είναι όλο και λιγότερα τα παιδιά. Είναι γεγονός αυτό,
0: ναι,
1: στην πρώτη δημοτικού.
0: Και σε κάποια σχολεία είναι όλο και τα τμήματα.
1: Ναι.
0: Υπήρχαν σχολεία τα οποία είχαν κάθε χρόνο γυμνάσια 12 τμήματα.
1: Από εκεί δηλαδή που είχαμε κατακτήσει τα εξαθέσια να είναι σχεδόν παντού σε όλο το νησί, τώρα είναι, ξαναγυρνάμε πίσω σιγά σιγά. Δηλαδή
0: είχαμε σχολεία, π.χ. το πρώτο γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο, τα οποία είχαν 12 και 13 τμήματα.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Και τώρα σιγά σιγά μειώνονται δυστυχώς.
1: Μάλιστα. Δυστυχώς θα πρέπει μάλλον να φτιάχνουν την γυροκομεία αντί για σχολεία, έτσι όπως πάμε.
0: Αυτό δεν
1: πρέπει, ναι, να το απευχόμαστε.
0: Να είμαστε αισιόδοξοι.
1: Να είμαστε, να είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε
0: Πόθ. Καλή χρονιά, γεια σας.
1: Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ήταν ο κύριος Διονύσης Πόθος, διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Καλυμμένα τα κενά από ό,τι καταλαβαίνω, λίγα είναι αυτά που μένουν να καλυφθούν. Όπως μας είπε, πρέπει να δούμε και ποιοι θα αποσπαστούν, ποιοι θα αρνηθούν, ποιοι δεν θα θελήσουν να αναλάβουν. Πάντως 96 είπε χαρακτηριστικά έφυγαν πέρυσι, 96 ήρθαν και μάλιστα οι 36 με διορισμό μόνιμοι και 60 αναπληρωτές. Και μένει, οι οργανικές θέσεις είναι όλες καλυμμένες, όπως είπε. Μένουν βέβαια κάποιες θέσεις σε άλλες ειδικότητες, υπολογιστές και κάτι τέτοιο αντίστοιχα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάμε και στην πρωτοβάθμια. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κατσίμπελη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Πρωτοβάθμια. Είναι μαζί μας ο κύριος Κατσίμπελης, ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας εδώ στο νησί. Καλημέρα, κύριε Κατσίμπελη.
1: Καλημέρα σας και σε εσάς και στους ακροατές. Και καλή σχολική χρονιά να έχουμε και πάντα δίπλα μας στην ΕΡΤ.
0: Πάντα είναι δίπλα σε όλους η ΕΡΤ. Είναι η φωνή της Ελλάδας, η φωνή της Ζακύνθου, η φωνή όλων των πολιτών. Θέλω το πρώτο σχόλιο, γιατί δεν ξέρω, εγώ έχω απογοητευτεί. Για τα αποτελέσματα της ΠΙΖΑ.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι πράγματι τα αποτελέσματα μας προβληματίζουν. Είναι όμως και μια πραγματικότητα που τη βιώνουμε και τη βλέπουμε, γιατί μπορεί πλέον να μην έχουμε τους αναλφάβητους που είχαμε στο παρελθόν, όμως υπάρχει μια λειτουργική, ένας λειτουργικός αναλφαβητισμός που τον παρατηρούμε πολλές φορές ακόμα και στα ίδια μας τα παιδιά. Ναι. Η νέα γενιά μεγαλώνει διαφορετικά, έχει διαφορετικές ανάγκες, τις προσθέτουμε και εμείς προβλήματα με τις νέες τεχνολογίες, τις ταμπλέτες, τα κινητά τηλέφωνα κτλ. Που φορτώνουμε πολλές φορές τα παιδιά μας, και έτσι δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως για μένα το σημαντικό είναι ότι καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η ανάγκη να γίνονται αυτά τα τεστ, γιατί πολλές φορές αντιδρούμε στο να ερευνήσουμε ορισμένα πράγματα.
0: Σωστό και
1: αποδεικνύεται
0: αυτό,
1: ότι είναι σημαντικό όμως, γιατί αν δεν ερευνήσεις και δεν έχεις επιστημονικά τεκμήρια, δεν μπορείς να σχεδιάσεις και το μέλλον.
0: Απ' την άλλη, αναδεικνύεται και το γεγονός ότι πιθανόν δεν κάνουμε κάτι καλά στη χώρα. Δηλαδή ότι χωλαίνει το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά.
1: Σίγουρα έχουμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι και παγκόσμιο το φαινόμενο, γιατί είναι μια αλλαγή που προβληματίζει πολλές χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα. Εμάς έχουμε βέβαια τις δικές μας ιδιαιτερότητες, όπως συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο.
0: Μακάρι αυτό να προβληματίσει από Υπουργείο μέχρι εκπαιδευτικούς και γονείς, γιατί τα παιδιά είναι τα τελευταία που φταίνε σε αυτή την περίπτωση. Να δούμε τι άλλο μπορεί, τι μπορεί να αλλάξει. Να ρωτήσω τώρα κάτι, να πάμε στα κενά. Έχουν καλυφθεί, δηλαδή πόσοι έφυγαν πέρυσι, πόσοι ήρθαν φέτος. Δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι και εκπαιδευτικοί κυρίως, που διαμορφώνουν τα παιδιά μας για το χαρακτήρα των παιδιών μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε φτάσει.
1: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κενά και φέτος, και όταν θα ανοίξουν τα σχολεία με τον αγιασμό την Παρασκευή, θα έχουμε κενά σε εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτυχθεί το πλήρες πρόγραμμα. Δεν θα έχουμε κενά στο πρωινό, σημαντικά στο πρωινό ωράριο και στο υποχρεωτικό έτσι που υπάρχει στα σχολεία, θα έχουμε στο ολοήμερο. Γιατί προκύπτουν αυτά τα κενά? Προκύπτουν γιατί έχουμε μια δυναμική διαδικασία πρόσληψης μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
0: Τώρα στη Ζάκυνθο πόσοι έρχονται μόνιμοι και πόσοι αναπληρωτές?
1: Στη Ζάκυνθο τοποθετήθηκαν και διορίστηκαν 75 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
0: Ωραία.
1: Εκ των οποίων πάνω από το 2 δεν ζήτησαν αναβολή.
0: Αυτοί είναι νεοδιορισμένοι ή αναπληρωτές?
1: Νεοδιόριστοι, μόνιμοι.
0: Μόνιμοι, έτσι.
1: Οι οποίοι έχουν και την υποχρέωση να παραμείνουν 2 χρόνια στη Ζάκυνθο.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν όμως φέρουν άδειες. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες ή και άντρες οι οποίοι δικαιούνται άδειες ανατροφής επειδή έχουν πρόσφατα τέκνα, αποκτήσει και που δεν μπορούν να μην τους χορηγηθούν.
0: Εντάξει,
1: γιατί είναι άδειες οι οποίες υποχρεωτικά χορηγούνται. Και
0: το παρήγορο και το καλό είναι ότι χορηγούνται πλέον και σε άντρες, όχι μόνο στις γυναίκες, για να τα λέμε και αυτά.
1: Ναι, είναι σημαντικό και αυτό. Και γι' αυτό το λόγο οι μισοί και παραπάνω από αυτούς που προσήλθαν από τους μόνιμους έχουν πάρει μακροχρόνιες άδειες.
0: Μισό λεπτό κύριε Κατσίμπερ, μισό λεπτό. Δεν μπορεί 35 να έχουν κάνει τώρα παιδί.
1: Και όμως επειδή είναι αυτές οι ηλικίες οι οποίες είναι νέοι άνθρωποι οι περισσότεροι, και επειδή ως αναπληρωτές τις άδειες αυτές είναι να τις πάρουν μέχρι την ηλικία των 8 χρόνων να είναι τα παιδιά τους, γιατί δεν είχαν δικαίωμα να τις λάβουν όταν ήταν αναπληρωτές, γιατί η νομοθεσία δεν τη χωρικεί αυτές τις άδειες ως αναπληρωτές. Γι' αυτό τις φέρουν μαζί τους και έτσι με το μονιμοποιούνται έχουν το δικαίωμα να τις αιτηθούν και να τις λάβουν. Αυτό
0: από
1: είναι.
0: Τους 75 δηλαδή οι μισοί τώρα παίρνουν.
1: Ακριβώς.
0: Πόσο είναι αυτή η άδεια?
1: Ανάλογα, αυτή κυμαίνεται ανάλογα. Άλλοι έχουν υπόλοιπο λίγους μήνες, 2 μήνες, 3 μήνες. Άλλοι έχουν υπόλοιπα πολλούς μήνες. Δηλαδή μπορεί να φτάνουν από 2 μήνες μέχρι 9 μήνες. Καταλάβατε, κάποιοι από αυτούς δηλαδή κατά τη διάρκεια.
0: Να καταλάβω, αν κάποιος τώρα το παιδί του είναι πάνω από 8 πια, θα πάρει την άδεια αναδρομικά?
1: Όχι, αν είναι πάνω από 8, όχι, τη χάνει. Αλλά λέω, αυτοί που είναι μέχρι 8 χρονών το παιδί τους, δικαιούνται κάποιες άδειες. Όπως και υπάρχει και η άδεια άνευ αποδοχών, που κάποιοι αιτούνται και δικαιούνται να λάβουν, επειδή έχουν μικρά παιδιά ηλικίας κάτω από 8 ετών, τετράμινοι όπως λέμε. Έτσι. Ετούνται λοιπόν αυτοί τις άδειες, οι άδειες αυτές κυμαίνονται. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στο προσωπικό μας, θα επιστρέψουν. Δηλαδή μπορεί και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να επιστρέψουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εμείς το κενό.
0: Οπότε τα κενά τώρα πόσα είναι?
1: Στην διαδικασία να έχουμε κενά. Ζητάμε αναπληρωτές. Πήραμε και τους αναπληρωτές.
0: Πόσους?
1: Πήραμε περίπου 100.
0: 100 αναπληρωτές.
1: Ναι, για να καλύψουμε αυτά τα κενά και τα προηγούμενα που είχαμε. Γιατί, ξέρετε, εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε συνήθως εκπαιδευτικούς που έρχονται από άλλα μέρη για να υπηρετήσουν εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν φτάνει το δυναμικό των εκπαιδευτικών που είναι η καταγωγή τους από τη Ζάκυνθο για να εργαστούν εδώ. Έτσι, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παίρνουμε και τους αναπληρωτές. Αλλά και στους αναπληρωτές δημιουργούνται ζητήματα. 4 από αυτούς που προσήλθαν τώρα είναι στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και άρα θα πρέπει να τους χορηγηθούν άδειες κοίησης ή ανατροφής. Κάποιοι δεν προσήλθαν για τους δικούς τους λόγους, ενώ είχαν δηλώσει και ενώ έγινε η διαδικασία. Άρα προκύπτει νέο κενό.
0: Αναμένεται να προσέλθουν ή είναι deadline, τώρα πάμε στη δεύτερη?
1: Δεν προσήλθαν. Έχουν δικαίωμα να προσληφθούν και να μην έρθουν να αναλάβουν.
0: Με την επίπτωση αυτή των 2 χρόνων να
1: μην μπορούν. Με την επίπτωση και την τιμωρία. Ναι, την τιμωρία. Και όλες τις κυρώσεις.
0: Ωραία. Οπότε στο τέλος του μήνα εδώ ζητάμε πάλι αναπληρωτές.
1: Λοιπόν, έχουμε ήδη ζητήσει και καταγράφουμε τα κενά. Γι' αυτό σας λέω, είναι μια δυναμική διαδικασία και έχουμε ζητήσει πάλι αναπληρωτές. Όμως η σημερινή εικόνα είναι η εξής. Τα σχολεία μας θα λειτουργήσει το πρωινό πρόγραμμα κανονικά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε φροντίσει και έχουμε μετακινήσει το υπάρχον προσωπικό όπου υπάρχει ανάγκη, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον στο πρωινό ωράριο. Όλοι οι αγιασμοί, διαβεβαιώνω αυτό, θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή σε όλες τις σχολικές μονάδες.
0: Ωραία.
1: Και επομένως, τα βιβλία θα είναι κανονικά, δηλαδή δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Με το Δήμο έχουμε συνεννοηθεί, έχουν γίνει παντού οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Κάποια προβλήματα που είχαμε στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινή Ζώνη στον Άγιο Λέοντα λύθηκαν με μια αίτια απολύμανση που έπρεπε να γίνει στο σχολείο, γιατί υπήρχαν έντομα τα οποία δημιουργούσαν ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Έτσι έχουμε ζητήσει βέβαια και από το Δήμο να γίνουν και πρόσθετες παρεμβάσεις που μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν, όπως μειοκτονίες που δεν έχουν γίνει σε όλες τις σχολικές μονάδες, όπως διάφορες άλλες μικρές επισκευές που έχουν ζητήσει οι διευθυντές των σχολικών μονάδων. Και οι οποίοι ζητούν, βέβαια, αυτό είναι και αυτό μια δυναμική διαδικασία που σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μπορεί να προκύψει κάποια ζημιά, μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα που υπάρχει η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι ζητάνε από το Δήμο την επισκευή.
0: Ωραία. Κύριε Κατζίπελ, να ρωτήσω, παράλληλη.
1: Με την παράλληλη στήριξη. Στην ειδική αγωγή φέτος έχουμε παραπάνω εκπαιδευτικούς από αυτούς που έχουμε ζητήσει, ιδιαίτερα για τα τμήματα ένταξης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανοίξει σε όλα σχεδόν τα σχολεία, τα δημοτικά τμήμα ένταξης, αλλά και στα νηπιαγωγεία, σε πολλά νηπιαγωγεία. Λοιπόν, η ειδική αγωγή έχει μεν την παράλληλη, αλλά έχει και το τμήμα ένταξης. Και υπάρχει και μια καινούρια εγκύκλειος που έχει έρθει από το Υπουργείο Παιδείας, που αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης, που είναι και αυτός εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής και έρχεται στο σχολείο για αυτό το σκοπό, για να στηρίξει αυτούς τους μαθητές που έχουν ανάγκες, μπορεί να καλύψει κάποια από τα κενά της παράλληλης που υπάρχουν, μέχρι να προσέλθει να έρθουν οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης όλοι.
0: Αν το θέλει, φαντάζομαι.
1: Μία κάλυψη. Όχι, είναι θέμα εγκυκλίου και πώς λειτουργεί η ειδική αγωγή στο κάθε σχολείο. Ξέρετε, σε κάθε σχολείο υπάρχουν εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής. Ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης ανήκει στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής.
0: Μάλιστα.
1: Και συνεργάζεται μαζί με τους άλλους εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν την παράλληλη μέσα στην κάθε τάξη. Υπάρχει σχετική εγκύκλιος λοιπόν, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα που και αυτό είναι πανελλαδικό, γιατί έχουν αυξηθεί τα αιτήματα και οι εγκρίσεις για παράλληλη στήριξη και είναι υπερβολικά πολλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυξάνονται συνεχώς. Γι' αυτό προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με το να έχουμε ίδρυση σε κάθε σχολική μονάδα τμήματος ένταξης που βοηθάει και λειτουργεί ομαδικά πολλές φορές για τα παιδιά που έχουν ανάγκες, ώστε να βοηθηθούν και να ενταχθούν μετά, να επανενταχθούν στην τάξη. Αυτό σημαίνει το τμήμα ένταξης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, βεβαίως έχουμε κάποια κενά στην παράλληλη στήριξη, αλλά δεν έχουμε κενά στα τμήματα ένταξης και στην όλη υποστήριξη ειδικής αγωγής και έχουμε και περίπου 50% κάλυψη της παράλληλης στήριξης. Περιμένουμε τις επόμενες προσλήψεις που, όπως είπαμε, θα είναι 2 εβδομάδες, αφού καταγραφούν όλες οι ανάγκες και αφού ιεραρχηθούν από το ΚΕΔΑΣΥ. Γιατί ξέρετε, το ΚΕΔΑΣΥ μας δίνει εμάς μια λίστα ιεράρχησης των περιστατικών που έχουμε, ναι, που χρήζουν παράλληλη στήριξη. Ναι. Και με αυτή τη λίστα τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Τις παράλληλες.
0: Να σας ευχαριστήσω. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες.
1: Εύχομαι να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Εγώ θέλω να πω ότι ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε πολίτης θέλει και τα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας και εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεσή του. Σκοπός μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα όλων των συνανθρώπων μας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες και πολλές φορές η διοίκηση αυτό πρέπει να κάνει, να δίνει λύσεις.
0: Σωστό.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία και ακόμα και εκεί που δεν προβλέπει ορισμένα πράγματα η νομοθεσία, με να σκεφτόμαστε
0: να βρίσκονται
1: και
0: τρόποι.
1: Να λύσεις.
0: Σωστά. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Κατσίμπελη.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Ήταν ο κύριος Κατσίμπελης, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στο νησί. Και εδώ λίγα φαίνεται ότι είναι τα κενά. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία τι ακριβώς θα συμβεί. Εγώ θέλω να σταθώ, όσοι το παρακολουθήσατε χθες στην Περίμετρο, είχαμε για δεύτερη χρονιά την πρωτοβουλία της τροχιάς Ζακύνθου και του διοικητή της, του κυρίου Τσόλου, όπου αντί για κλήσεις μοίρασαν κράνη για δεύτερη χρονιά. Σύμφωνα με τον διοικητή της τροχιάς, έχουν μειωθεί εκείνοι οι αναβάτες οι οποίοι δεν φοράνε κράνος. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία οφείλουμε να πούμε ότι την αγκάλιασε κεντρικά η διεύθυνση της τροχιάς Αθηνών και έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία. Να παρενέσουμε εμείς και τους επιχειρηματίες να δίνουν όσο μπορούν να συνεργάζονται και να δίνουν όσο μπορούν κράνη, προκειμένου να τα προμηθεύει η τροχέα έστω για αυτό το διάστημα. Δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα, το καταλαβαίνουμε αυτό, ούτε να γίνει μανιέρα αυτό, δεν έχω κράνος, πάω και παίρνω την τροχέα, που θα μπορούσε, αλλά λέμε τώρα. Αλλά μετά τα πάμε έτσι, όποιος πιαστεί χωρίς κράνος, 350 ευρώ, 6 μήνες το δίπλωμα και μετά πάει λέγοντας. Όλοι με κράνος. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, να έχετε το νου σας. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι, στο μικρόφωνο για τις ειδήσεις, η Μαρία Λάγιου. Στο Παρίσι διεξάγεται η Διεθνής Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα με τη συμμετοχή του Κυριάκου Μητσοτάκη, 120 χωρών και περίπου 2.000 εκπροσώπων από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων. Στο περιθώριο της Συνόδου, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαθίσει και στο δείπνο που παραθέτει προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Η Ελλάδα έχει ήδη διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Την ανάγκη να αποφεύγεται κάθε κίνηση που μπορεί να οδηγήσει σε ανεξέλεγκτη κλιμάκωση χωρίς υποχώρηση από τα κυριαρχικά δικαιώματα της Ελλάδας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Ertinus Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με τον Brent να πλησιάζεται 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Ertinus. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029, προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτύων. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Μένεται για 10η ημέρα η δασική πυρκαγιά στην Κόνιτσα, όπου επιχειρούν δεκάδες πυροσβέστες. Πολύ ψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα, οι οποίοι και επικεντρώνονται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι, αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Καθυστερήσεις και ακυρώσεις συνεχίζονται στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Εθνική Υπηρεσία Εναέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Χίθρο, οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά έθριος ο καιρός σήμερα με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Οι άνεμοι στο Αιγαίο θα πνέουν τοπικά 7 μποφόρα από 22 έως 33 βαθμούς Κελσίου. Η θερμοκρασία στην Αττική από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη.
2: Έρτζα Κίνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Έρτζα Κίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Zoom στην επικαιρότητα. Κάθε μέρα ζουμάρουμε στα γεγονότα, τοπικά και όχι μόνο. Από Δευτέρα έως Παρασκευή, 11 το πρωί με 12 το μεσημέρι, Zoom στην επικαιρότητα. Με το Σάκη Νέγκα. Συντονιστείτε.

0: ΕΡΤ Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
1: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
2: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
0: Zoom στην επικαιρότητα. Zoom στην ενημέρωση. Την Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά και την ευρύτερη περιφέρεια. Με τον Σάκη Νέγκα.

Γράσες, κάπνο. Λέμε συνήθως ότι σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν, ή τα γέρικα άλογα, ή σκέτο τα άλογα. Καμιά φορά και τους ανθρώπους. Αυτό ισχύει και με τα άγρια άλογα στην περιοχή του Ένου, του Εθνικού Δρυμού του Ένου, στη γειτονική Κεφαλονιά. Έχουμε στη διάθεσή μας, όχι εμείς βέβαια, σχετικό υλικό ή μάλλον σχετική ενημέρωση που έχει να κάνει με καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και θανάτωση των άγριων αλόγων στην περιοχή του Ένου Κεφαλονιάς. Είχαμε ασχοληθεί και παλιότερα με την αιτιολογία και το επιχείρημα, αν και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ότι προκαλούν ζημιές σε διάφορες αγροτικές εκτάσεις κτλ. Ή κατεβαίνουν προς αναζήτηση τροφής προς κατοικημένες περιοχές και προκαλούν ζημιές. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση καταγγελία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι Νέμεσης και παράλληλα επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Σωτήρη Κουρή. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Σωτήρη Κουρή, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα. Έχει έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Έχουμε μιλήσει και μαζί του για αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε. Αλλά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με κάποιον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι Νέμεσης, καθώς έχει στη διάθεσή της σχετικές καταγγελίες και έχει κάνει και την επιστολή προς την Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή. Τα άλογα είναι για μένα το πιο όμορφο ζώο. Αγέροχα, πανέμορφα. Και έχουν βρει αυτά καταφύγιο στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, προστατευόμενη περιοχή, κατά τα άλλα. Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι σήμερα. 11 και 9 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα, 11 με 12 σήμερα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Άκου Τώρα. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, μουσικές επιλογές Ιάννα Καποδίστρια, αν και αδίαιδε έχει αφήσει μουσικές επιλογές, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-037-114, 2695-033-022. Βρίσκεται την ΕΡΤ Ζακύνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakynthou@er.gr, erazaka1@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζακύνθου, το δικό σας σταθμό.

Τι είναι αυτό που ακούγεται, Σταύρο Λιβέρη? Κάτι σαν μπουρμπουλήθρες στα αυτιά μου. Α. Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα στην αγορά της Ζακύνθου με την κατανόηση της υποχρεωτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ή δελτίου αποστολής, ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, Νίκο Τσουκαλάς, ενημερώνει ότι είναι υποχρεωτική η χρήση από την 1η Μαΐου 2026. Για το σοβαρό αυτό θέμα θα παραχωρήσει συνέντευξη σε ελάχιστα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Zoom στην επικαιρότητα. Ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η μη έκδοση του υποχρεωτικού ψηφιακού ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ψηφιακού παραστατικού διακίνησης, η ΑΔΕ αναφέρει ότι το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο, εφόσον η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία, απλογραφικά επαναλαμβάνω, 10.000 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Πρόκειται ειδικά για την περίπτωση που διακινούνται αγαθά χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά διακίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 3 του νόμου 5104 του 2024. Περισσότερα με τον κύριο Τσουκαλά σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

Με τον κύριο Τσουκαλά, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα μιλήσουμε και για την κατάργηση του ένφια που αφορά και στη Ζάκυνθο. Να πράσουμε σε ένα άλλο θέμα, να το προλογίσουμε γι' αυτό. Παλιοσταφίδα, Λάσης, Κεφαλονιά. Καμία σχέση η περιοχή της Λάσης και αυτή με δύο σίγμα με τον Αλέξανδρο Λάση. Η αλήθεια εντός εισαγωγικών της περιφέρειας συγκρούεται με τα επίσημα έγγραφά της, επισημένη μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, η οποία επανέρχεται στο σοβαρό ζήτημα της μεγάλης ξενοδοχειακής επένδυσης σε συγκεκριμένη περιοχή μετά το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Αρχής Ιωνίων Ίσων στις 2/9/2026, πρόσφατο δηλαδή, με τίτλο Παλιοσταφίδα, η αλήθεια για τις αρμοδιότητες και τους ελέγχους, όπου Παλιοσταφίδα περιοχή. Σύμφωνα με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, για τη Λαϊκή Συσπήρωση το θέμα της Παλιοσταφίδας δεν είναι μια απλή διοικητική διαφωνία μεταξύ υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που αντιμετωπίζει τη γη και το φυσικό περιβάλλον ως πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και επιβεβαιώνει το ρόλο της τοπικής διοίκησης ως εργαλείο που εξειδικεύει και προωθεί αυτή την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Εμείς, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τη λογική ότι το φυσικό περιβάλλον της Κεφαλονιάς είναι φιλέτο για επενδύσεις και η προστασία του αποτελεί δευτερεύον ζήτημα. Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω περιοχή στη Λάση Κεφαλονιάς απ' έξω από το Αργοστόλι εξαφανίστηκε μια ολόκληρη δασική έκταση για να προχωρήσει προαναφερόμενη επένδυση, ενώ θα αναζητήσουμε και τον αρμόδιο επί του θέματος στην Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να απαντήσει σχετικά. Για το θέμα αυτό και όχι μόνο, θα παραχωρήσει συνέντευξη λίγο αργότερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα ο Κεφαλονίτης Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Ίσων, Νίκος Γκισγκίνης. Επίσης, θα αναφερθεί σε ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα του νησιού, όπως η αντίθεση της ΛΑΣΗΝ, της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Ίσων, στην κατάργηση με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης του Κεφαλινιακού Ιδρύματος Ερευνών Εύδοξος, προσβλέποντας, καταγγέλει η ΛΑΣΗΝ, η παράταξη, την έναρξη της εκαθάρισής του από την περιφέρεια Ιωνίων Ίσων, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση εντός εισαγωγικών του Εθνικού Δρυμού του ΕΝΟΥ από επενδυτές, και πάλι εντός εισαγωγικών.

0: Τελικά έχουμε ανατροπή δεδομένων. Ήταν αυτή την ώρα, είχαμε προγραμματίσει αυτή την ώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τσουκαλά, πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Δεν απαντά. Προφανώς είναι απασχολημένος. Ελπίζουμε στη συνέχεια. Οπότε πάμε στο δεύτερο θέμα που είχαμε προλογίσει κατά σειρά ότι θα αναφερθούμε σήμερα. Τι έχει να κάνει με την γειτονική Κεφαλονιά. Έχουμε κάνει μια σχετική εισαγωγή, να μην τα επαναλάβουμε. Θα τα πούμε μαζί με τον, από απόσταση βέβαια, τον φιλοξενούμε τηλεφωνικά, τον Περιφερειακό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση και Κεφαλονίτη Νίκο Γκισκίνη. Κύριε Γκισκίνη, καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη έτσι στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να κάνετε ένα σύντομο ιστορικό για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές που είναι από τη Ζάκυνθο και όχι μόνο και δεν ξέρουν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, σε σχέση με αυτή την υπόθεση της περιοχής Παλαιοσταφίδα Λάσης απ' έξω από τα Αργοστόνια στην Κεφαλονιά και την μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση όπου έχει γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή. Και γιατί έχει προκύψει η δική σας ανακοίνωση που ουσιαστικά είναι απαντητική σε πρόσφατο δελτίο τύπου της Περιφερειακής Αρχής Ιωνίων Νήσων.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ συνοπτικά θα το πούμε. Είναι μια μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση σε ένα προάστιο, θα το πούμε, του Αργοστολίου, σε μια περιοχή που ήταν κατάφυτη, παραλιακή. Και αυτό έχουν προκύψει, είναι σε εξέλιξη αυτή δηλαδή η επένδυση, ανέγεση δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει. Υπήρξαν δημόσιες καταγγελίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον Απρίλιο-Μάιο συνεχόμενες για πιθανές παραβάσεις που έχουν γίνει στους περιβαλλοντικούς όρους κτλ. Εμείς εφόσον το είδαμε αυτό το πράγμα και ως Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Αργοστολίου αλλά και ως ΚΚΕ, κάναμε ερωτήσεις και στο Δήμο Αργοστολίου και, και στην Βουλή από πλευράς βουλευτών του ΚΚΕ και φέραμε το ζήτημα και στην περιφέρεια που είναι αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και για την γνωμάτιση βέβαια για την ΜΠΕ, για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάλιστα, ναι. Αυτό το πράγμα όσον αφορά τη γνωμάτευση έπρεπε να έχει κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην προηγούμενη θητεία, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2022, όπως καθορίζονται από τον νόμο οι ημερομηνίες από την κατάθεση από την εταιρεία Αθήνα, που καταθέτει και είναι σε δημόσια διαβούλευση, πράγμα που δεν έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η τότε Περιφερειακή Αρχή, που όμως έχει τον ίδιο αντιπεριφερειακό.
0: Η τότε Περιφερειακή Αρχή εννοείται της Ρόδης Κράτσα.
1: Της Ρόδης Κράτσα, που ήταν η Περιφερειακή Αρχή της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόγου, το, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έχει όμως, κοιτάξτε να δείτε, τον ίδιο αντιπεριφερειακή περιβάλλοντος.
0: Τον κύριο Ιωάννου.
1: Ναι, είναι και τώρα. Γιατί μεταπίδησε μια μεγάλη ομάδα της κυρίας Κράτσας που είναι σήμερα στην Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Τρεπεκλή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν. Δεν έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμάτευση, ενώ είχε την υποχρέωση με τη δικαιολογία ότι δεν πρόλαβε γιατί η αποκεντρωμένη έβγαλε αμέσως την έγκριση για την ΑΕΠΟ μετά από 9 μέρες. Όμως είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες, έχουμε παραθέσει και τα στοιχεία του νόμου που έπρεπε να το φέρει, αλλά δεν το έκανε εγνώστη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εμείς ζητήσαμε λογογραφία τι έχει γίνει από τις υπηρεσίες περιφέρειας. Και από τα έγγραφα που πήραμε ως απάντηση είδαμε ότι υπάρχει και καταγγελία επώνυμη πολίτη που μάλιστα έχει απαντήσει
0: από τις 9/6/2026.
1: Ακριβώς, ακριβώς.
0: Από 9 δηλαδή Ιουνίου.
1: Μπράβο. Που έχει απαντήσει το Τμήμα Περιβάλλοντος στον πολίτη αυτόν της Περιφερειακής Ενότητας και την κοινοποίηση κεντρικά στη Διεύθυνση Περιβάλλοντος στην Κέρκυρα. Που είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να κάνει αυτόν τον έλεγχο, συμπληρωτώντας το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που είναι ένα όργανο για καταγγελίες που το λέει ρητά ο νόμος. Πέρα ότι μπορεί να κάνει αυτεπάγεντα, αλλά ειδικά ορίζει όταν είναι καταγγελία από πολίτη, να κάνει. Πράγμα λοιπόν που δεν έκανε. Προσπάθησε λοιπόν να απαντήσει διάφορα πράγματα, ότι δεν είναι αρμόδιο γιατί την αδειοδότηση είναι εδώ αποκεντρωμένη, πράγματα που δεν στέκουν. Και βέβαια να πει ότι εμείς το 2022 δεν είμαστε Περιφερειακή Αρχή, αλλά αυτό που το υπογράφει. Το έγγραφο αυτού, δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης που το εισηγείται, ήταν ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης.
0: Ο ίδιος θεματικός και αντιπεριφερειάρχης που είναι και σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Ιωάννου.
1: Και ως φυσικό πρόσωπο.
0: Και ως φυσικό δηλαδή, πρόσωπο, οπότε, ο κύριος Ιωάννου, ναι.
1: Απλώς τι δείχνει αυτό για να το έτσι ολοκληρώσουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα ή τα ονόματα των παρατάξεων, όμως η πολιτική αυτή που ευνοεί χωρίς εισαγωγικά τις μεγάλες επενδύσεις και μάλιστα παραβιάζοντας ακόμα και τους ίδιους αστικούς νόμους. Εμείς τι λέμε, να κάνει τον έλεγχο. Δεν λέμε ότι υπάρχουν παραβάσεις, ούτε ο πολίτης ξέρει ότι υπάρχουν παραβάσεις. Ελέγξτε αυτά τα πράγματα να δείτε για τυχόν παραβάσεις που μπορούν να υπάρχουν, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Ακόμα τον κόσμο έχει να κάνει το φυσικό περιβάλλον, έχει να κάνει με την υγεία του, έχει να κάνει με τους δρόμους εκεί πέρα, με διάφορα, με την πρόσβασή του στην παραλία. Έτσι. Πράγμα που δεν κάνανε λοιπόν για να καλύψουν, προφανώς εμείς λέμε πολιτικά το χτιμούμε, αυτή την επιχειρηματική επένδυση.
0: Ναι, η καταγγελία αφορά ή οι καταγγελίες αυτή καθε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή ξενοδοχειακή επένδυση στη συγκεκριμένη περιοχή της Λάσης στο Αργοστόλι ή το γεγονός ότι εξαφανίστηκε, όπως μου είπατε ενημερωτικά πριν προγραμματίσουμε τη συνέντευξη, ότι εξαφανίστηκε μια ολόκληρη δασική έκταση στην περιοχή και να προχωρήσει για εν λόγω ξενοδοχειακή επένδυση.
1: Αυτό προκύπτει από καταγγελίες πολιτών και αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από φωτογραφίες.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι οι καταγγελίες σε ποιο σημείο επικεντρώνονται και εστιάζονται για να καταλάβουν τη φίλοι ακροατές. Ναι, στην επένδυση αυτή καθεαυτή, αν έχει γίνει νόμιμα ή όχι, στο γεγονός.
1: Αν θα δείτε φωτογραφίες, δηλαδή, και υπήρχε, ήταν μια δασωμένη περιοχή.
0: Ναι.
1: Να σου το πω.
0: Ναι.
1: Και αν δείτε μετά, τώρα πώς είναι, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες, είναι έψιλον από εκεί τα είδαμε που είχαν βγάλει πριν και μάλιστα τις έχει στείλει και ο καταγγέλων αυτές τις φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Προσέξτε. Τις έχει στείλει και με βλέπετε μετά μια αποψηλωμένη περιοχή κατά 90% που δεν υπάρχει. Και λέει, ελέγξτε αν έχουν χορηγηθεί όλες τις άδειες, όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε εμείς. Να ελεγχθούν όλα αυτά και βέβαια επειδή έχουν γίνει διάφορες τροποποιήσεις και με τους δρόμους και με τις κίνησεις κτλ. Να δείτε αν έχουν τηρηθεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και τα περιβαλλοντικά δηλαδή και τα υπόλοιπα.
0: Αυτή η δασική, μήπως έτσι γνωρίζετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε αυτή τη δασική περιοχή που λέτε ότι αποψηλώθηκε και μιλάτε ότι έχουν κοπεί πάρα πολλά δέντρα, πεύκα κατά κύριο λόγο. Μπορεί και 800 τον αριθμό, ναι.
1: Από ό,τι έχουν δημοσιεύσει τα ΜΜΕ, μπορεί να έχει γίνει αυτό νόμιμο. Με άδεια, δεν ξέρω. Η πραγματικότητα με βάση τις φωτογραφίες, να δείτε, 21.
0: Ήταν ιδιόκτητη έκταση, εννοώ αυτή η δασική έκταση.
1: Ναι. Από ό,τι έχουμε δει από την ΠΕΠ που έχουμε διαβάσει, έχουν περάσει από διάφορες μεταβιβάσεις των εκτάσεων. Είναι διόκτη περιοχή, αλλά αυτό δεν πρέπει να πει ότι μια διόκτη περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δασική, έτσι το ξέρετε.
0: Και αποψηλώθηκε και να γίνει η ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Με βάση φωτογραφίες που έχουν δημοσιεύσει τα ΜΜΕ, αυτό φαίνεται. Μπορεί να, και να είναι και νόμιμο. Δεν ξέρουμε, αλλά επειδή υπάρχουν καταγγελίες, δεν είμαστε εμείς ειδικοί, δεν είμαστε στο δασαρχείο ή στα διαδίκτυα, γι' αυτό λέμε ένα λέξη το πράγμα. Να δούμε τι έχει γίνει.
0: Ποια σε σχέση με την ξενοδοχειακή επένδυση στην περιοχή.
1: Βέβαια. Και να είμαι τις αλλαγές που έχουν γίνει, αν έχουν τηρηθεί οι ΜΕ και αν πρέπει να έχουν τροποποιηθεί οι όροι αυτά και όλοι. Γιατί είναι μια τεράστια έκθεση.
0: Δηλαδή λέτε ότι η Περιφερειακή Αρχή πετάει τον μπαλάκι στην αποκεντρωμένη.
1: Ναι, του πετάει τον μπαλάκι που δεν πετιέται δηλαδή. Είναι καθαρά εκ του νόμου αρμοδιότητα δικιά τη. Δεν πείθει, ας πούμε. Εμείς παραθέσαμε τα άρθρα του νόμου και την νομοθεσία. Πέρα από την πολιτική μας εκτίμηση.
0: Θα φέρετε το θέμα, κύριε Γκισγκίνη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, περιμένουμε ότι έχουμε ζητήσει κάποια άλλα έγγραφα.
0: Ναι.
1: Εδώ και πριν μερικές μέρες. Και περιμένουμε και αυτά και μετά θα το φέρουμε, βεβαίως.
0: Ναι. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα για το οποίο και έχει παραχωρήσει συνέντευξη σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κεφαλονιάς η επικεφαλής της Λαϊκής Εισπύρωσης Ιωνίων Αλεξάνδρα Μπαλού. Σίγουρα και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Που έχει να κάνει με το Κεφαλονιακό Ίδρυμα Ερευνών Εύδοξος. Λέει η Λαϊκή Εισπύρωση ότι το κατάργησαν και ανοίγουν το δρόμο για την αξιοποίηση εντός εισαγωγικών του Εθνικού Δρυμού Ένου από επενδυτές. Να δούμε πώς σχετίζονται αυτά τα δύο και να μας πείτε λίγα λόγια. Τι είναι το Κεφαλονιακό Ίδρυμα Ερευνών Εύδοξος ή μάλλον τι ήταν, γιατί καλείται η Περιφέρεια Ιωνίων Ίσων να κάνει την εκαθάρισή του.
1: Ναι.
0: Και είναι στεναρή δική σας, είναι ξεκάθαρη δική σας αντίθεση.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν για τις ακροατές μας τι είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι, καταρχήν είναι σε ένα χώρο που ήταν πριν μια βάση, ας το πούμε, του ΝΑΤΟ με Αμερικάνικα ραντάρ.
0: Μια βάση του ΝΑΤΟ με Αμερικάνικα ραντάρ. Μάλιστα,
1: ναι,
0: πολύ
1: ναι,
0: ωραία.
1: Που αυτό μετά με την εξέλιξη τεχνολογίας καταργηθήκανε και επί Υπουργείας Εθνικής Άμυνας του Γεράσιμου Αρσένη αυτό είχε περάσει τότε στην Ομαρχία για να γίνει, επειδή είναι στην κορυφή του Ένου, να γίνει ένα κέντρο που αφορούσε την αστροφυσική, έτσι,
0: ναι.
1: έχει να κάνει δηλαδή με πανεπιστήμια, με την επιστήμη, και θα πηγαίνουν εκεί πέρα επιστήμονες, φοιτητές, είχαν μπει όργανα μάλιστα, είχαν επενδυθεί λεφτά αρκετά και θα υπήρχε μια εκπαίδευση και μαθητών και φοιτητών, αλλά και μια διαπανεπιστημιακή συνεργασία, όχι μόνο από πανεπιστήμια του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, που είχε ξεκινήσει πριν 20 χρόνια σαν ιδέα, αυτό να ελοπίθηκε και εξοπλιστεί. Αυτό λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια είχε περάσει ως οργανισμός και ως ίδρυμα της περιφέρειας, δηλαδή ναι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα η καινούργια Περιφερειακή Αρχή αρχές του 24 διορίζει το Διοικητικό του Συμβούλιο, έτσι. Όμως με αποτέλεσμα αυτό να αφαιθεί στην τύχη του, να μην στελεχωθεί, να μην χρηματοδοτηθεί, να έχει ελευθερωθεί πολλές φορές τα όργανα του, πραγματικά να έχει...
0: Ναι, ναι.
1: Ο δηλαδή, χώρος αυτός,
0: είχε λαϊλατηθεί ο χώρος αυτός πολλές φορές, έτσι.
1: Χρηματοδοτηθεί, να έχει ελεγχθεί πολλές φορές τα όργανα του,
0: ναι,
1: πραγματικά
0: είχε...
1: να έχει.
0: Ναι, ναι.
1: Ο δηλαδή, χώρος αυτός.
0: Είχε λαϊλατηθεί ο χώρος

0: ασπωμένο. Επειδή ξέρετε, είναι εθνικό δρυμό, είναι πράσινο, υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις έτοιμες, που μένουν και φαντάρι και τυπώνες κτλ. Και όλα αυτά, για να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα σε όφελος βέβαια ιδιωτών μέσα από στρατηγική επένδυση, που καταλαβαίνετε εκεί έρονται και οι περιβαλλοντικοί όροι για εθνικούς δρυμούς, για Natura κτλ.
1: Μα είναι προστατευόμενη περιοχή ο εθνικός δρυμός.
0: Ναι, όταν είναι στρατηγική.
1: Και ανήκει υποτίθεται στην αμφιβεπαικά μέδρα τη Ζάκυνθο, που έχει το θαλάσσιο πάρκο κτλ.
0: Οπότε. Όμως, αν πάτε στον νόμο των στρατηγικών επενδύσεων,
1: ναι, ναι,
0: εκεί πέρα είναι, εξαιρούνται από όλους τους περιορισμούς και μπορούν με προποθέσεις να επενδύσουν ακόμα,
1: ναι,
0: και στον Αιγιαλό, σε μια παραλία στα 100 μέτρα.
1: Ναι.
0: Δηλαδή που ανήκει στο κράτος και στη συστηματική υπηρεσία του δημοσίου το παράλληλο μέρος της θάλασσας, λέω ένα παράδειγμα, δεν μπορεί να το πουλήσει, μπορεί όμως να το παραχωρήσει για 99 χρόνια.
1: Ναι.
0: Καταλάβατε, όταν είχε στρατηγικές επενδύσεις από ένα ποσό και πάνω. Το αντίστοιχο εκεί πέρα. Άρα λοιπόν αυτό προφανώς εμείς πολιτικά εκτιμάμε, γιατί θα μπορούσαν ό,τι προβλήματα υπήρχαν να τα είχαν λύσει, έτσι, και με νομικό τρόπο και τη στελέχωση, αν υπήρχαν κάποιες νομικές.
1: Τη στελέχωση, τη χρηματοδότηση κτλ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Αλλά λέτε ότι σκόπιμα απαξιώθηκε για να υπάρξει αυτή η κατάληξη. Εσείς μιλάτε για ότι είναι κυβερνητική απόφαση που έχει να κάνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
0: Βέβαια, είναι, να σας το πούμε, το έχουμε γράψει, είναι το άρθρο 287 του νόμου 53-14 του 2026, 29 Ιουνίου, που είναι ο κώδικας.
1: Ναι.
0: Που είναι συγκεκριμένο άρθρο μόνο για τον Εύρωπο, ότι καταργείται. Και, και πρέπει να έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την εκαθάριση άμεσα.
1: Άμεσα.
0: Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
1: Εσείς λέτε, θα καλέσετε την Περιφερειακή Αρχή να μην προχωρήσει σε καθάριση.
0: Δεν
1: μπορεί να το κάνει αυτό.
0: Εμείς καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που αυτό έγινε, έπρεπε να έχει βγει η Περιφερειακή Αρχή καταρχήν να ενημερώσει.
1: Και να πάρει και θέση.
0: Βεβαίως, αυτό ήθελα να πω, να πάρει θέση και να καταγγείλει και να διαφωνήσει. Παρόλο που έχουμε βγάλει την ανακοίνωση πόσες μέρες, παρόλο που το ξέρει εκείνη εδώ και 1,5-2 μήνες πόσο έχει δημοσιοποιηθεί, δεν έχει βγάλει τσιμουδιά. Αυτό δείχνει και την ενοχή, δηλαδή, και τη συμφωνία της. Μην πω τώρα ότι το έχουν μαζί εισηγηθεί με την κυβέρνηση.
1: Μάλιστα.
0: Για να τους λύσει και τα χέρια.
1: Μάλιστα.
0: Βέβαια δεν το παραδεχτούν ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά πολιτικά το θυμάμαι.
1: Μάλιστα. Και θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί και να προσφέρει αρκετά, γιατί μιλάμε για ένα κεφαλαινιακό ίδρυμα ερευνών όπως ο Εύδοξος, που θα μπορούσε έτσι να αξιοποιηθεί και να προσφέρει σε επιστημονικό
0: ακριβώς
1: επίπεδο, ερευνητικό.
0: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα δηλαδή για την Κεφαλονιά, με τη δυνατότητα που μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση μαθητών, όπως είπαμε, φοιτητών, ερευνητών, στην κοινωνία.
1: Έτσι.
0: Και αυτό δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ότι δεν παράγει κέρδη. Μα δημιουργήθηκε αυτό για να επιλογεί την.
1: Μα δεν δημιουργήθηκε για να παράγει κέρδη, ήταν νομικό πρόσωπο.
0: Ακριβώς.
1: Δημοσίου δικαίου. Θεσπίστηκε το 2005.
0: Ακριβώς.
1: Και αποτελούσε, και λέτε, μια εθνική και όχι απλά.
0: Ακριβώς.
1: Μια εθνική υποδομή και όχι μόνο. Ακριβώς. Με τοπική σημασία.
0: Γιατί υπήρχαν.
1: Ένα ερευνητικό ίδρυμα εν ολίγης.
0: Ακριβώς. Υπήρχαν υποδομές. Μπήκαν και κάποια εκατομμύρια, 1, 2, 3 εκατομμύρια για εξοπλισμό, για όλα αυτά τα πράγματα στην αρχή. Και όλα αυτά πραγματικά απαξιωθήκαν, κλαπήκαν και εγκαταλειμμένα.
1: Οπότε και αυτό το θέμα θα επανέλθει, δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά.
0: Βεβαίως.
1: Θα έρθει και αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
0: Βεβαίως.
1: Αν δεν έχει έρθει και άλλη φορά.
0: Το έχουμε ξαναβάλει αυτό με ερώτηση, αλλά τώρα από την κατάσταση βέβαια είναι πολύ σοβαρό και περιμένουμε την απάντηση της Περιφερειακής Αρχής. Δεν θα πάρει.
1: Ξέρετε πότε θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Γκισκίνη?
0: Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχουμε 18 και 19 του Σεπτέμβρη.
1: Στην Κέρκυρα. Να υποθέσω,
0: ναι. Στην Κέρκυρα.
1: Διαζώσεις ή με τηλεδιάσκεψη?
0: Διαζώσεις. Νομίζω θα βγει πρόσκληση στην Παρασκευή αυτή, νομίζω.
1: Μάλιστα. Σας παρακολουθούμε, να ξέρετε, και καταγράφουμε τις συνεδριάσεις που μεταδίδονται ζωντανά και μεταδίδουμε αποσπάσματα από τις τοποθετήσεις όλων των επικεφαλίστων, όλων των εκπροσώπων των παρατάξεων και δημοτικών συμβούλων μαζί. Και ακουγόμαστε και η Κεφαλονιά. Το ξέρετε αυτό.
0: Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ και για την παρουσία σήμερα που μας δώσει δυνατότητα να έχουμε, αλλά και για αυτό που λέτε που το ξέρουμε. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Και εμείς σας ευχαριστούμε. Νίκος Γκισκίνης, Κεφαλονίτης Περιφερειακός Σύμβουλος με το Συνδυασμό Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Ίσων.

0: Το μόνο σίγουρο και τα δύο ισχύουν. Και εσύ κάτοικοι στην τρέλα και δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη. Ειδικά σε αυτό το νησί μας όλοι εσύ κάτοικοι στην τρέλα. Αλλά όχι απαραίτητα και συνένοχοι. Στην κακή τρέλα τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που είχαμε προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ζακίνθου Νίκο Τσουκαλάς, προκειμένου να κάνει μια σημαντική ενημέρωση που έχει να κάνει με την υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ή δελτίου αποστολής από την 1η Μαΐου 2026. Διαφορετικά προβλέπονται τσουκτερά πρόστιμα. Κύριε Τσουκαλά, σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
1: Δελτίο τύπου σε όλα.
0: Μισό λεπτάκι, κύριε Τσουκαλά, επειδή, αν μπορούμε να, από την αρχή, γιατί δεν ακουστήκατε.
1: Λέω, έχω στείλει ένα δελτίο, είναι το τρίτο δελτίο ενημερωτικό όπως όλα, σε όλα τα μέσα για να ενημερωθούν εδώ οι πολίτες Ζακίνθου, γιατί μάλλον το έχουν καταλάβει στραβά. Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής έχει εφαρμογή από την 1η Πέμπτου.
0: Μαΐου.
1: Από την 1η Μαΐου. Άρα λοιπόν, αυτά που ακούω έξω στην αγορά, ότι βρίσκουν κάποια και... κάποιες ανακοινώσεις που λέει η δεύτερη φάση είναι άλλο πράγμα. Η δεύτερη φάση εφαρμογής του δελτίου αποστολής είναι η παραλαβή. Άρα λοιπόν όλοι στη διακίνηση υποχρεούνται να έχουν δελτίο αποστολής. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Δεν εξαιρείται κανένα από το δελτίο αποστολής.
0: Ποιους αφορά, να διευκρινίσουμε?
1: Αφορά άπαντες εκτός τους αγρότες του υλικού καθεστώτου.
0: Μάλιστα. Με λίγα λόγια, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακίνηση αγαθών.
1: Για να διακινήσεις οποιοδήποτε προϊόν από την επιχείρησή σου σε μια άλλη επιχείρηση, τα λεγόμενα δελτία B2B, υποχρεωτικά, business and business, είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.
0: Πόσο πιο καθαρά να το πείτε.
1: Λοιπόν, αυτό λοιπόν για τους απλογράφους έχει...
0: 5.000 ευρώ πρόστιμο για φορολογικό έλεγχο.
1: 5.000 ευρώ πρόστιμο και για τους διπλογράφους έχει, αυτούς που έχουν τα δουλειά β' κατηγορίες, 10.000. Άρα λοιπόν, όποιος αρνείται να ξέρει ότι παίζει με το 5.000.
0: Και το 10.000.
1: Είναι υποχρεωτικό, αυτό είναι στην 11.23 του 24 απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, εμπήκε σε εφαρμογή με την 10.47 του 25.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Άρα λοιπόν, επειδή ακούω και επειδή γίνομαι μάρτυρας πολλών παραπώνων, είναι όλοι υποχρεωμένοι από την 1η Μαΐου στην έκδοση δελτίου αποστολής όταν συνοδεύουν εμπορεύματα. Και μάλιστα το πρόβλημα δημιουργείται τώρα σε αυτή την περίοδο μέχρι το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων που κάνουν τις επιστροφές. Για να κάνεις επιστροφή πρέπει να εκδώσεις δελτίο αποστολής, και το οποίο δελτίο αποστολής είναι ηλεκτρονικό.
0: Ναι.
1: Από την 1η Πέμπτου έχει καταργηθεί το έγχατο, δηλαδή σε χαρτί δελτίο αποστολής.
0: Έτσι όπως το ξέραμε.
1: Όπως το ξέραμε.
0: Και θα γίνει ψηφιακό. Ή έχει γίνει ψηφιακό. Ή δελτίο αποστολής μάλιστα.
1: Έχει γίνει ψηφιακό. Είναι η εφαρμογή της 11.45 και της 11.47. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
0: Μάλιστα. Προφανώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχουν ενημερωθεί κάτι, σωστά, δεν θέλουν να καταλάβουν, συνεχίζουν να κάνουν τα δικά τους.
1: Έχουμε προβλήματα καθημερινά, γίνουμε δέχτες πολλών παραπώνων. Η δεύτερη φάση έχει να κάνει με την παραλαβή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να βάλουν σε εφαρμογή ο σύλλογος των ανθρώπων που χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προγράμματα να βάλουν το ταρίκ, το ενιαία κωδικα ρύθμιση, αυτή που σχίζει στα Θελωνία, και γι' αυτό έχουμε αργήσει. Αλλά από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ανακοινώθηκε και από ό,τι πληροφορηθήκαμε στο περίπτωρο της ΑΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη, είναι έτοιμο, άρα 1η Δεκάτου θα προχωρήσει και αυτό το κομμάτι, από ό,τι εμείς κάνουμε ενημέρωση για το πρόστιμο και το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί στην αγορά. Άρα λοιπόν, δελτίο αποστολής ηλεκτρονικό. Και υπάρχουν κάποιες υπάρχει πιθανότητα στον νόμο να εκδώσει ο λήπτης με αναστροφή από έδρα του σε έδρα μου, αλλά αυτό σημαίνει και έρχεται στην ΑΔΕ σαν πληροφορία άρνησης έκδοσης παραστατικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι. Ενώ είναι...
1: Αυτό έλεγε το δελτίο τύπου που έχει πάει σε όλα τα μέσα ενημέρωση από τη Δευτέρα. Γιατί αντιμετωπίζουμε με πολλές επιχειρήσεις το θέμα που δεν έχουν εντυπώσει σε βάθος. Αυτό το θέμα. Είναι το δελτίο αποστολής πλέον, είναι ηλεκτρονικό από πρώτη Πέμπτη.
0: Και υποχρεωτικό μαζί.
1: Έχει υποχρεωτική εφαρμογή.
0: Διαφορετικά το πρόστιμο είναι...
1: Το μόνο που μένει στη δεύτερη φάση που έχει πάρει η παράταση είναι η παραλαβή των εμπορευμάτων και οι μεταφορτώσεις στο δρόμο. Αυτά τα δύο έχουν μείνει, τα οποία έχουν εξειδικευθεί και από ό,τι διαβάζουμε στις ανακοινώσεις της ΑΔΕ και από ό,τι σας είπα στη Θεσσαλονίκη, το περίπτερο είχε η ΑΔΕ εκεί πέρα, αυτό θεωρείται ότι η πρώτη δεκάτη θα είναι εφαρμόσιμη.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, απλά να επαναλάβω. 5.000 ευρώ πρόστιμο αναφορολογικό έλεγχο εφόσον η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία. Και 10.000 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία, εφόσον δεν τηρήσει όλα αυτά που λέτε από 1η Μαΐου. Ειδικά.
1: Αν έχει εμπορεύματα χωρίς τη δελτία αποστολής.
0: Ηλεκτρονικό και υποχρεωτικό. Ωραία, σε σχέση με τον έμφυα, κάποια ενημέρωση διευρύνονται τα όρια.
1: Με τον έμφυα συνεχίζει αυτό που είχε ανακοινωθεί πέρσι. Η φετινή χρονιά θα χαρακτηριστεί ότι σε οικισμούς μέχρι 1500 άτομα δεν θα υπάρχει για την πρώτη κατοικία, δεν θα λογιστεί ένφια, ο ένφια θα είναι μηδενικός. Και στις ανακοινώσεις της ΔΕ, ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι επεκτάθηκε το μέτρο και σε κάποιες άλλες περιοχές, οι οποίες θα μπουν στο σύστημα της ΑΔΕ και θα τις εξειδικεύσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, η ουσία είναι για τους φίλους ακροατές ότι διευρύνεται από το 2027 η απαλλαγή από τον έμφυα για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς της χώρας, καθώς διευρύνονται...
1: 1.500 κάτι. Είναι σχεδόν το σύνολο, εκτός 2-3 χωριά στο Δεδάκινθο, όλα τα υπόλοιπα χωριά θα εξαιρεθούν και η πρώτη κατοικία θα έχει μηδενικό συντελεστή. Εξαιρώθησαν κάποιες περιοχές πέριξ των Αθηνών και τα λοιπά, τα οποία θα εξειδικευτούν τώρα στα μέτρα αναπεριοχή, αλλά θα βγουν και αυτοί. Εμείς ούτως ή άλλως εξαιρούμε από τα πέρυσι.
0: Ναι.
1: Ένφια πρώτης κατοικίας ίσον με το μηδέν.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, αυτό συμβαίνει γιατί διευρύνονται τα πληθυσμιακά κριτήρια και προστίθεται εκατοντάδες περιοχές στη σχετική ρύθμιση. Από ό,τι βλέπω σε μια σχετική ανακοίνωση, ότι μηδενίζεται ο ένφια σε Μουζάκι, Γαϊτάνη και Αμπελόκηπο, ό,τι αφορά στη Ζάκυνθο τουλάχιστον.
1: Αμπελόκηποι δεν πιστεύω ότι δεν ξεπιανούν αυτή η ανακοίνωση. Εγώ δεν έχω γράψει μια ανακοίνωση.
0: Όχι. Δεν είναι δικές της ανακοίνωση. Ναι. Το διευθυνίζω.
1: Ναι. Οι αμπελόκηποι λόγω πληθυσμιακής δεν βλέπω να. Εγώ να θα το δω, δεν το έχω δει.
0: Είναι ερωτηματικό, ναι.
1: Είναι ερωτηματικό. Τελεί υποαίρεση Μουζάκι. Παντοκράτορας, Μουζάκι, Καταστάρι είναι οι περιοχές που είναι πάνω και το Γαϊτάνι είναι πάνω από 1500. Ναι. Με την τελευταία πληθυσμιακή, γιατί έχω τους πίνακες στατιστικής υπηρεσίας με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού σε κάθε περιοχή.
0: Άρα...
1: Αυτά τα τρία τελούν υποαίρεση. Τώρα θα δούμε στα εξειδικευμένα μέτρα, εάν ενταχθούν μέσα. Είχαμε στείλει κάποιες επιστολές. Το πολιτικό προσωπικό της Ζακίνθου συνήθως σφυρίζει αδιάφορα και τυρβάζει δεξιά και αριστερά, ασχολείται με άλλα πράγματα πλην από τις ουσίες. Θα το δούμε αυτό, αλλά να το δούμε τώρα στα εξειδικευμένα και κατά περιοχή που θα δώσει η ΑΔΕ στον πίνακα. Θέλω να πιστεύω ότι το Μουζάκι ήταν κοντά στο όριο.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι, δεν με απατάει η μνήμη μου. Εκεί το πρόβλημα ήταν, εμφανίζεται στους Αμπελοκήπους, στο Γαϊτάνι και στο Καλοφθάρι. Αυτό περιμένουμε τώρα να δούμε στα αυτά τα μέτρα πώς θα περιγραφεί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι χωραπαλλαγή σοβαρή και βοηθάει την πρώτη κατοικία, αλλά βοηθάει τα νοικοκυριά και τους υπολείπους.
0: Ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μνημονιακό μέτρο, τέλος πάντων.
1: Ακούστε κάτι, να ξέρετε ότι υπάρχει μια βασική αρχή, τη λέγαμε από φοιτητές στο Πανεπιστήμιο, τη λέγαμε μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τη λέμε τώρα στην έρευνα ότι ό,τι νόμος εισπρακτικός για το ελληνικό δημόσιο εγγραφεί, να ξέρετε ότι πολύ δύσκολα το
0: ξεγράφεται. Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
1: Εδώ το τέλος επιδιδεύματος μπήκε για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός το 2011 και έφτασε μέχρι τις μέρες μας και ακόμα να λέμε ότι θα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι τεράστια τα ποσά. Ήταν ο ένφια ένα γονατογράφημα της στιγμής και της έλλειψης, όπως λέγαμε τότε, γνώσης του πολιτικού προσωπικού. Έγραψαν ένα
0: και συνδέεται το ένφια, ξέρετε, με το συνταγματολόγο, κατά τα άλλα, Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Ναι, όχι, δεν μπορούσα να σας πω κάτι. Όταν δεν υπάρχει βάση δεδομένων καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης, υπήρχε ένα θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, εκείνο που είναι το εξοργιστικό και φαίνεται στην εισηγητική έκταση εκείνης περίοδου, έβαλαν τον ένφυ αυτό με τον τρόπο υπολογισμού, γιατί ήθελαν με πάση θυσία να εισπραχθεί ένα ποσό της τάξης των 2,5 δις. Αυτό λοιπόν ήταν τότε που δεν υπήρχε, ήταν καταδήλωση καθενός, δεν υπήρχε κάπου καταγραμμένες υπερουσίες, δεν μπορούσαν να υπολογιστεί.
0: Και ο καθένας ό,τι ήθελε δήλωνε.
1: Που ξεκίνησε και αρχίσε να βελτιώνεται, ακόμα δεν έχει βελτιωθεί. Ακόμα το έχουμε ακόμα χρόνο για να φτιαχτεί το περιουσιολόγιο με το κτηματολόγιο και με τις αρχές καταγραφής περιουσιακής κατάστασης. Εδώ είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσά που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από τον κόσμο. Και γι' αυτό η πρόταση ήταν αυτή. Αυτό το μέτρο πρέπει να διευρυνθεί σε όλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η πρώτη κατοικία σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να είναι αφορολόγητη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, δηλαδή το δίκαιο είναι αυτό, για να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις είναι τρελά αυτή τη στιγμή τα ποσά τα οποία πληρώνουν στον ένφια. Είναι ένα άδικο μέτρο, το οποίο δεν έχει λογική, δεν έχει μπει σωστά, δεν έχει καταγραφεί σωστά. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τις αμαρτίες των παλιών νομαρχών που παραμονές των εκλογών άνοιγαν τα οικιστικά όρια με αποτέλεσμα να εντάσσονται εντός οικισμού τεράστιες περιοχές. Έλα, καλά, εδώ στη Ζάκυνθο, άμα δούμε το χάρτη διαχρονικά αυτής της πορείας και του μέτρου εξουσίας των νομαρχών και των λοιπόν υπολείπων μέσα και τα τελευταία χρόνια, θα δείτε, δημιουργήσε κάποιες περιοχές ως και αστερία. Εδώ την περιοχή μπαίνει, εδώ το δίπλα χωράφι δεν μπαίνει. Αυτά λοιπόν τώρα είναι το πιο του χρόνου και όπως βρίσκεται εκεί, μέσα σε αυτά τα κίνητα, τα οποία αυτή τη στιγμή πολλοί τα έχουν δηλώσει ότι είναι αγροτεμάχια. Ενώ τώρα με το χρηματολόγιο όλα αυτά θα έρθουν μόνα τους και θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και να μπει ο πόρος που πρέπει να μπει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα έχουμε τεράστιους τσακωμούς. Εδώ δεν βλέπω ότι κάποιοι αντιλαμβάνονται και βλέπουν την κατάσταση που πηγαίνει. Γιατί πρέπει να ξανακλίνει πάλι το θέμα της συζήτησης για τα οικιστικά όρια και να βελτιωθούν όλες αυτές τις συμφορές του παρελθόντος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σκεφτόμαι κάποια στιγμή να σας καλέσουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου να τα πούμε όλα αυτά και να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές. Για να διορθωθεί ό,τι και διορθώνεται και να σωθεί ό,τι και αν σώζεται σε μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση.
1: Εκτιμώ ότι όλα διορθώνονται. Αρκεί να υπάρχει βούληση και γνώση.
0: Κυρίως πολιτική βούληση που συνήθως δεν υπάρχει, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Λοιπόν, όπως γράφουμε κάθε φορά και λέμε ότι η εκτίμηση που έχουμε όλοι μας είναι ότι ο ένφια, αυτός ο άδικος νόμος, είναι τετραπλάσιος από εισπράττει το ελληνικό δημόσιο ή καταλογίζει στο σύνολό του από ό,τι έχει αρχικός προϋπολογιστή, τα 2.300. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα ποσά, άμα τα βάλουμε τώρα μία δεκαετία, μιλάμε ότι οι ιδιοκτήτες γης έχουν κυρώσει περίπου στα 24 δις. Με αυτό που λέει το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 50 δις.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά κάποιοι διερωτούνται γιατί είναι ακριβά τα ενίκια, γιατί δεν γύρονται.
0: Ναι, γιατί όλα είναι αλυσίδα. Έτσι.
1: Το ένα συνεπέρνει το άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ναι,
0: έτσι αλόγιστη, εξηγούνται κάποια πράγματα.
1: Τρεις νόμοι αλόγιστοι έδωσαν τη χαριστική βολή στο πρόβλημα. Δεν θέλει να το καταλάβει το πολιτικό προσωπικό. Ο πρώτος ήταν ο ένφια. Ο δεύτερος ήταν τα 250 χιλιάρικα που μετέπειτα έγιναν 500. Κάτοικοι τρίτων χωρών που ήθελαν να πάρουν την Golden Visa στην Ελλάδα έπρεπε να αγοράσουν ακίνητα, τα οποία τα έχουν αγοράσει και τα κρατάνε κλειστά. Άρα λοιπόν χάθηκαν εκεί ακίνητα τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά. Και το τρίτο ήταν από το 2015 στην οικονομική δυσπραγία της χώρας και στην αβεβαιότητα και στην έλλειψη παραγωγικής δομής ήταν η βραχυπρόνια μίσθωση.
0: Ναι.
1: Που πλέον όλοι στράφηκαν για να μπορέσουν.
0: Όχι τα 7 κακά της μοίρας μας, τώρα αναφέρεστε στα 3 κακά της μοίρας μας, Airbnb, ένφια.
1: Κάτι που το παλιό πολιτικό προσωπικό πρωτού τη δεκαετία του 80 ήταν αδιανόητο να το δεχτούν.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεκαετία μέχρι και το 90 ήταν αδιανόητο να δεχτούν τέτοια μέτρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Ελλάδα ποτέ δεν είχε οικιστικό πρόβλημα. Είχε όλη η Ευρώπη, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ.
0: Ναι.
1: Μία με τις αντιπαροχές.
0: Η μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση κατά μέσο όρο είναι στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Ναι, έχουμε μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκησης.
1: Η ζήτηση από πολιτών τρίτων χωρών της αγοράς ακινήτων έχουν εκτινάξει τις τιμές
0: στα ύψη.
1: Και από την άλλη μεριά η ακρίβεια που δημιουργείται, γιατί όλα τα περισσότερα δομικά υλικά η Ελλάδα τα κάνει εισαγωγή, δεν έχει δική της παραγωγή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο ένα νοικοκυριό να φτιάξει σπίτι.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι
0: απλησίαστο όνειρο τώρα πια.
1: Υπάρχουν φιλότιμες πάντες, αλλά δεν βλέπω ότι μπορεί να λυθεί, γιατί υπάρχει αυτό το τρίπτυχο. Αυτό το τρίπτυχο δεν το ακουμπάει κανένα, γιατί εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Από την υπεραξία εισπράττει φόρμα, τώρα είδατε στο ΝΟ. Το μόνο θετικό στα μέτρα για αυτό το κομμάτι είναι ότι στο φόρο μεταβίβασης από 3% που ήταν μέχρι τώρα την μεταβίβαση ακινήτου, είτε το αγόρασε πολίτης τρίτης χώρας, είτε πολίτης Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πολίτης της Ελλάδας, ήταν 3%. Τώρα είπε από την 1η-1η του 27, αυτός ο φόρος θα πάει στο 15%. Άρα λοιπόν το 500 χιλιάρικα που είναι να αγοράσει κάποιος να επενδύσει για να αγοράσει μια κατοικία, σημαίνει ότι θα πληρώσει είναι 75.000 φόρο. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και λίγο αποτρεπτικά, γιατί το 500 θα γίνει 575, δηλαδή κοντά στα 600 χιλιάρικα. Αλλά τώρα αυτό δεν ξέρουμε, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Ήταν ένα μέτρο προς θετική κατεύθυνση, γιατί γι' αυτό και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι πανάκριβα τα σπίτια. Και θα συνεχίσουν να είναι πανάκριβα, γιατί υπάρχει συμπεριδίκηση. Είτε για την βαθυχρόνια μίσθωση στη διαδικασία του διαμοιρασμού, είτε είναι στην συζήτηση από πολίτες τρίτων χωρών. Και εκεί ας πούμε το φιδωλόπιο είναι καμία κυβέρνηση από το 11-12 που θεσπίστηκε το μέτρο μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει στοιχεία πόσοι πολίτες έχουν αγοράσει αυτές τις κατοικίες. Το μόνο που σε ένα σεμινάριο είδαμε για τον ειδικό ενιαίο φόρο ακινήτων, τον ΕΝΦΑ, πόσα περίπου τρίτων μελών διοικητικών συμβουλίων που ανήκουν σε εταιρείες είναι κατεγραμμένα στο Υπουργείο Οικονομικών. Την υπόλοιπη εικόνα δεν την έχουμε δει κάπου επίσημα δημοσιοποιημένα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δραματικά επίκαιρη και αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Όπως πάντα.
1: Διαρκώς τα οικονομικά βρίσκονται σε αυτή την πάση. Τα οικονομικά διαρκώς. Δυστυχώς βρισκόμαστε. Βελτιώνονται οι δείκτες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βελτιώνονται.
0: Οι δείκτες.
1: Βελτιώνονται οι δείκτες. Εμείς, σαν οικονομολόγοι, μετράμε τους δείκτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μετά αναφέρουμε τα υπόλοιπα.
0: Κύριε Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.

Ασταμάτητος ο Νίκος Τσουκαλάς, συνήθως έτσι είναι. Είναι θέματα βέβαια τα οικονομικά, λογιστικά και τα λοιπά που τα παίζει στα δάχτυλα, η αλήθεια είναι. Και σε κάθε περίπτωση η συζήτηση μαζί του και η συνέντευξη μαζί του είναι αρκετά σημαντική. Σε ενημερωτικό επίπεδο, με χρηστικές πληροφορίες, Μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου. Κράνη αντί για πρόστιμα, μοίραση τροχιά Ζακύνθου για δεύτερη χρονιά, η δράση ενημέρωσης των οδηγών δικύκλων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη Μητσοτάκη, τα δύο μνημόνια συνεργασίας και η δυναμική παρουσία του Ιδρύματος. Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα και με το τμήμα περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο. Νίκη Μαλαφούρη, πρόεδρος επιμελητηρίου Ζακύνθου, στις εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν εισακούστηκαν τα αιτήματα της αγοράς. Ζάκυνθος κανένα ή μάλλον κενά σε εκπαιδευτικούς πριν το πρώτο κουδούνι, έτσι αναφέρει το θέμα, με το βλέμμα στις ελλείψεις και τις υποδομές η νέα σχολική χρονιά. Γιάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιωνίων Νήσων, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ΕΝΠΕ, απαιτούμε πόρους και αρμοδιότητες. Συστάθηκε το προσωρινό Διοικητικό Συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, πρόεδρος η Ροδούλα Σπινθάκη, αρκετά γνωστή. Κεφαλονιά, τροχαίο ατύχημα με 17χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας στα Αραζάτα. Ζάκυνθος, τραυματισμός τουρίστρια στις γαλάζιες σπηλιές. Έχει αναρτηθεί και στα συμβάντα του λιμενικού σώματος. Πέθανε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιωνίων Νήσων και ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος. Τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών γράφει Διονύση Θάκη. Στο συνέχεια ακούμε για διακυβεύματα εκλογών, διλήμματα και άλλα τέτοια που τα βάζουν κάποιοι σκόπιμα. ΚΟΚ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας και όχι το κλικό. 319 παραβάσεις στη Ζάκυνθο σε 7 ημέρες, κράνος ταχύτητα και μέθη στο στόχαστρο της τροχέας. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ανοιχτός ο δρόμος για νέα πρόσωπα και ψηφοδέλτια, ερωτηματικό. Το πρώτο κουδούνι και αγωνίας, από τέτοια άλλο τίποτα. Υποχρεωτική από 1η Μαΐου η εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, ενημέρωση από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Τα συζητήσαμε όλα αυτά και όχι μόνο πριν από λίγο με τον Νίκο Τσουκαλά, πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Θα επανέλθουμε όπως στο θέμα που αναφερθήκαμε στην αρχή και έχει να κάνει με τα άγρια άλογα στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, γιατί υπάρχουν καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και θανάτωσή τους. Υπάρχει σχετική επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή για το εν λόγω θέμα. Οπότε θα έρθουμε σε επικοινωνία με όλες τις πλευρές για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να αναδείξουμε δεόντως το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Υποτίθεται σε μια προστατευόμενη περιοχή, όπου τα άγρια άλογα εκεί είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά της. Βέβαια, προκαλούν κάποιες ζημίες γιατί δεν έχει διαχειριστεί σωστά το θέμα και δούμε τα αποτελέσματα. Και πάνε και τα πυροβολούν και τα σκοτώνουν. Προφανώς, ναι. Είναι κρίμα και άδικο. Σε μια, κατά τα άλλα, έχει αυστηροποιηθεί πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων. 11:58 πρώτα λεπτά ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Σε 2 λεπτά από τώρα σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το δελτίο ειδήσεων. Την επόμενη ώρα Πινελόπη Αβούρη Καλλιτεχνικό Καφενείο. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη και με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά ενίοτε και την Κεφαλονιά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος μέχρι και αύριο 9 το πρωί. Που θα είμαστε και πάλι μαζί με τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού, τις οποίες σήμερα μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος αν θέλετε να ακούσετε διαδικτυακά. Μείνετε συντονισμένοι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάτε συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό. Να είστε καλά.

0: μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Στο μικρόφωνο η Μαριέτα Κοντογιαννίδου. Στο Παρίσι, με τη συμμετοχή του Πρωθυπουργού, η διεθνής διάσκεψη κορυφής για το διάστημα. 120 χώρες και περίπου 2.000 εκπρόσωποι από το χώρο της πολιτικής, της επιστήμης, της τεχνολογίας και των επιχειρήσεων θα λάβουν μέρος στις εργασίες της Συνόδου. Στο περιθώριο της διάσκεψης, ο Πρωθυπουργός θα συναντηθεί με τον Γάλλο Πρόεδρο Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παραστεί και στο δίπλυνο στα Ηλίσια πεδία. Η Ελλάδα έχει διαμορφώσει εθνική στρατηγική για το διάστημα με ορίζοντα το 2035, ενώ τον περασμένο Ιούνιο ανακοινώθηκε το πρώτο ολοκληρωμένο εθνικό σχέδιο ύψους 350 εκατομμυρίων ευρώ με χρηματοδότηση από το Ταμείο Ανάκαμψης. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδας είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική συνέντευξη στον απόϊχο της νέας έντασης στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις, προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε μιλώντας στο Earth News Radio 105,8. Ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας, Άγγελος Συρίγος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στη σύγκρουση Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν με επιθέσεις σε πολεμικά πλοία και δεξαμενόπλοια στον Περσικό κόλπο και νέα πυραυλική επίθεση της Τεχεράνης κατά της Ιορδανίας. Στις αγορές το πετρέλαιο εκτινάσεται με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, εντείνοντας την ανησυχία για τις επιπτώσεις στην παγκόσμια οικονομία. Ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης της κοινωνίας λόγω των εξελίξεων στις τιμές του πετρελαίου, άφησε ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου, μιλώντας στο Earth News. Όπως ανέφερε, η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου επιτρέπει στην κυβέρνηση να παρεμβαίνει όταν ένα τμήμα της κοινωνίας δοκιμάζεται. Μείωση της τιμής του ηλεκτρικού ρεύματος κατά 30% έως το 2029 προβλέπει ο ενεργειακός σχεδιασμός του Υπουργείου Περιβάλλοντος. Το πρόγραμμα περιλαμβάνει επενδύσεις στην αποθήκευση και εξοικονόμηση ενέργειας, καθώς και στον εξυγχρονισμό των δικτυών. Παράλληλα, από την 1η Ιανουαρίου μειώνονται στο μισό οι χρεώσεις για τις υπηρεσίες κοινής ωφέλειας. Την καταδίκη των δύο ψαράδων που δικάζονται για το θάνατο του πρώην Υπουργού Σύφη Βαλιράκη στη θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας τον Ιανουάριο του 2021, πρότεινε ο εισαγγελέας του μεικτού ορκωτού δικαστηρίου της Αθήνας, ολοκληρώνοντας σήμερα την αγόρευσή του. Σε πλήρη εξέλιξη παραμένει μεγάλη επιχείρηση για την κατάσβεση της πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η οποία συμπληρώνει σήμερα 10 ημέρες. Πολύ υψηλός κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς και σήμερα σε Αττική και Εύβοια. Σε ανοιχτή σύγκρουση με το Ισραήλ βρίσκεται η Βρετανία μετά τα νέα μέτρα του Λονδίνου κατά των Ισραηλινών επικισμών στη Δυτική Όχθη και τα αντίπεινα της Ισραηλινής κυβέρνησης. Η Βρετανία απαγορεύει τις εισαγωγές προϊόντων από τους επικισμούς και επιβάλλει κυρώσεις σε πρόσωπα και επιχειρήσεις που τους στηρίζουν. Το Ισραήλ απάντησε ζητώντας το κλείσιμο του Βρετανικού προξενείου στην Ανατολική Ιερουσαλήμ και την αποχώρηση Βρετανών διπλωματών. Η αντιπαράθεση μεταφέρεται σήμερα στη Βουλή των Κοινοτήτων, ενώ στην ίδια κατεύθυνση με τη Βρετανία κινούνται η Γαλλία και ο Καναδάς. Εντατικοποιεί τους ελέγχους για τη χρήση ηλεκτρικών πατινιών στην Αττική η Τροχέα. Επικεντρώνεται κυρίως σε ανήλικους που παραβιάζουν τον κώδικα οδικής κυκλοφορίας, αλλά και στις επιχειρήσεις που εκμισθώνουν ηλεκτρικά πατίνια. Στο μεταξύ, η 14χρονη από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με πατίνι αναμένεται να βγει σήμερα από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Συνεχίζονται οι καθυστερήσεις στα βρετανικά αεροδρόμια μετά τη χθεσινή τεχνική βλάβη στην Υπηρεσία Εθνικής Αέριας Κυκλοφορίας του Ηνωμένου Βασιλείου. Στο Heathrow οι επιβάτες καλούνται να ελέγχουν την κατάσταση των πτήσεών τους πριν μεταβούν στο αεροδρόμιο.
1: Ο καιρός.
0: Γενικά αίθριος ο καιρός με τοπικές βροχές στα δυτικά και βόρεια ορεινά. Άνεμοι στο Αιγαίο τοπικά 7 μποφόρ. Από 22 έως 33 βαθμούς η θερμοκρασία στην Αττική, από 19 έως 30 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη αναλυτική ενημέρωση στις 12. Όλες οι ειδήσεις και στο earthnews.gr.
1: Earth Ζακύνθου. Ενημέρωση με άποψη, έμφαση στον πολιτισμό του νησιού μας. Earth Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
2: 2 πράσινα μάτια με μπλε βλεφαρίδες.
3: Όχι λάθος, 2 μπλε μάτια με πράσινες βλεφαρίδες. Μόβ είναι. Βρε αγάπη μου, μα πόσα χρώματα φακών επαφής έχει αυτό το eyesight? Κάθε 3 ώρες αλλάζει το κοράκι.
4: Eyesight οπτικά, Αλεξάνδρου Ρώμα 27.
1: Έρτε Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Έρτε Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
5: Σε 5 χρόνια το Earthflix εκτοξεύτηκε. Μια ανωδική πορεία γεμάτη συναρπαστικές στιγμές και δυνατές ιστορίες. Σας ευχαριστούμε που μας εμπιστεύεστε και μας κάνετε να θέλουμε να γινόμαστε καλύτεροι κάθε χρόνο. Earthflix. 5 χρόνια μαζί και συνεχίζουμε.
6: Καλλιτεχνικό καφενείο. Μια παραγωγή της ΕΡΤ Ζακύνθου με τη θεατρολόγο Πινελόπη Αβούρη.

Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Είναι το καλλιτεχνικό καφενείο της Αρτιζακίνθου, το οποίο ξανά άρχισε να είναι πιστό στο ραντεβού του κάθε Τετάρτη στις 12. Και ακούτε την ΕΡΤ στους 95,2 και στους 93,2 στο FM. Και επίσης, εάν θέλετε να μας ακούσετε διαδικτυακά, πηγαίνετε στο erteco.gr και επιλέγετε την ένδειξη Ζάκυνθος. Αν θέλετε να επικοινωνήσετε μαζί μας για να μας πείτε κάτι, οτιδήποτε, τη γνώμη σας, τις ιδέες σας, μπορείτε να μας πάρετε τηλέφωνο στο 26950-33022 ή να μας γράψετε στα social media, στο Facebook, στο Instagram και στο TikTok. Εμείς σήμερα θα συνεχίσουμε να συζητάμε για τους πειρατές και θα περάσουμε στο διατάφτα, δηλαδή σε επτανήσιους πειρατές. Ναι, ήταν πειρατές και οι επτανήσιοι. Και πάμε σιγά σιγά, ξεκινώντας από τον Πέτρο Λάντζα, Έλληνα πειρατή από την Κέρκυρα, που άρχισε την πειρατική του δράση το 1568, πρόσφατα, περίπου 500 χρόνια πριν. Ο Λάντζας είχε εξοριστεί από τους Βενετούς στη Σαγιάδα, όμως κατάφερε να τους πείσει όχι μόνο να του δώσουν χάρη, αλλά και να τον εφοδιάσουν με άδεια πειρατείας. Σε αντάλλαγμα, ανέλαβε να κατασκοπεύει τον τουρκικό στόλο στο Ιόνιο Πέλαγος και ιδιαίτερα στις περιοχές της Πρέβεζας και της Ναυπάκτου. Είμαστε στο 1568 και, αν θυμάστε, το 1571 γίνεται η περίφημη ναυμαχία στο Λέπαντο, που ο Ενωμένος Χριστιανικός Στόλος κέρδισε τον Τούρκικο, τον Οθωμανικό. Παράλληλα, ο Λάντζας πραγματοποιούσε επιδρομές στην περιοχή του Δέλβινου και επιθέσεις εναντίον τουρκικών πλοίων. Το 1571, με δύο φούστες, κοντές ή μακριές δεν λέει, οπότε μάλλον εννοεί καράβια, και μερικά μεταγωγικά, άρπαξε μεγάλο αριθμό αλόγων από το Δέλβινο και τα μετέφερε στην Κέρκυρα. Στη συνέχεια αποβιβάστηκε στην Πρέβεζα, εκτέλεσε τους Τούρκους άρχοντες της πόλης και επέστρεψε με δύο μπριγκαντίνια στο νησί του, κυρίως. Αμέσως μετά πέρασε στην Ήπειρο ξανά, προχώρησε με τους συντρόφους του στο εσωτερικό, άρπαξε μεγάλη ποσότητα τροφίμων και τα μετέφερε στην Κέρκυρα, η οποία βρισκόταν σε πολιορκία από τον Τούρκο Ναύαρχο, τον Ουλουτζαλή, για τον οποίο μιλήσαμε την προηγούμενη φορά. Αυτά τα κατορθώματα τον μετέτρεψαν φυσικά σε τοπικό ήρωα. Όμως η στάση των Βενετών απέναντι στον πειρατή άλλαξε το 1573, όταν η Βενετία συνθηκολόγησε με τους Οθωμανούς. Το Συμβούλιο των 10 έστειλε διαταγή στους προβλεπτές Ζακύνθου και Κερκύρας να συλλάβουν τον Λάντζα και να τον κρεμάσουν μόλις εμφανιστεί. Ο τελευταίος στράφηκε στους Ισπανούς ηγεμόνες και άρχισε να δρά για λογαριασμό τους ως πράκτορας αλλά και κουρσάρος, προξενώντας μεγάλες καταστροφές στο Βενετικό στόλο και στα νησιά που βρισκόντουσαν υπό βενετική κατοχή. Συνέχισε να ασκεί την πειρατεία μέχρι το 1578 με επιθέσεις σε τουρκικά και βενετικά πλοία στο Ιόνιο, στο Αιγαίο και στη θάλασσα της Κρήτης, έχοντας παράλληλα εξασφαλίσει την ηθική και οικονομική συμπαράσταση των Ισπανών αντιβασιλέων της Ιταλίας. Πέρα από το ότι είναι μια εποχή που, όχι η πίστη των ανθρώπων, γιατί νομίζω ότι αυτός ως επτανήσιος, μάλλον στα Επτάνησα και η πατρίδα του η Κέρκυρα ήταν το ζήτημά του, αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο να αλλάξεις το καπέλο σου ή τουλάχιστον τη σημαία του καραβιού σου για να συνεχίσεις να κάνεις τον πειρατή, και υποψιάζομαι ότι όλους αυτούς πολύ λίγο τους ενδιέφερε τι έλεγε η σημαία στο καράβι. Το θέμα ήταν η πειρατεία και ο Λάντζας έκανε πάρα πολύ καριέρα, αν σκεφτείτε ότι ξεκίνησε με δύο φούστες και κατέληξε με δύο μπριγκαντίνια, πέρα από τα βοηθητικά καράβια.
Να ακούσουμε λίγη μουσική.

Μιλήσαμε λοιπόν για πειρατή από την Κέρκυρα. Να πάμε στην Κεφαλονιά. Σπύρος Στεκούλης. Γεννήθηκε στην Κεφαλονιά περίπου στα μέσα του 18ου αιώνα, δηλαδή μετά το 1750, και υπήρξε ένας από τους πιο σκληρούς πειρατές στο Αιγαίο. Βάση του ήταν η πρώτη, το νησί απέναντι από τους Γαργαλιάνους, στις ακτές της Μεσσηνίας. Εκεί παραμόνευε τα θύματα του και μάλιστα εξαιτίας των συχνών επιθέσεών του στα διερχόμενα πλοία, το στενό πήρε το όνομα «Το αυλάκι του Στεκούλη». Λεγόταν επίσης χαρακτηριστικά ότι όποιος περνούσε το βράδυ από το αυλάκι του Στεκούλη δεν θα ξημερωνόταν και όποιος περνούσε μέρα δεν θα έβλεπε τη νύχτα. Ο Στεκούλης συνεργαζόταν στενά με τους μανιάτες πειρατές και δρούσε με ένα τρικάταρτο πειρατικό που είχε εψωμένη τη ρώσικη σημαία. Λογικό και επόμενο, είμαστε γύρω στο 1770. Χτυπούσε τα πλοία χωρίς να λογαριάζει σημαία ή εθνικότητα. Ένα σημείο του Αιγαίου που επίσης σύχναζε ήταν η περιοχή μεταξύ της Μήλου και της Κιμόλου. Το 1787 επέστρεψε στην πατρίδα του, το Αργοστόλι, αλλά έφυγε ξανά αμέσως γιατί είχε εκδοθεί ένταλμα σύλληψης εναντίον του. Βέβαια δεν συνελήφθη ποτέ, επειδή απολάμβανε την προστασία της Ρωσίας, λόγω του ότι ο πατέρας του είχε πολεμήσει στο πλευρό των Ρώσων στη ναυμαχία του Τσεσμέ το 1770. Άρα, εδώ που τα λέμε, σόι πήγαινε το βασίλειο. Το 1794 ηγήθηκε της λαιλασίας της Αντιπάρου από τους Μανιάτες και το 1799 οργάνωσε την επιδρομή κατά της Αμοργού. Και οι δύο αυτές επιθέσεις έμειναν στην ιστορία για την αγριότητά τους και για τις καταστροφές που προξένησαν στον πληθυσμό των νησιών. Υπάρχει μάλιστα ένα τραγούδι από την Αμοργό, ένα δημοτικό τραγούδι το οποίο μιλάει για το Στεκούλη και λέει «Όλοι τους οι Αμοργιανοί επήγανε στη Στράτα και οι Μανιάτες έκλεπταν τα σπίτια τα γεμάτα».

Τη νύχτα εψαρεύανε και τίποτα δεν έβγαλαν και το πορεινόν εγύρευαν να βγάλουν τα μεγάλα. Δεν τους έφτανε που δεν είχαν πιάσει ούτε μικρά ψαράκια, θέλανε να βγάλουν μεγάλα. Οι αμοριανοί εγύρευαν να πιάσουν τα ψάρια και οι μανιάτες κάνουνε στη χώρα σαλιοντάρια. Αν ήταν οι αμοριανοί να κάνουν καραούλι, ήθελαν αφανίσουνε τον καπετάν Στεκούλη, καθώς τους επαρήγγειλε και ο παροναξίας. Να φυλάξουν την χώρα, την χώραν τον δια πολλάς αιτίας. Όμως οι αμοριανοί, όταν τους πεις αλήθεια, εκείνοι τον εφαίνοντο καθάρια παραμύθια. Ο επίσκοπος Παροναξίας τους προστάτευσε ή τέλος πάντων προσπάθησε να τους προστατέψει, δυστυχώς δεν τα κατάφερε καθόλου. Και φτάσαμε σε ένα από τα πολύ ενδιαφέροντα κομματάκια αυτής της ιστορίας, που είναι οι μανιάτες. Μανιάτες πειρατές λοιπόν. Ο εξής ένας για τον οποίο θα μιλήσουμε σήμερα είναι πάει λιγάκι σαν το ανέκδοτο με το πόσι ήτανε οι μάγοι. Οι μάγοι ήτανε τρεις, οι εξής δύο, ο Βαλτάσαρ. Οπότε και εμείς θα μιλήσουμε για τους μανιάτες πειρατές, τους εξής δύο, τον Λιμπεράκι Γερακάρη. Όχι επειδή δεν υπάρχουν άλλοι, αλλά επειδή ο σημαντικότερος μανιάτης πειρατής και ένας μανιάτης πειρατής που συνεργάστηκε με τους Επτανήσιους πειρατές είναι ο Λιμπεράκης Γερακάρης. Από το Ίτιλο, που ήταν γνωστό και ως Μεγάλο Αλιέρι. Μα γιατί? Γιατί να λένε το Ίτιλο Μεγάλο Αλιέρι? Α, επειδή γινόταν το εμπόριο της πειρατικής λίας και των εχμαλώτων στο Ίτιλο. Ο Λιμπεράκης Γερακάρης γεννήθηκε το 1644 και προερχόταν από την ισχυρή οικογένεια των Κοσμάδων, και οι Κοσμάδες ούτε λίγο ούτε πολύ από την οικογένεια των Μεδίκων. Υπήρξε διαβόητος πειρατής, αλλά ταυτόχρονα υπήρξε αμφιλεγόμενη πολιτική προσωπικότητα με τελείως αντιφατική συμπεριφορά. Έδρασε στα τέλη του 17ου αιώνα, ξεκινώντας τη δραστηριότητά του ως κοπηλάτης στις βενετσιάνικες γαλέρες. Σύντομα όμως απέκτησε δικό του πλοίο και τι άλλο να κάνει, επιδόθηκε στις επιδρομές. Το ειδήλιο του με την κόρη των Στεφανόπουλων στη Μάνη τον έκανε να περάσει στο θρύλο. Ο διάσημος πειρατής αραβωνιάστηκε την κόρη των Στεφανοπουλέων, αλλά οι γονείς της αθέτησαν το λόγο τους και προτίμησαν να την παντρέψουν με έναν άλλον Νικλιάνο, τον Μιχαήλ Λεμιθάκη. Ο Λιμπεράκης Γερακάρης κήρυξε βεντέτα στους Στεφανόπουλους, γιατί η αθέτηση του λόγου στη Μάνη ισοδυναμούσε με έγκλημα. Ο πόλεμος ανάμεσα στις δύο οικογένειες διέρχεσε πολλά χρόνια και επέφερε μεγάλες συμφορές. Τελικά, ο Γερακάρης εγκατάλειψε απογοητευμένος στη Μάνη και επέστρεψε στην πειρατεία. Κάποια στιγμή συνεπλάκη με τον Οθωμανικό στόλο, εχμαλωτίστηκε και οδηγήθηκε στην Κωνσταντινούπολη. Εκεί όμως κατόρθωσε όχι μόνο να διατηρήσει την ελευθερία του, αλλά και να κερδίσει την υποστήριξη της υψηλής πύλης. Άλλος που άλλαζε καπέλα αυτός. Ο Βεζίρης Κιοπουρλής του υποσχέθηκε να τον διορίσει μπέι της Μάνης, εφόσον ο πειρατής του εξασφάλιζε τη συνένεση των μανιατών για την ανέγερση τριών κάστρων στη Μάνη, του κάστρου της Αρνάτας, της Κελεφάς και του Πόρτου Κάγιο. Ο Γερακάρης κατάφερε να διχάσει τους συμπατριώτες του και τελικά να τους πείσει. Επέστρεψε λοιπόν θριαμβευτής στη Μάνη ως μπέις και βρήκε την ευκαιρία να εκδικηθεί τους εχθρούς του. Μέσα σε μία νύχτα συνέλαβε 35 κατοίκους του Ίτιλου, οι περισσότεροι Στεφανόπουλοι, ανάμεσά τους και ο θανάσιμος εχθρός του, ο Μιχαήλ Λεμιθάκης, και με συνοπτικές διαδικασίες τους εκτέλεσε. Αλλά οι συνεχείς διώξεις του Λιμπεράκη Γερακάρη κατά των Στεφανόπουλων ανάγκασαν τους τελευταίους να εγκαταλείψουν το Ίτιλο και να μας μεταναστεύσουν μαζί με άλλους συμπατριώτες τους
συνολικά 800 στην Κορσική, όπου ίδρυσαν την παροικία Καργκέζε, η οποία υπάρχει μέχρι σήμερα. Η γενική όμως κατακραυγή των μανιατών στο πρόσωπο του Γερακάρη είχε ως συνέπεια να χάσει σταδιακά την εμπιστοσύνη και την υποστήριξη των Οθωμανών. Έτσι, ο πειρατής εγκατέλειψε εκ νέου τη γενετήρά του και επέστρεψε στις επιδρομές. Η πειρατική του δράση μοιραία τον οδήγησε στις Οθωμανικές φυλακές, από όπου τον ελευθέρωσε ο Κιοπρουλής, ο βεζίρης με τον οποίο είχε σχέσεις, για να τον χρησιμοποιήσει αυτή τη φορά κατά των Βενετών στο Βενετατουρκικό πόλεμο του 1684. Ο Γερακάρης έλαβε από τους Οθωμανούς διαταγή να πολεμήσει τους Βενετούς στη στερεά Ελλάδα. Επιτέθηκε στο Μεσολόγγι με 2.000 άντρες, το κατέκαψε και στη συνέχεια λαιλάτισε τα χωριά Ξηρόμερο και Βάλτο. Στα 1690 εισέβαλε με τους Οθωμανούς στην Πελοπόννησο, κατέλαβε την Κόρινθο και την πυρπόλησε κι αυτήν. Απέτυχε όμως να καταλάβει τον Ακροκόρινθο και το Άργος και τελικά τράπηκε σε φυγή από τις τακτικές δυνάμεις των Βενετών. Ωστόσο, οι τελευταίοι σύντομα προσετερίστηκαν τον πειρατή, ξαναβάλαμε κοινός βενετσιάνικο καπέλο και τον έστρεψαν κατά των Οθωμανών. Τελικά, ο αντιφατικός χαρακτήρας του Λιμπεράκη Γερακάρη αλλά και η πειρατική του ιδιοσυγκρασία τον έκαναν να χάσει γρήγορα και των Βενετών την εμπιστοσύνη, καθώς εξακολουθούσε να κουρσεύει στις βενετοκρατούμενες περιοχές. Έτσι, τον συνέλαβαν και τον φυλάκισαν στη Βενετία, όπου πέθανε το 1710.

ήλια που βγαίνει το πρωί, σ' όλο τον κόσμο δούδεις, σ' όλο τον κόσμο ανέτειλε, σ' όλη την οικουμένη, στον μπαρμπαρέσον τις αυλές, ήλια μην ανατείλεις. Και αν ανατείλεις, ήλια μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους όμορφους, ανατείλεις. Και αν ανατείλεις, ήλια μου, να γοργοβασιλέψεις, γιατί έχουν σκλάβους όμορφους,

υπήρχε πειρατεία στη Ζάκυνθο. Έχουμε ζακυνθινούς πειρατές. Έχουμε χωριό Σαρακινάδο, έχουμε Σαρακίνα. Είχαμε τέλος πάντων, γιατί μας την έριξε ο σεισμός, την έπαυλη της οικογένειας Λούτζι, που ήταν ένα από τα πιο όμορφα κτίρια στη Ζάκυνθο. Έχουμε επίθετο Σαρακίνης στη Ζάκυνθο, αλλά πειρατές έχουμε. Λοιπόν, Στάθης Ρωμανός Παύλα Μανέτας. Μεγάλη οικογένεια πειρατών από τη Ζάκυνθο, με πολλά παρακλάδια και πλούσια δράση. Στο λεξικό του Ζώη ούτε η οικογένεια Μανέτα υπάρχει, ούτε η οικογένεια Ρωμανού, γιατί Μανέτα υπάρχει μία γραμμή στο λεξικό του Ζώη που λέει ότι το παράνομα ήταν Γαϊδούρου. Ο Στάθης Ρωμανός Μανέτας άρχισε τις επιδρομές ως ανεξάρτητος πειρατής γύρω στο 1680. Οπότε πρέπει να υπολογίσουμε ότι γεννήθηκε στα μέσα του 17ου αιώνα. Αρχικά στράφηκε κατά των Βενετών, αλλά στη συνέχεια εντάχθηκε στις τάξεις των κουρσάρων της Βενετίας και διορίστηκε από το Μοροζίνι αρχηγός στόλου. Μεγάλη και πλούσια υπήρξε η δράση του ως κουρσάρου τόσο στο Ιόνιο όσο και στο Αιγαίο Πέλαγος. Επέβαλε φορολογία στα νησιά του Αιγαίου, πραγματοποίησε επιθέσεις κατά της Λευκάδας, της Πρέβεζας και της Χαλκίδας και στα 1694 και 1695 βοήθησε τους υπότες της Μάλτας στην κατάληψη της Χίου. Μετά από αυτό, η Βενετία του απένιμε τον τίτλο του Κολονέλου, δηλαδή του Συνταγματάρχη. Ωστόσο, ο Στάθης Ρωμανός Μανέτας συνέχισε τη δράση του ως πειρατής και ορμητήρια και αραξοβόλια του υπήρξαν η Μήλος και κυρίως το πέρασμα ανάμεσα στην Ικαρία και τη Σάμο. Παράλληλα έκανε εμπόριο σκλάβων στην Πάρο. Ο Μανέτας παντρεύτηκε στη Μήλο μια περιώνυμη καλονή ονόματι Μαριόγκα. Όσον αφορά τη σχέση του μαζί της, διασώζονται 53 παραλλαγές δημοτικών τραγουδιών. Στη δημοφιλέστερη από αυτές γράφει πως η Μαριόγκα συκοφαντήθηκε άδικα από έναν καθολικό παπά επειδή απατούσε το Μανέτα κατά τη διάρκεια της απουσίας του και αυτός τη σκότωσε. Η λαϊκή μούσα τον θέλει να μετανιώνει για την άδικη πράξη του και να αυτοκτονεί. Στην πραγματικότητα όμως ο Μανέτας όχι μόνο δεν αυτοκτόνησε αλλά ξαναπαντρεύτηκε. Από το αρχείο της Καθολικής Εκκλησίας της Τίνου μαθαίνουμε ότι πήρε για γυναίκα του την Ελένια Λιμπράντι. Απέκτησε ένα γιο από τον πρώτο του γάμο, τον Ζόρζη, ο οποίος έγινε και αυτός δεινός πειρατής, και άλλους δύο γιους από το δεύτερό του γάμο, τον Ανδρέα και τον Φρυδερίκο. Και η πειρατική οικογένεια τα περνούσε μία χαρά. Ενδιαφέρον είναι ότι ο Μανέτας είναι κολονέλος, μεν δεν είναι κόντες όμως, τουλάχιστον κόντες στη Ζακύνθου τα αρχεία. Παρόλα αυτά, στα 1718 πακτώνεται, νοικιάζεται στην Άξο Νερόμυλος για κάποιο χρονικό διάστημα, το χρόνο όπου τρέχει ώσπου υπάρχει νερό, λέει το πάρα πολύ σαφές συμβόλαιο. Το ενίκιο ορίζεται την κάθε εβδομάδα όπου αλέθει από συμφινιού 3,5 πινάκια αλεύρι μυγαδερό και όντες ήθελε στερνιάζει να του δίνει 2 πινάκια ακόμα. Επίσης ορίζεται και κανίσκι από το χοιρινά που εκτρέφονταν στο Μήλο. Ενδιαφέρον είναι ότι πακτωτής φαίνεται να είναι ο Κόντε Μανέτας, ο οποίος επίσης

με τον έρχεται σε συμφωνία με τον τεχνίτη Μαστρογιώργη Καταβατά, που είναι κάτοχος ενός τμήματος Μήλου στη Μύκονο. Ο Καταβατάς, σύμφωνα με έγγραφη ομολογία της 13ης Οκτωβρίου του 1708, δηλώνει ότι έλαβε από τον Πατή Ξηδάκη ρεάλια σωστά και καλά 8 και κάρτο, κουάρτο που λέμε στη Ζάκυνθο, τα οποία τα έλαβα διότι έκαμα του ποτέ αφέντη Κόντε Μανέτα μία ρόδα μήλου και εχρεώστη να μου τα δώσει. Πρόκειται για τον περίφημο Στάθη Ρωμανό Μανέτα, διάσημο πειρατή, δουλέμπορο και στενό συνεργάτη των Βενετών, οι οποίοι τον τίμησαν με τον τίτλο του κολονέλου.

Πάμε λοιπόν να δούμε γιατί ο Μανέτας έγινε κολονέλος και γιατί, παρόλο που δεν ήτανε κόντες στη Ζάκυνθο, ήτανε από άσημη οικογένεια, είχε τόσο μεγάλο κομμάτι δόξας παντού αλλού, διότι ως γνωστόν ουδής πατρίδη, προφήτης εν τη εαυτού πατρίδη. Το Σεπτέμβριο του 1683, έξω από τη Βιέννη, οι νικητές Αψβούργοι κατάφεραν να αποθήσουν τις τουρκικές δυνάμεις. Μετά από αυτό, υπό την αιγίδα του Πάπα Ινοκέντιου του 11ου, έγινε εφικτή η σύγκληση των ευρωπαϊκών δυνάμεων και μετά από μικρό δισταγμό προσχώρησε σε αυτές τις ευρωπαϊκές δυνάμεις και η Βενετική Δημοκρατία. Έτσι, το Μάρτιο του 1684 συγκροτήθηκε συμμαχία από τους αντιπροσώπους του Πάπα, του Αυτοκράτορα των Αψβούργων Λεοπόλδου του Πρώτου, του Βασιλιά της Πολωνίας και της Βενετικής Γερουσίας, η οποία έμεινε στην ιστορία με την επωνυμία Ιερός Συνασπισμός του Λίντς. Οι Βενετοί, εισερχόμενοι στον πολυμέτωπο αυτό πόλεμο που θα επακολουθούσε, επιδίωκαν διάφορους σκοπούς. Πρώτα-πρώτα, σε περίπτωση αντεπίθεσης των Τούρκων, να μην ευνηδιαστούν και χάσουν κτίσεις. Δεύτερον, δεν είχαν ακόμα ξεπεράσει το τραύμα της απώλειας της Κρήτης το 1669 κατά τον Βενετοτουρκικό πόλεμο και προσέβλεπαν στην επανάκτηση της Μεγαλονήσου και πιθανώς και της Κύπρου. Είχανε μεγάλα όνειρα οι Βενετοί. Καθώς και στον επανέλεγχο των θαλασσίων οδών, φέρνοντας υπό την κατοχή τους τα δυτικά παράλια της Ελλάδας και την Πελοπόννησο. Ταυτόχρονα οι Βενετοί θεωρούσαν αναγκαίο να παταχθεί το φαινόμενο της πειρατείας που λιμενόταν τις δαλματικές ακτές. Έτσι, παρότι μετά τον πόλεμο της Κρήτης οι υπόλοιποι σύμμαχοι δεν αντιμετώπιζαν τη Βενετική Δημοκρατία ως μεγάλη δύναμη, οι Βενετοί δεν άφησαν την ευκαιρία να ξανααποκτήσουν μέρος της παλιάς τους θαλασσοκρατορίας. Παρά την αρχική διστακτικότητα, η απόφαση για συμμετοχή στον πόλεμο λήφθηκε ήδη στα τέλη Ιανουαρίου του 1664, όπως και η απόφαση για διορισμό του Φραντζέσκο Μοροζίνη ως Γενικού Αρχηγού των Βενετικών Δυνάμεων. Ο Μοροζίνη, γιος επιφανούς βενετικής οικογενείας και με μεγάλη εμπειρία σε ναυμαχίες, θυμάμαστε ότι είχε αναλάβει αρχιστράτηγο στην τελευταία φάση της πολιαρχίας του Χάνδακα και μετά από 21 ολόκληρα χρόνια αντίστασης και μέσα σε γενική ευρωπαϊκή οδύνη όταν έπεσε η τελευταία κτήση των Βενετών στην Κρήτη στα χέρια των Τούρκων το Σεπτέμβριο του 1669. 15 χρόνια μετά, ο θρυλικός στρατηγός, ενώ πια διήγαγε την έκτη παρακαλώ δεκαετία της ζωής του και παρότι έτρεφε φιλοδοξίες για το αξίωμα του Δόγη, μια θέση που θα κατακτούσε το 1688 ως ανταμοιβή για τις επιδόσεις του στον πόλεμο που τώρα άρχιζε, απενεδείχθη στη θέση του αρχινάβαρχου. Επικεφαλής των χερσαίων δυνάμεων διορίστηκε ο επίσης έμπειρος στρατηγός Κόμις Νικόλαος Στρασόλτο, που προερχόταν από τον Αυστριακό στρατό. Την 25η Απριλίου του 1684 κηρύχτηκε εκ μέρους της Γαλινοτάτης ο πόλεμος στο Σουλτάνο, ενώ στις αρχές Ιουνίου ο Μοροζίνη απέπλευσε από την πόλη του Αγίου Μάρκου. Παρά τις όποιες προπαρασκευές, αυτό που στην πραγματικότητα έγινε ήταν η ένωση εν πλώ προς την Κέρκυρα με τις δυνάμεις του Πάπα, των υποτών της Μάλτας και του Δούκα της Τοσκάνης, η οποία με την προσθήκη κάποιων σκαφών επανδρομένων από Επτανήσιους κατέκτησε το εκστρατευτικό σώμα αξιόμαχο. Με την άφιξη του Γενικού Αρχηγού στην Κέρκυρα υπήχθησαν εθελοντικά και αλλιέλληνες στις δυνάμεις του.
μεταξύ αυτών και ο κουρσάρος Ευστάθιος Ρωμανός Ημανέτας από τη Ζάκυνθο, που θα έπαιζε πρωτεύοντα ρόλο στην κατάληψη της Πρέβεζας. Όπως καταλαβαίνετε,

Στις 20 Ιουλίου ο στόλος των Βενετών έφτασε στη Λευκάδα και άρχισε η πολιορκία του φρουρίου της Αγίας Μαύρας, αφού πρώτα αποβιβάστηκαν αρματολοί της Δυτικής Στερεάς υπό τους Σουμίλα Μεϊντάνη και Χορμόπουλο στο πόρτο Δέματα, όρμος του Αγίου Νικολάου, με σκοπό να περισπάσουν τις τουρκικές δυνάμεις που θα έσπευδαν από τις υπηρετικές ακτές προς βοήθεια των πολιορκούμενων. Το όνομα της Πρέβεζας είχε ήδη κάνει την εμφάνισή του. Σύμφωνα με μια έκθεση της κατάληψης της Λευκάδας σε ημερολογιακή μορφή με τίτλο «Διάριο», την ίδια κιόλας μέρα στάλθηκε ο Μανέτας με δύο πλοία να κατασκοπεύσει στο φρούριο της Αγίας Μαύρας και τη γύρω περιοχή, και λίγο αργότερα έφτασε με μια φελούκα του Γενικού Προνοητή Θαλάσσης κάποιος σκλάβος από την Πρέβεζα, ο οποίος είχε απελευθερωθεί 8 μέρες πριν και έδωσε πληροφορίες για τα πράγματα που είχε παρατηρήσει.

Ακολούθησε ο βομβαρδισμός της Πρέβεζας από τα Μαλτέζικα πλοία και κατόπιν αυτού ο Μοροζίνη, επειδή υπήρχε η πληροφορία ότι τουρκικές δυνάμεις θα κατευθύνονταν προς τη Λευκάδα, αποφάσισε να σταλεί ο Μανέτας με τη δική του και άλλες γαλεώτες και συνοδεία 500 στρατιωτών για να τους σταματήσει. Ο Μανέτας δεν συνάντησε κανέναν εχθρό, αλλά κατάφερε να φτάσει πολύ κοντά στο πρεβεζιάνικο φρούριο, ώστε να δεχτεί πλήθος κανονιοβολισμών, από τις οποίους μάλιστα κάποιοι άντρες του σκοτώθηκαν. Σκοπός της προσέγγισής του ήταν να κατασκοπεύσει το φλούριο και τη γύρω περιοχή. Σε χειρόγραφα της εποχής σημειώνεται ότι μοναδικός σκοπός της αποστολής ήταν η διερεύνηση για να βρεθεί κάποιο μέρος κατάλληλο για την απόβαση της αρμάδας και την παρατήρηση της ναυτικής δύναμης του εχθρού. Η ημερομηνία που έλαβε χώρα το γεγονός παρουσιάζει σημαντικές αποκλίσεις στις διάφορες πηγές. Πάντως ήταν ή η Τετάρτη ή η 5η Αυγούστου η σωστή ημερομηνία, καθώς εκείνες τις προηγούνται εκείνες κατά την οποία καταλήφθηκε η Λευκάδα, δηλαδή στις 6 Αυγούστου. Επικουρική της οποίας ήταν σύμφωνα με όλες τις πηγές η αποστολή του Μανέτα.

Και ο πόλεμος έχει ξεκινήσει για τα καλά και ο Μοροζίνη έχει διαβλέψει τη δυσκολία της επιχείρησης. Το διάστημα από 14 μέχρι 17 Σεπτεμβρίου γίνονται δύο αναγνωριστικές κινήσεις των συμμάχων. Αφενός ο στρατηγός των χερσαίων δυνάμεων Κόμις Στράσολντο, ο επικεφαλής των Μαλτέζων εκ μέρους των Παπικών, κατοπτεύουν την περιοχή. Αφετέρου αποστέλλεται ο Μανέτας για μία ακόμη φορά να εισέλθει με γαλεώτες στον κόλπο και να έρθει σε επαφή με τους Έλληνες κατοίκους όπου καταφέρει να εντοπίσει κάποιους που τίθενται στην υπηρεσία των Βενετών και να του δώσουν πληροφορίες για το Φρούριο, τα περίχωρα και τις τουρκικές δυνάμεις μέσα και έξω από αυτό. Τη γική αυτή στηρίχτηκε στο δεδομένο ότι η βασική θέση και αμυντική ικανότητα του Φρουρίου, καθώς και το διαθέσιμο έμψυχο υλικό, καθιστούσαν μια γενική κατά μέτωπο σύγκρουση απαγορευτική, γεγονός που οδήγησε στο συμπέρασμα ότι η ενδεδειγμένη τακτική θα ήταν εκείνη που θα απαρτιζόταν από μικρότερες επιμέρους κινήσεις και θα περιείχε το στοιχείο του ευνηδιασμού. Ως πρώτη ενέργεια αποφασίστηκε, παράλληλα με τη αποστολή του Μανέτα, ο απόπλους από το Πόρτο Δερματά, του έκτακτου προνοητή και των δυνάμεών του, προς το φουρούριο της Ιγουμενίτσας, με σκοπό να ενωθούν με τις γαλέρες που ήδη βρίσκονταν εκεί και να παραστήσουν όλοι αυτοί ότι πηγαίνανε για συντήρηση και δεν είχαν κανένα σκοπό να επιτεθούν στην Πρέβεζα.

Τη νύχτα της 19 Σεπτεμβρίου ο Μανέτας στέλνεται με πλοιάρια και στρατιώτες να αποβιβαστεί σε κάποιο μέρος έξω από την πόλη. Μετά από επίθεση και κάποιες αψιμαχίες, οι εχθροί πανικόβλητοι και καταδιακόμενοι από τους συμμάχους εγκαταλείπουν τα ξημερώματα το στρατόπεδό τους, αφήνοντας πίσω τους σκηνές και αρκετό ρουχισμό. Την επόμενη μέρα, με μια παραπλανητική κίνηση, πλοιάρια με στρατιώτες όλων των συμμάχων κινούνται προς την ακτή, παρακινώντας τους εχθρούς να σπεύσουν στην παραλία για να τους αντικρούσουν. Την ίδια στιγμή, τους επιτίθενται με ιδιαίτερη σφοδρότητα τα συμμαχικά στρατεύματα, με αποτέλεσμα να καμφθεί το ηθικό και οι δυνάμεις τους να τραπούν εκ νέου σε φυγή, αφήνοντας πίσω πολλά πράγματα αξίας και τα λάβαρά τους.

στις 20 Σεπτεμβρίου, πλοιάρια του στόλου, φελούκες και άλλα σκάφη μεταφέρουν το Μανέτα με 1500 αρβανίτες στο εσωτερικό του κόλπου, ενώ ο αρχινάβαρχος υπό το Σελινόφος εμφανιζόταν με την αρμάδα απέναντι από το Φρούριο και την Ακτή που βρίσκεται προς την έξοδο του κόλπου. Εκεί προσποιήθηκε ότι θα προβεί σε απόβαση, έτσι ώστε το τουρκικό πεζικό και υπηκό που είχαν συγκεντρωθεί για να αποκρούσουν τον εχθρό να κατευθυνθούν σύσσωμα προς την παραλία. Κρατώντας τους εκεί απασχολημένους, έδωσε την ευκαιρία στις δυνάμεις του Μανέτα να αποβιβαστούν στο βαθύ και να ενωθούν με τις χερσαίες δυνάμεις. Αντιλαμβανόμενοι οι Τούρκοι το στρατήγημα, έσπευσαν με το υπηκό τους να τους αποκρούσουν, αλλά οι σύμμαχοι, ενωμένοι και παρατεταγμένοι πια, τους αντιμετώπισαν με θάρρος σε μια πολύωρη σύραξη, αποδιοργανώνοντας και τρέποντας σε επέσχυντη φυγή, όπως λέει ο μελετητής, τον εχθρό, ο οποίος σε αντίθεση με τις μικρές απώλειες των επιτιθεμένων άφησε πίσω του πολλούς νεκρούς, τραυματίες και εχμαλώτους. Έτσι τα κατάφερε ο Μοροζίνη να γίνει κύριος του Φρουρίου.

Με δύο λόγια, ο Μανέτας ήταν κομβικό χαρτί για το Μοροζίνη στο να καταφέρει να καταλάβει το φρούριο της Πρέβεζας, γι' αυτό έγινε κολονέλος και πολύ διάσημος ως ναύαρχος και πειρατής στο Αιγαίο. Γιατί εμείς τη Ζάκυνθο δεν το ξέρουμε, αναλογιστείτε τι ακριβώς κάνει η πατρίδα μας στα παιδιά της. Τα τιμάει, τα θυμάται, δεν νομίζω. Τέλος πάντων, το θέμα της πειρατείας πριν από 500 χρόνια είναι πάρα πολύ σημαντικό. Αυτό που σας έδωσα εγώ στις δύο αυτές εκπομπές ήταν μια πολύ μικρούλα γεύση του τι θα γίνει, του τι γινότανε. Άξιζε τον κόπο να ασχοληθούμε πολύ περισσότερο. Δεν ξέρω αν θα γίνει, αλλά θεωρώ ότι θα ήταν πάρα πολύ σημαντικό. Είναι κομμάτια της ιστορίας μας που δεν τα γράφει κανείς, γιατί φτού κακά το να είμαστε πειρατές. Επίσης φτού κακά εκείνη την εποχή το να μην είναι κόντες κανείς. Παρόλα αυτά υπήρχαν και άλλοι τρόποι για να γίνει κανείς σημαντικός και διάσημος. Κάπου εδώ θα σας πω καλό σας μεσημέρι και θα τα πούμε την άλλη εβδομάδα με ένα καινούριο θέμα. Καλό μεσημέρι, γεια σας!

0: Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά.
1: Από τον Εύρο μέχρι την Κρήτη. Από τα Επτάνησα μέχρι τα Δωδεκάνησα.
0: Ειδήσεις, ρεπορτάζ από κάθε γωνιά της χώρας.
1: Από τον 102 FM και όλους τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ.

0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι. Είστε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ 3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Στο μικρόφωνο είναι η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στην στήριξη ο Πέτρος Πομόνης και στη ρύθμιση του ήχου ο Τάσος Τριανταφύλου. Τετάρτη σήμερα, 9 Σεπτεμβρίου, και να ξεκινήσουμε με τις κυριότερες ειδήσεις από την περιφέρεια σε τίτλους. Νέα κρούσματα ευλογιάς εγωπροβάτων στο Γέρμα Καστοριάς. Στη Μαχνησία οι κτηνοτρόφοι ζητούν σαφές χρονοδιάγραμμα για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων τους. Καλύτερη εικόνα στο μέτωπο της Μεγάλης Πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας μετά από 10 ημέρες. Νέα επεισόδια σημειώθηκαν στην κλειστή δομή μεταναστών στη Συντική Σερών. Σοβαρά προβλήματα υδροδότησης σε περιοχές του Δήμου Ελασσόνας λόγω εντοπισμού ουρανίου και νητρικών. Σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου και τις τελευταίες αυτές ημέρες. Αυτά και άλλα πολλά θέματα θα μας απασχολήσουν κατά τη διάρκεια της εκπομπής «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά». Και να ξεκινήσουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων, από όσο φαίνεται, δεν λέει να μας αφήσει, καθώς έχουμε νέα κρούσματα στο Γέρμα Καστοριάς. Ο Μάριος Κωνσταντινίδης από την ΕΡΤ στην Καστοριά είναι μαζί μας και, Μάριε, να υποθέσουμε πως τα μέτρα βιοασφάλειας στην περιοχή παραμένουν σε ισχύ.
1: Παραμένουν σε ισχύ, κυρίες και κύριοι, τα μέτρα βιοασφάλειας στο Γέρμα Καστοριάς και σε όλη την περιφερειακή κοινότητα Καστοριάς, μετά και τα νέα έξαρση, τα νέα κρούσματα, τρία νέα κρούσματα σε τρεις κτηνοτροφικές μονάδες που βρέθηκαν, ευλογιάς των εγωπροβάτων. Οι κτηνοτροφικές υπηρεσίες επιβεβαίωσαν στις νέες εστίες της νόσου στην τοπική κοινότητα του Γέρμα, βρίσκονται ήδη σε εφαρμογή αυστηρά πρωτόκολλα καραντίνας, υγειονομικές ζώνες προστασίας και απαγορεύσεων μετακινήσεων κομμαριών φυσικά, με στόχο τον περιορισμό της διασποράς και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Κατόπιν λοιπόν των νέων επιβεβαιωμένων κρουσμάτων και σε εφαρμογή της ισχύουσας ενωσιακής και εθνικής νομοθεσίας, τα έκτακτα μέτρα για την πρόληψη και τον περιορισμό της διασποράς της νόσου στην περιφερειακή κοινότητα εξακολουθούν να ισχύουν όσο έχουν, σύμφωνα με τις οδηγίες και τις αποφάσεις των αρμόδιων των ιατρικών υπηρεσιών. Η Περιφερειακή Ενότητα Καστοριάς, σε συνεργασία με τις αρμόδιες κτηνιατρικές υπηρεσίες, παρακολουθεί στενά, Βίκη, στην εξέλιξη της επιζωοτίας και προχωρά στους απαραίτητους ελέγχους και τις προβλεπόμενες ενέργειες με στόχο τον περιορισμό της διασποράς της νόσου και την προστασία του ζωικού κεφαλαίου της περιοχής. Καλούνται λοιπόν οι κτηνοτρόφοι να τηρούν απαρέγκλιτα τα προβλεπόμενα μέτρα βιοασφάλειας και τις οδηγίες των αρμόδιων κτηνιατρικών αρχών, καθώς η συνεργασία όλων αποτελεί βασική προπόθεση για την αποτελεσματική αντιμετώπιση της ζωονόσου. Βίκη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μάριε. Οπότε, όπως καταλαβαίνουμε, καθώς η ευλογιά των εγωπροβάτων δεν λέει να σταματήσει, να απασχολεί τις κτηνοτροφικές μονάδες, ωστόσο όμως σαφές χρονοδιάγραμμα αλλά και συγκεκριμένες οδηγίες για την ανασύσταση των κτηνοτροφικών μονάδων που έχασαν το ζωικό τους κεφάλαιο από την ευλογιά, ζητούν οι κτηνοτρόφοι της Μαχνησίας, μια περιοχή που έχει χτυπηθεί ιδιαιτέρως από την ευλογιά. Η Ελένη Μανώλη από την ΕΡΤ Βόλου είναι μαζί μας. Ελένη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι. Πολλές φορές έχουμε πει για τους κτηνοτρόφους και για το πρόβλημα που αντιμετωπίζουν αυτή τη στιγμή, διότι δεν μπορούν να προχωρήσουν σε ανασύσταση των κοπαδιών τους, καθώς, όπως είπαν και στην αντιπεριφερειάρχη, δηλώθηκε το τελευταίο κρούσμα στις 3 Φεβρουαρίου του 2026. Έκτοτε στην περιοχή μας δεν είχαμε άλλο κρούσμα. Οι κτηνοτρόφοι λοιπόν ζητούν σαφείς πληροφορίες και διευκρινήσεις για το πότε και με ποιες προϋποθέσεις θα μπορέσουν να επαναφέρουν ζώα στις μονάδες τους. Το ζήτημα αφορά ένα σημαντικό παραγωγικό κλάδο για τη Μαγνησία, καθώς εδώ καταγράφονται 701 εκτροφές με 99.609 πρόβατα και 48.692 εγωειδή. Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε και στους περιορισμούς που εξακολουθούν να ισχύουν για τις μετακινήσεις και τις πωλήσεις μικρών μυρικαστικών. Οι κτηνοτρόφοι ζήτησαν να εξεταστεί η δυνατότητα άρσης της απαγόρευσης πώλησης εντός περιφερειακής ενότητας υπό συγκεκριμένες προϋποθέσεις και ειδικά για ηλικιωμένους ή συνταξιούχους παραγωγούς που αδυνατούν πλέον να φροντίσουν τα κοπάδια τους. Ζήτησαν επίσης ενιαίο και σαφή καθορισμό των μέτρων βιοασφάλειας που πρέπει να εφαρμόζονται στις κτηνοτροφικές εγκαταστάσεις, τόσο για τις υποδομές και τον εξοπλισμό τους, όσο και προς τον περιβάλλοντο χώρο. Στο οικονομικό σκέλος τώρα έθεσαν το αίτημα εξίσους των αποζημιώσεων για τις ζημιές από την κακοκαιρία Ντάνιελ με εκείνες που καταβάλλονται για την ευλογιά, καθώς και πρόσθετη ενίσχυση για την απώλεια εισοδήματος. Ζήτησαν χορήγηση ζωοτροφών στους παραγωγούς των οποίων τα ζώα παραμένουν υποχρεωτικά κλεισμένα μέσα στις ταυλικές εγκαταστάσεις λόγω της απαγόρευσης βόσκησης, παρότι πολλά από τα κοπάδια είναι προσαρμοσμένα σε εκτατικά ή μη εκτατικά συστήματα εκτροφής. Τώρα, το μόνο που μπορεί να κάνει η αντιπεριφερειάρχη, όπως τους είπε, είναι να προωθήσει τα αιτήματά τους στον περιφερειάρχη και στους αρμόδιους φορείς, ώστε να δουν τι θα κάνουν με το συγκεκριμένο θέμα. Και να πω βέβαια ότι οι κτηνοτρόφοι έφυγαν λέγοντας ότι περιμένουμε από εσάς να βοηθήσετε την κατάσταση, γιατί μέχρι στιγμής κανένας δεν φαίνεται να μας καταλαβαίνει.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Ελένη. 10 ημέρες τώρα μετά την έναρξη της μεγάλης πυρκαγιάς στην τραπεζίτσα της Κόνιτσας, η εικόνα στο μέτωπο είναι πλέον σαφώς καλύτερη, χωρίς όμως να έχει σημάνει ακόμη και το τέλος της επιχείρησης. Οι φλόγες έχουν περιοριστεί, οι ενεργές εστίες είναι διάσπαρτες και το βάρος πέφτει τώρα στην πλήρη κατάσβαση αλλά και στην αποτροπή νέων αναζωπηρώσεων. Την ίδια ώρα όμως ανοίγει μια δεύτερη εξίσου κρίσιμη συζήτηση, το τι αφήνει πίσω της αυτή η πολυήμερη πυρκαγιά, με τη φωτιά μάλιστα να έχει επηρεάσει περίπου 6.800 στρέμματα. Η τραπεζίτσα, όπως καταλαβαίνουμε, δεν είναι πλέον μόνο ένα μέτωπο πυρόσβεσης, είναι ένα σοβαρό περιβαλλοντικό ζήτημα για την επόμενη μέρα. Η Αλεξάνδρα Αγγέλη από την ΕΡΤ Ιωαννίνων είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Αλεξάνδρα, καλώς μεσημέρι.
3: Καλησπέρα. Οι δυνάμεις που βρίσκονται στο πεδίο επικεντρώνονται πλέον στην εξάλληψη αυτών των μικρότερων εστιών, αλλά και στη συνεχή επιτήρηση της περιοχής προκειμένου να αποφευθεί η νέα αναζωπήρωση. Άλλωστε, αυτό ακριβώς ήταν ένα από τα βασικά χαρακτηριστικά της πυρκαγιάς όλες τις προηγούμενες ημέρες. Η ισχυρή άνεμη, η πυκνή βλάστηση και το δύσκολο ανάγλυφο επέτρεπαν στη φωτιά να επανέρχεται σε σημεία που θεωρούνται προσωρινά ελεγχόμενα. Να πούμε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε στις 31 Αυγούστου με επικρατέστερη μέχρι στιγμής εκδοχή την πτώση κεραυνού. Από τότε εξελίχθηκε σε μία από τις πιο δύσκολες και πολυήμερες πυροσβεστικές επιχειρήσεις στην Ήπειρο, όχι τόσο λόγω της απειλής προς κατοικημένες περιοχές, όσο κυρίως λόγω της μορφολογίας του εδάφους και της δυσκολίας πρόσβασης. Σημαντική σε όλη αυτή την προσπάθεια ήταν και η συμβολή της τοπικής κοινωνίας, εθελοντές, κάτοικοι, δασεργάτες και μέλη της εθελοντικής ομάδας νεολαίας της Κόνιτσας. Βρέθηκαν επί ημέρες στο βουνό, συνδράμοντας τις επίσημες δυνάμεις. Στην προσπάθεια συμμετείχαν ακόμη και μοναχοί της περιοχής, όπως είδαμε χθες, να κατακλείσουν τα social media με κάποιες τέτοιες φωτογραφίες, που να δούμε και οι μοναχοί να είναι και να βοηθούν όπως όλοι οι άλλοι. Η εικόνα προς την πόλη της Κόνιτσας είναι πλέον σαφώς πιο ασφαλής. Ωστόσο, όσο η περιοριστική επιχείρηση περνά σταδιακά σε φάση ύφεσης, τόσο περισσότερο έρχεται στο προσκήνιο το περιβαλλοντικό αποτύπωμα. Σύμφωνα με την νεότερη αποτίμηση, η καμένη έκταση υπολογίζεται περίπου στα 6.800 στρέμματα σε μια περιοχή ιδιαίτερη σημαντική για το οικοσύστημα της Βόρειας Πίνδου. Το ενδιαφέρον βέβαια στρέφεται τώρα και στο τι θα ακολουθήσει. Η απώλεια βλάστησης τόσο σε απότομες πλαγιές αυξάνει τον κίνδυνο διάβρωσης του εδάφους, μετακίνηση φερτών υλικών, κατολισθήσεων και πλημμυρικών φαινομένων όταν ξεκινήσουν οι έντονες φθινοπορεινές βροχοπτώσεις. Και ακριβώς πάνω σε αυτό το ζήτημα παρέμβησαν με ανακοίνωσή τους οι πράσινοι οικολόγοι, ασκώντας κριτική στο συνολικό σχεδιασμό της δασοπυρόσβευσης για δύσβατες ορεινές περιοχές. Η παράταξη υποστηρίζει ότι οι φυσικές περιοχές μεγάλης οικολογικής αξίας δεν αντιμετωπίζονται πάντοτε με την ίδια επιχειρησιακή προτεραιότητα, όταν δεν απειλούνται άμεσα σπίτια, οικισμοί ή καλλιεργήσιμες εκτάσεις. Ιδιαίτερη κριτική ασκείται και στην περιορισμένη, όπως αναφέρεται, αξιοποίηση εξειδικευμένων ορεινών πεζοπόρων τμήματων, αλλά και δασεργατών και ανθρώπων που γνωρίζουν πολύ καλά το συγκεκριμένο ανάγλυφο. Πάντως, η πράσινη οικολογία επεκτείνουν την κριτική τους και στο επίπεδο πρόληψης. Υποστηρίζουν ότι είναι η κατάληψη παραδοσιακών δραστηριοτήτων όπως η κτηνοτροφία, αλλά και η περιορισμένη συστηματική διαχείριση των δασικών εκτάσεων έχουν οδηγήσει με τα χρόνια σε μια μεγαλύτερη συσσόρευση κάψιμης ύλης. Κατά την άποψή τους, αυτό αυξάνεται σημαντικά και τη δυσκολία αντιμετώπισης μιας πυρκαγιάς όταν αυτή εκδηλωθεί σε ορεινό ή δυσπρόσθετο περιβάλλον. Πάντως, θέλουμε να πούμε ότι σήμερα είναι καλύτερα τα πράγματα. Το συμπέρασμα, βέβαια, που αυτό που θέλουν όλοι είναι να κλείσουμε το καλύτερο δυνατό τρόπο σήμερα και όλες να μην να τεθεί υπό πλήρη έλεγχο η πυρκαγιά, αν και στην περιοχή αναμένεται να υπάρχουν και κάποιες βροχές. Όλοι κάνουν το σταυρό τους πραγματικά και κυριολεκτικά να ρίξει μια βροχή για να σταματήσει οποιαδήποτε μικρή αιστεία που υπάρχει πέσα στο... σε αυτή τη δύσκολη περιοχή.
0: Να σε ευχαριστήσουμε πολύ, Αλεξάνδρα, και να πάμε στην ΕΡΤ Καβάλας και στην Τασούλα Κρητικού, καθώς στον εισαγγελέα Καβάλας οδηγείται σήμερα στο πλαίσιο του αυτοφόρου ένας 70χρονος κάτοικος Ελαιοχωρίου, ο οποίος συνελήφθη ως ύποπτος για την πυρκαγιά που εκδηλώθηκε το πρωί της Δευτέρας στο Ελαιοχώρι του Δήμου Παγκαίου. Τασούλα, καλώς μεσημέρι.
4: Καλό μεσημέρι, Βίκη, καλό μεσημέρι σε όλους. Και είχε καεί μία έκταση 40 στρεμάτων από πεύκα και πουρνάρια. Οδηγήθηκε στις 10 του πρωί ο 70χρονος που αντιμετωπίζει την κατηγορία για εμπρισμό από πρόθεση και έχει πάρει προθεσμία και θα απολογηθεί αύριο ενώπιον του ανακριτή. Σύμφωνα τώρα με πληροφορίες, το ανακριτικό κλιμάκιο της πυροσβεστικής έχει στη διάθεσή του βιντεοληπτικό υλικό που καταγράφει τον 70χρονο να βρίσκεται με το αγροτικό του όχημα ακριβώς στο σημείο από όπου ξεκίνησαν οι πρώτες φλόγες. Να θυμίσουμε πως η πυρκαγιά κινητοποίησε άμεσα ισχυρές επίγειες και εναέρες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Υπήρξαν εκεί και εθελοντές και υδροφόρες του Δήμου Παγκαίου. Ήχησε και το 112, κάλεσε τους κατοίκους να παραμείνουν σε ετοιμότητα γιατί οι φλόγες ήταν μόλις στα 200 μέτρα από τα πρώτα σπίτια του χωριού και ήταν μήκη μάλιστα και η ίδια φωτιά κατά τη διάρκεια της οποίας πραγματοποιήθηκε και αυτή η αναγκαστική προσγείωση ελικοπτέρου τύπου Σικόρσκι που επιχειρούσε για την κατάσβεσή της, καθώς υπέστη βλάβη, ευτυχώς χωρίς να τραυματιστεί το πλήρωμά του. Το ελικόπτερο παραμένει στην περιοχή, εκεί καθυλωμένο στο γήπεδο ποδοσφαίρου του Ελαιοχωρίου. Να ολοκληρώσουμε λέγοντας πως και σήμερα προβλέπεται υψηλός κίνδυνος πυρκαγιάς για την περιφερειακή ενότητα της Καβάλας, οπότε καλούνται για άλλη μια ημέρα οι πολίτες να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί και να αποφεύγουν ενέργειες συνύπετρο που μπορούν να προκαλέσουν πυρκαγιά από αμέλεια.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τασούλα. Να αλλάξουμε τώρα θέμα, καθώς είχαμε νέα επεισόδια τα οποία σημειώθηκαν χθες βράδυ στην κλειστή δομή μεταναστών Ακλειδή στη Συντική Σερών. Η Δέσποινα Γεννακίδου από την ΕΡΤ Σερών είναι μαζί μας. Δέσποινα.
5: Καλό μεσημέρι από τις Σέρες. Όντως είχαμε νέα επεισόδια λίγο μετά τις 11 η ώρα το βράδυ στην κλειστή δομή στο Κλειδί στη Συντική. Οι πληροφορίες λένε πως μια ομάδα μεταναστών μέσα στις εγκαταστάσεις προκάλεσαν υλικές ζημιές και φθορές. Στην τρίτη πτέρυγα του κέντρου πετούσαν πέτρες και κατευθύνθηκαν στην εξωτερική περίφραξη της δομής, καταστρέφοντας ένα κομμάτι της και προσπάθησαν από εκεί να αποδράσουν. Ευτυχώς από τα επεισόδια δεν τραυματίστηκε κανείς, ενώ άμεση ήταν η επέμβαση των αστυνομικών που απέτρεψε τα περαιτέρω. Σήμερα, να σας πω, στην κλειστή δομή φιλοξενούνται 332 άτομα, ενώ παραμένει το αίτημα της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων για αποσυφόρησή της. Ενώ μετά τις συχνότατες εξεγέρσεις, ο πρόεδρος αστυνομικών υπαλλήλων, ο κ. Κούνιος, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, αλλά και σε επιστολές τους προς τους αρμοδίους, ζήτησε να μεταφερθούν οι μετανάστες σε άλλες δομές, αφού έχουν καταστραφεί κατά τη διάρκεια των επεισοδίων οι όποιες υποδομές φύλαξης υπήρχαν, δηλαδή φράχτες και περίφραξη. Να σου πω, Βίκη, ότι ήδη έχει καταστραφεί η πρώτη και η δεύτερη πτέρυγα στα επεισόδια στις 22 Αυγούστου, η τέταρτη πτέρυγα στα επεισόδια που έγιναν τον περασμένο Νοέμβριο, με αποτέλεσμα σήμερα να φυλάσσονται και οι 332 μετανάστες στην τρίτη πτέρυγα, όπου όμως, όπως είπαμε, σχεδόν έχει καταστραφεί εξ ολοκλήρου η περίφραξη. Να πούμε ακόμα ότι αρχές Σεπτεμβρίου ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου, Θάνος Πλεύρης, ανακοίνωσε στη Βουλή ότι απελάβνονται 93 μετανάστες από τη δομή της Συντικής μετά τη συμφωνία με τον Μπαγκλατές και πως δρομολογούνται 3 πτήσεις για την επιστροφή στην πατρίδα τους. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει κάτι νεότερο για το θέμα αυτό, σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης Αστυνομικών Υπαλλήλων. Μάλιστα, σήμερα, μιλώντας στην ΕΡΤ Σερών, σε δήλωσή του ο κ. Κούνιος σχετικά με τα χθεσινά επεισόδια, ανέφερε. Η λύση έπρεπε να έχει δοθεί εδώ και πολύ καιρό. Προειδοποιήσαμε επανειλημμένα, όμως φτάσαμε στο σημείο μια κλειστή δομή με κατεστραμμένους φράχτες και υποδομές ασφαλείας να φυλάσσεται με τα σώματα των αστυνομικών. Οι συνάδελφοί μας δεν είναι ανθρώπινες ασπίδες, ούτε μπορούν μπορούν να αποτελούν την περίφραξη μιας δομής. Και επανέλαβε αυτό που είπα και πριν, που ζητούσαν πριν, το επαναλαμβάνει και τώρα, mm-hmm. ζητούν τη μεταφορά των κρατουμένων σε άλλες κατάλληλες δομές και την αναστολή της λειτουργίας της ιδικής μέχρι να αποκατασταθούν πλήρως οι περιφράξεις και όλες οι υποδομές ασφαλείας. Και βέβαια επαναλαμβάνει ότι δεν θα περιμένουμε το επόμενο σοβαρό περιστατικό για να επιβεβαιωθούν ξανά οι προειδοποιήσεις μας.
0: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Δέσποινα. Τώρα ένα μικρό παράθυρο άφησε ανοιχτό ο Υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Θάνος Πλεύρης για τη μη χωροθέτηση της προσωρινής δομής φιλοξενίας μεταναστών και προσφύγων στις πρώην αποθήκες Σκουλούδη στην περιοχή των Αθανάτων του Δήμου Ηρακλείου. Η Σταυρούλα Κατσουλάκη από την ΕΡΤ Ηρακλείου είναι στην τηλεφωνική μας γραμμή. Και Σταυρούλα, χθες είχε συνάντηση ο κύριος Πλεύρης με αντιπροσωπεία από το Δήμο Ηρακλείου, την περιφέρεια Κρήτης αλλά και κατοίκους της περιοχής.
6: Βεβαίως, οι οποίοι διαφωνούν, αντιδρούν στη λειτουργία της δομής στους καθανάτους, επικαλούνται διάφορα ζητήματα από τα κοινωνικά προβλήματα τα οποία θα δημιουργηθούν, θα προκύψουν μέχρι ζητήματα πολεοδομικά, ζητήματα που έχουν να κάνουν με τη διευθέτηση ρεμάτων εκεί στην περιοχή, το γεγονός ότι δεν υπάρχει δρόμος που να συνδέει δρόμος ο οποίος θα συνδέει τις εγκαταστάσεις εκεί με την Εθνική Οδό Ηρακλείου Μύρων, καθώς βρίσκεται στο 10ο χιλιόμετρο, στο ύψος του 10ου χιλιόμετρου της Εθνικής Οδού. Είναι πολλά τα ζητήματα τα οποία θέτουν. Πάντως, ο κύριος Πλεύρης χθες ξεκαθάρισε ότι είναι η λυμένη απόφαση του Υπουργείου να προχωρήσει με τη δημιουργία της δομής στους Αθανάτους. Επισήμανε ότι μέχρι σήμερα η τοπική αυτοδιοίκηση δεν έχει προτείνει κανένα χώρο. Μόνο του το Υπουργείο έχει βρει 12 χώρους, τους έχει εξετάσει, αλλά έχει βρει μπροστά του αντιδράσεις και άρνηση από την πλευρά και του κόσμου αλλά και της αυτοδιοίκησης, και επισήμανε ότι προκειμένου να ανοίξει ξανά η κουβέντα για τη δημιουργία δομής σε άλλο χώρο, θα πρέπει η αυτοδιοίκηση μέσα σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα, 10 ημερών προσδιορίσε το χρονικό διάστημα, θα πρέπει να φέρει μια εναλλακτική πρόταση. Τι χώρος θα είναι αυτός? Θα είναι ένα γυμναστήριο, θα είναι μια αποθήκη στα οποία θα μπορεί το λιμενικό σώμα να κάνει τη δουλειά του και θα είναι κοντά στο λιμάνι. Αλλά αυτό θα πρέπει να γίνει σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα. Απάντησε και στις ενστάσεις των κατοίκων για τα προβλήματα που θα δημιουργήσει στην περιοχή η λειτουργία του χώρου φιλοξενίας. Αναφέρθηκε στην αντίστοιχη δομή που λειτουργεί στην Αγιά Χανίων. Τόνισε ότι οι αλλοδαποί που μεταφέρονται εκεί είναι σε καθεστώς κράτησης. Δεν βγαίνουν έξω, μένουν για λίγα 24 ώρα χωρίς να έχουν προκαλέσει μέχρι σήμερα προβλήματα και θέματα στην τοπική κοινωνία. Πρόσθεσε δε ότι το πρώτο 8μηνο του έτους στα νότια του νομού Ηρακλείου καταγράφεται το 42% των συνολικών μεταναστευτικών ροών που έχουν προς την Κρήτη, περίπου 5.500 αλλοδαποί, και πρόσθεσε ότι ο χώρος του παλιού ψυγείου εντός του λιμένα της πόλης όπου φιλοξενούνται οι άνθρωποι αυτοί δεν επαρκεί για την κάλυψη των αναγκών.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταυρούλα. Σοβαρά προβλήματα έχουν δημιουργηθεί στην υδροδότηση συγκεκριμένων περιοχών στο Δήμο Ελασσόνας μετά τον εντοπισμό ουρανίου στις δειγματοληπτικές εξετάσεις του πόσιμου νερού στα καλύβια της Ελασσόνας. Τα ευρήματα αυτά προέρχονται από τις αναλύσεις των τελευταίων μηνών, ενώ και σε άλλες περιοχές του Δήμου ανακύπτουν ζητήματα με την ύπαρξη νητρικών στο νερό, τα οποία φυσικά το καθιστούν ακατάλληλο για πόση. Να πάμε στο Γιάννη Γιάτσιο, ο οποίος έχει το ρεπορτάζ. Γιάννη.
7: Καλό μεσημέρι, Βίκυ, κυρίες και κύριοι. Το 2022 είχε εντοπιστεί μια συγκεκριμένη πηγή στην περιοχή των καλυβιών Ελασσόνας, όπου είχε ραδιενεργό στοιχείο του ουράνιου προκειμένου στα δείγματά της και αποκλείστηκε από το δίκτυο της σύνδρευσης. Ωστόσο, φέτος, όπως αναφέρει και ο Δήμαρχος Ελασσόνας στην ενημέρωση που έκανε εκεί στους κατοίκους της περιοχής των καλυβιών Ελασσόνας, επιβλήθηκε με τον νόμο να μετριέται υποχρεωτικά το ουράνιο, να γίνονται μετρήσεις δηλαδή στο πόσιμο νερό για τυχόν ύπαρξη ουρανίου. Έγινε μέτρηση σε όλο το Δήμο της Ελασσόνας, λήφθησαν μετρήσεις από τις 8 υδρολογικές λεκάνες σε 7 ζώνες της επαρχίας και βρέθηκε βεβαίως εκεί στην περιοχή των Κανιλιβίων υπερβολική ένδειξη στο ουράνιο. Θα επαναληφθούν οι μετρήσεις, όπως ανέφερε ο Δήμαρχος, και μέσα στις επόμενες εβδομάδες βεβαίως θα δουν τι στοιχεία. Θα προκύπτουν ωστόσο αυτό που απαιτείται είναι να βρεθεί μια λύση, η οποία είναι δύσκολο να βρεθεί, γιατί μιλάμε για μια σύνθετη εξίσωση, αφού υπάρχουν επιφανειακές πηγές οι οποίες ωστόσο δεν μπορούν άμεσα να βοηθήσουν την επάρκεια νερού και θα πρέπει, όπως αναφέρει και η Δημοτική Αρχή, να ελεγχθούν. Η εικόνα δεν είναι αισιόδοξη, γιατί και στα διπλανά χωριά μπορεί να ανακύψει το ίδιο πρόβλημα. Μιλάμε για μια μεγάλη ζώνη, όπως είπε και ο Δήμαρχος, ενώ δεν έχουν ξεκινήσει και στις διπλανές περιοχές μετρήσεις για το ουράνιο, για να δουν βεβαίως πώς είναι γενικότερα η κατάσταση στην ευρύτερη περιοχή. Τώρα, υπάρχει μία λύση που κάνει λόγο για μεταφορά νερού από τον Όλυμπο, αλλά είναι ένα έργο εκατομμυρίων ευρώ που θέλει τουλάχιστον 3 χρόνια για να υλοποιηθεί, σύμφωνα με τα όσα βεβαίως είπαν και οι αρμόδιοι παράγοντες της ΔΕΙΑ Ελασσόνας. Αυτό που βεβαίως που ζητείτε είναι μια άμεση λύση ώστε να υπάρχει ασφάλεια στο νερό, γιατί όπως είπαμε και σε γύρω περιοχές όπως το Φλάμπορο έχουν εντοπιστεί νητρικά και σίδερος, με αποτέλεσμα να είναι ακατάλληλοι για το νερό οι πόσοι. Αξίζει να πούμε κλείνοντας, Βίκη, ότι έχουν απευθυνθεί και σε αρμόδια πανεπιστήμια για να δει ο Δήμος Ελασσόνας αν υπάρχει επίπτωση βεβαίως και για το ζωικό κεφάλαιο στην περιοχή, για το οποίο λαμβάνεται επί του παρόντος μέρημνα από επιφανειακές πηγές, ώστε να γίνεται εξυπηρέτηση των κτηνοτρόφων της περιοχής. Βίκη.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Γιάννη, και να πάμε στις Κυκλάδες τώρα, καθώς σε ανωδική τροχιά βρίσκονται οι τιμές των καυσίμων, με την περιοχή φυσικά των Κυκλάδων να διατηρεί την πρωτιά στην ακρίβεια. Λίνα Θεολογίτου μαζί μας. Λίνα.
8: Καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Οι αυξήσεις στις διεθνείς τιμές φαίνεται πως έχουν ήδη αποτυπωθεί και στην εγχώρια χονδρική αγορά καυσίμων, με τις τιμές στις αμπλίες να ακολουθούν ανωδική πορεία. Πανελλαδικά, η μέση τιμή αμόλυβδης ένα λίτρο βρίσκεται στα 2 ευρώ και 10 λεπτά και το πετρέλαιο κίνηση στα 2,063. Στην ισιωτική χώρα, ωστόσο, οι τιμές είναι πολύ χαμηλότερες. Στις Κυκλάδες συγκεκριμένα, κυρίως λόγω των αυξημένων μεταφορικών εξόδων αλλά και άλλων παραγόντων, η μέση τιμή της αμόλυβδης πλέον βρίσκεται στα 2 ευρώ και 324 λεπτά και η μέση τιμή του ντίζελ κίνηση στα 2,275. Βλέπουμε δηλαδή πως η μέση τιμή στις Κυκλάδες τόσο στην αμόλυβδη όσο και στο πετρέλαιο κίνησης είναι ακριβότερη κατά 20 τουλάχιστον λεπτά το λίτρο σε σχέση με τη μέση τιμή πανελλαδικά. Τη χαμηλότερη τιμή στην αμόλυβδη τη συναντάμε στο πρατήριο της Σύρου στα 2,14, ενώ η ψηλότερη φτάνει και τα 2 ευρώ και 49 λεπτά στη Μήλο, τα 2,48 στην Κύθινο, 2,47 στη Σαντορίνη, ενώ ακολουθούν η Φθινούσα με το ένα και μοναδικό πρατήριο του νησιού, η Κύθινος και στη συνέχεια η Αμοργός.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πολύ, Λίνα. Τώρα την παρέμβαση της δικαιοσύνης ζητούν κάτοικοι του Κουμπελί Χανίων, καταγγέλλοντας ότι η έντονη και επαναλαμβανόμενη θυσοσμία στην περιοχή που συνδέουν με τη λειτουργία του βιολογικού καθαρισμού εξακολουθεί να υποβαθμίζει την καθημερινότητά τους. Με υπόμνημα που καταθέτουν στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Χανίων ζητούν να διερευνηθούν τα αίτια του προβλήματος. Να πάμε στη Μαρίνα Μανδακάκη. Μαρίνα.
9: Καλό μεσημέρι από τα Χανιά. Είναι ένα χρόνιο πρόβλημα, πρέπει να πω. Επηρεάζει άμεσα την καθημερινότητα και βεβαίως την ποιότητα ζωής στην περιοχή και εκφράζουν οι κάτοικοι ανησυχία για ενδεχόμενες επιπτώσεις και στο περιβάλλον και στη δημόσια υγεία. Έχει τεθεί κάθε επανάληψη στο Δήμο Χανίων, στη ΔΕΙΑ, στις αρμόδιες υπηρεσίες περιβάλλοντος και υγείας, αλλά μέχρι τώρα η κατάσταση παραμένει, δεν έχει γίνει το παραμικρό. Ζητούν τη διενέργεια προκαταρκτικής εξέτασης ή πραγματοποίηση ευνηδιαστικής αυτοψίας στο βιολογικό καθαρισμό τις ώρες εκείνες που εμφανίζεται η δυσοσμία. Ζητούν να ελεγχθούν οι περιβαλλοντικοί όροι και η άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης και θέτουν στη διάθεση των αρμόδιων αρχών να εξεταστούν στοιχεία λειτουργίας και τυχόν βλαβών. Το μήνυμα που στέλνουν είναι σαφές, Βίκη. Θέλουν συγκεκριμένες απαντήσεις, θέλουν επίσημους ελέγχους, θέλουν μετρήσεις στο πεδίο για να διαπιστωθεί τι προκαλεί αυτή τη δυσοσμία και αντιρούνται βέβαια οι προβλεπόμενοι όροι λειτουργίας. Να σου πω ότι για μια ακόμη φορά και χθες το βράδυ στο πάρκο κοντά στο γυμνάσιο εκεί της περιοχής συναντήθηκαν πάρα πολλοί κάτοικοι να συγκεντρώσουν νέες υπογραφές για το θέμα.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μαρίνα. Και να πάμε τώρα σε μία είδηση της τελευταίας στιγμής, καθώς έχουμε τη σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να συνδεθούμε με την αίθουσα σύνταξης και την Μπέλα Θεριού. Μπέλα.
10: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Σύμφωνα λοιπόν με τις πρώτες πληροφορίες, ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ έπεσε πάνω σε στάσεις στο τέρμα Νεάπολης, στα όρια με Πολύχνη, συγκεκριμένα στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου 256. Έχουμε δύο τραυματίες, η μία εξ αυτών γυναίκα και είναι πιο σοβαρά. Δύο αστικά συγκρούστηκαν, το δεύτερο έπεσε πάνω στο πρώτο που ήταν στη στάση εκείνη την ώρα. Στην περιοχή κατέφτασαν τρία ασθενοφόρα και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ και οι δύο τραυματίες μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου.
0: Σε ευχαριστώ.
10: Αυτά μέχρι στιγμής.
0: Μάλιστα, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Μπέλα. Τώρα ουρές χιλιομέτρων σχηματίστηκαν στα διόδια του Ιάσμου τις τελευταίες ημέρες, καθώς το υπάρχον προσωπικό δεν επαρκούσε για την κάλυψη των αναγκών της αυξημένης κίνησης. Από την ΕΡΤ Κομωτινής θα μας ενημερώσει τώρα η Βασιλική Μαχαίρα. Βασιλική.
11: Βίκη, κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Και εγώ μιλώ ως παθούσα. Το περασμένο Σάββατο περιμέναμε 45 λεπτά στα διόδια του Ιάσμου για να φύγουμε προς Σάνθη. Η ουρά των χιλιομέτρων πια από τις δύο πλευρές, κυρίως όμως στο ρεύμα από την, που θέλουμε να φύγουμε για Ξάνθη, για Θεσσαλονίκη, μπορεί και να ξεπερνούσε τα 3 χιλιόμετρα και να φτάνε και τα 4. Λοιπόν, δεν εφαρμόζει η νέα Εγνατία Οδός στον σχεδιασμό που προβλέπεται σε περιπτώσεις εισόρευσης πολλών αυτοκινήτων στα διόδια του Ιάσμου, όπως ήταν το Σαββατοκύριακο που μας πέρασε, όπως πολλά Σαββατοκύριακα μέσα στον Αύγουστο και στο Σεπτέμβριο. Το προηγούμενο Σαββατοκύριακο ήταν μια εορτή αργίας για τους γειτόνους μας, τους Βουλγαρούς, οπότε εξέδραμαν οι Βούλγαροι προς την περιοχή, από τον κάθε άξονα της Κομωτινής προς τις παραλίες Τάσου ή και ναι, οπουδήποτε αλλού. Λοιπόν, τι γίνεται σε αυτές τις περιπτώσεις? Θα πρέπει λοιπόν, σύμφωνα και με τον Αντιπεριφερειάρχη Μεταφορών, Επικοινωνιών και Καλών Πρακτικών για την Εξυπηρέτηση των Πολιτών, τον κύριο Ριφάρ Χατζηγενέ, υπάρχει ένας σχεδιασμός. Ή μπαίνει κάποιος υπάλληλος επιπλέον στον γκισέ, είτε αυτό που είναι της αυτόματης διέλευσης, ή αφήνουν ελεύθερη την διέλευση των αυτοκινήτων. Δεν έγινε ποτέ αυτό. Νομίζω όμως ότι μπήκε κάποια στιγμή ένας υπάλληλος στο αυτόματης διέλευσης, αυτοί που έχουν το ηλεκτρονικό τρόπο πληρωμής των διοδίων. Αλλά αυτή τη φορά δεν έγινε τίποτα. Δεν ακούνε ούτε στις κρούσεις του Περιφερειάρχη, που έχει κάνει πάρα πολλές φορές, έχει μιλήσει με τους αρμοδίους για το συγκεκριμένο θέμα. Οι βουλευτές της περιοχής έχουν καταθέσει πολλές φορές κοινοβουλευτικές ερωτήσεις, ζητώντας κάτι να γίνει για αυτό το θέμα, γιατί δεν περιποιεί τιμή καθόλου σε μια ευρωπαϊκή χώρα να έρχονται οι επισκέπτες μας και να κάθονται στο λιοπύρι 40 και 50 λεπτά. Και αν ήθελε να περάσει ασθενοφόρο, δεν θα μπορούσε.
0: Δεν υπήρχε δίωδος.
11: Κάποιος άνθρωπος που είχε πρόβλημα, δεν θα μπορούσε να περάσει. Είναι λοιπόν ένα θέμα το οποίο θα πρέπει να το δουν οι αρμόδιοι της Εγνατίας Οδού. Και να μην ξεχνάμε και το πολύ νεκρό δυστύχημα του περασμένου Αυγούστου, ακριβώς επειδή υπήρχαν πάρα πολλά αυτοκίνητα στα διόδια.
0: Βασιλική, να σε ευχαριστήσουμε πολύ και να αλλάξουμε εντελώς θέμα και κλίμα, καθώς λόγω της γεωγραφικής θέσης της Ρόδου, πολλά θαλάσσια ξενικά είδη καταγράφονται στην περιοχή, όπως το καβουράκι αλλά και οι λεγόμενες ανάποδες μέδουσες. Μάλιστα στο νησί εντοπίζεται η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανάποδων μεδουσών που έχει καταγραφεί στη Μεσόγειο. Να πάμε στη Μαριέτα Γαβριλιώτη από την ΕΡΤ Νοτίου Αιγαίου στη Ρόδο. Μαριέτα.
12: Πολύ σωστά, Βίκη. Κυρίες και κύριοι, καλό μεσημέρι. Η γεωγραφική θέση της Ρόδου δίνει στους επιστήμονες του Υδροβιολογικού Σταθμού Ρόδου του ΕΛΚΕΦΕ το προνόμιο, θα έλεγα, να μελετούν και να καταγράφουν πρωτιές σε ό,τι αφορά τα ξενικά είδη που έρχονται στα νερά της Μεσογείου, είδη δηλαδή που ταξιδεύουν από άλλες πολύ μακρινές θάλασσες ή ωκεανούς μέσω της διόρυγας του Σουέζ. Έτσι, τώρα τελευταία είχαμε επιστημονικές ανακοινώσεις από τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Η μία αφορούσε ένα καβουράκι, όπως είπες, Βίκη, και εσύ. Είναι ένα ξενικό καβούρι, πολύ μικρό σε μέγεθος, με πολύ έντονο κόκκινο χρώμα, που ήρθε από τον Ινδικό ωκεανό. Εντοπίστηκε ένα δείγμα στην θαλάσσια περιοχή του Λαδικού, στην Ανατολική Ρόδο, από αλιέα που συνεργάζεται με τον Υδροβιολογικό Σταθμό Ρόδου. Είναι ένα ενήλικο καβουράκι αρσενικό, το οποίο μας ήρθε, όπως είπαμε, από τον Ινδικό ωκεανό. Ταυτόχρονα οι επιστήμονες παρατήρησαν ότι στα νερά της Καλυθέας της Ρόδου, δηλαδή πολύ κοντά στην περιοχή που βρέθηκε το καβουράκι, υπάρχει η μεγαλύτερη συγκέντρωση ξενικής μέδουσας, είναι η Κασιόπια Ανδρομέδα, που έχει καταγραφεί ποτέ στην Μεσόγειο. Σε μία λιμνούλα μπόρεσαν να μετρήσουν περισσότερα από 14.000 άτομα από το συγκεκριμένο είδος της ανάποδης μέδουσας.
0: Μάλιστα. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Μαριέτα. Να παραμείνουμε όμως εμείς σε αυτό το ιδιαίτερα ενδιαφέρον θέμα, καθώς έχουμε μαζί μας στη τηλεφωνική γραμμή τον βιολόγο Κωνσταντίνο Καλαέτζη. Κύριε Καλαέτζη, καλό σας μεσημέρι. Μας ακούτε?
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Εν Ιδρύο Σάμου, Εν Ιδρύο Ρόδου, του Ελληνικού Κέντρου.
13: Καλό μεσημέρι, γεια σας, σας ακούω.
0: Είστε από τον υδροβιολογικό σταθμό Εν Ιδρύο Σάμου, Εν Ιδρύο Ρόδου.

0: Πάντων, είναι η πρώτη καταγραφή για τη χώρα μας. Είναι βέβαιο ότι τους επόμενους μήνες θα επεκταθεί και σε υπόλοιπα μέρη της Ελλάδος. Δεν είναι κάτι το ανησυχητικό, είναι πολύ μικρό σε μέγεθος. Σίγουρα δεν γνωρίζουμε βέβαια αν είναι βρόσιμο, γιατί είδα πολλές τέτοιες ερωτήσεις στο διαδίκτυο.
1: Και ήταν και μία που θα σας έκανα και εγώ, γιατί κάτι τέτοιο συζητούσαμε και εμείς στα γραφεία.
0: Κοιτάξτε, είναι πολύ μικρό. Ναι. Δηλαδή μιλάμε για μέγεθος γύρω στα 2 εκατοστά του καβούκι του. Δηλαδή είναι πάρα πολύ μικρό. Έχουν καταγραφεί στην οικογένεια άλλα είδη τα οποία είναι τοξικά. Οπότε σε καμία περίπτωση δεν λέμε ότι πρόκειται για ένα βρόσιμο είδος. Μπορεί και να μην έχει δηλητήριο, έτσι. Μπορεί να είναι τελείως ακίνδυνο. Αλλά σε καμία περίπτωση, χωρίς να γίνει μια μελέτη πρώτα για την ασφάλεια βρώσης, δεν μπορούμε να πούμε ότι είναι ένα βρώσιμο είδος.
1: Ναι.
0: Τώρα, σχετικά με την μέδουσα, η ξενική μέδουσα, η Κασιόπια, έχει φτάσει στην Μεσόγειο από το 1903, δηλαδή πρώτη καταγραφή είναι στην Κύπρο το 1903. Έχει εισέλθει βεβαίως μέσω της διόργασης του Σουέζ, η οποία άνοιξε λίγες δεκαετίες πριν από αυτό. Στην Ελλάδα βρέθηκε το 1955, δηλαδή είναι η πρώτη καταγραφή από την Σαντορίνη, και ουσιαστικά εμείς τώρα δεν έχουμε κάνει κάποια πρώτη καταγραφή, απλά έχουμε καταγράψει ουσιαστικά την μεγαλύτερη, από όσο γνωρίζουμε, συγκέντρωση του είδους, καθώς εκτιμούμε ότι είχαμε γύρω στις 14.600 μέδουσες σε μια μικρή μόλις λιμνούλα στην περιοχή της Καλλιθέας, στη Ρόδο.
1: Μάλιστα.
0: Δεν τίθεται θέμα ασφάλειας σε καμία περίπτωση, γιατί μιλάμε για τέτοια πυκνότητα μόνο μέσα στη λιμνούλα αυτή, η οποία είναι μια ρηχή λίμνη, δηλαδή βάθους 1,5 μέτρο το μέγιστο.
1: Ναι.
0: Και δεν είναι δηλαδή κάτι το οποίο αποτελεί, ας πούμε, κολυμβητική δεξαμενή ή κάτι. Δηλαδή δεν υπάρχει κίνδυνος για τους λιόμενους. Και επίσης να πω ότι πρόκειται για τη συγκεκριμένη χρονική στιγμή. Δηλαδή μπορεί να έχει αλλάξει τελείως, να αλλάζει αυτό τελείως εποχικά. Δηλαδή μπορεί τώρα να έχει.
1: Αυτό οφείλεται στην θερμοκρασία του περιβάλλοντος, η κλιματική αλλαγή που συνηθίζουμε να λέμε, εκεί οφείλεται όλο αυτό το οποίο βλέπουμε τώρα.
0: Κοιτάξτε, το είδος εισήλθε στη Μεσόγειο μέσω της διόργασης του Σουέζ. Από εκεί και πέρα σίγουρα η κλιματική αλλαγή και η θέρμανση των θαλασσών τα βοηθάει όλα αυτά τα είδη να εγκατασταθούν και άρα να αναπτύξουν πληθυσμούς. Αλλά για τη συγκεκριμένη λιμνούλα το θέμα είναι μικροκλιματικό. Δηλαδή οι μικροκλιματικές συνθήκες μέσα σε αυτήν οδήγησαν σε αυτήν την τεράστια έξαρση και αναπαραγωγή.
1: Μάλιστα. Να σας ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, κύριε Καλέντζη, για την παρουσία σας στην εκπομπή μας. Καλή συνέχεια.
0: Σας ευχαριστώ και εγώ για την πρόσκληση.
1: Γεια σας. Και να πάμε τώρα στην ΕΡΤ Κοζάνης και στον Αντώνη Μαυρίδη, καθώς έχουμε ανοιχτή ενημερωτική συνέλευση, την οποία διοργανώνει μεθαύριο Παρασκευή ο Σύλλογος Ανέργων και Περιβάλλοντος Ακρινής, με αφορμή τις τελευταίες εξελίξεις που αφορούν τις αποφάσεις, μάλιστα, του Συμβουλίου της Επικρατείας σχετικά με τη μετεκατάσταση του οικισμού, που αλλάζει φυσικά όλα τα δεδομένα. Να πάμε στον Αντώνη Μαυρίδη. Αντώνη, καλώς μεσημέρι.
2: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Καλό μεσημέρι σε όλες και όλους. Την Παρασκευή, λοιπόν, μεθαύριο στις 7 το απόγευμα στο Πολύκεντρο Ακρινής θα πραγματοποιηθεί αυτή η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση μετά την απόφαση που έχουμε από το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας, το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, το οποίο έκρινε ότι το κράτος παρανομεί αρνούμενο να υλοποιήσει την απόφαση για τη μετεγκατάσταση του χωριού, ενώ απέρριψε τις αντισυνταγματικές μεθοδεύσεις ακύρωσης των δικαιωμάτων των κατοίκων της Ακρινής με την κατάργηση του νόμου μετεγκατάστασης Ακρινής. Είχε καταργηθεί ο νόμος, ο οποίος δεν υλοποιήθηκε ποτέ επί πολλά χρόνια, και βεβαίως μετά προέκυψε μια πρόταση και μια κυβερνητική ουσιαστικά εξαγγελία και ανακοίνωση και υλοποίηση για να γίνει το πράσινο χωριό στην Ακρινή. Κάτι που βεβαίως το Συμβούλιο, το Τριμελές Συμβούλιο Συμμόρφωσης, έκρινε ότι είναι παράνομο και ότι πρέπει να επανέλθει με την κατάσταση και να υλοποιηθεί. Μάλιστα, εντός του επόμενου εξαμήνου πρέπει να βγει και ένα προεδρικό διάταγμα που να ορίζει τη διαδικασία αναγκαστικής απολωτρίωσης του οικισμού της Ακρινής και να προχωράει τη μετεγκατάσταση.
1: Μάλιστα.
2: Η έκτακτη ανοιχτή ενημερωτική γενική συνέλευση, λοιπόν, θα συζητήσει όλα αυτά τα θέματα. Δικαιώνει ουσιαστικά την πολύχρονη, επίμονη και μεγάλη μάχη που έδωσε ο Σύλλογος Περιβάλλοντος και Ανέργων Ακρινής.

0: κέρδισε, όπου εκεί πήγε στα δικαστήρια και κέρδισε, έφτασε να κερδίσει αυτή την δικαστική διαμάχη. Κεντρικός εισηγητής στην συνέλευση της Παρασκευής θα είναι ο νομικός σύμβουλος του Συλλόγου, Αναστάσιος Γκανάτσιος, ο οποίος θα εξειδικεύσει και θα αναλύσει το πρακτικό συμμόρφωσης του Συμβουλίου της Επικρατείας. Να πούμε μάλιστα ότι όλα αυτά θα γίνουν εν ώψη και της κρίσιμης συνεδρίασης του Συμβουλίου της Επικρατείας στη 1 Φεβρουαρίου του 2027 και τις εναλλακτικές νομικές και αγωνιστικές δράσεις που ήδη διαμορφώνονται σε εθνικό και ευρωπαϊκό επίπεδο για να προχωρήσει με την κατάσταση του οικισμού.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Αντώνη.
2: 102 FM. Η ενημέρωση έχει όνομα.
1: Ακούτε την εκπομπή Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά και να πάμε στον συνάδελφο Κώστα Καντούρη που βρίσκεται στο δικαστικό Μέγαρο Θεσσαλονίκης. Καθώς, Κώστα, πόσο φαίνεται, υπάρχει μια υπόθεση μακροχρόνιας υπεξαίρεσης η οποία αποκαλύφθηκε στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου της Θεσσαλονίκης, έτσι δεν είναι?
3: Ύστερα από έρευνα των αστυνομικών της ασφάλειας Πλέας Σπορτιάτη, αποκαλύφθηκε και σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος 49χρονης καθαρίστριας στο νοσοκομείο Παπα-Νικολάου, η οποία κατηγορείται ότι τα τελευταία 15 χρόνια έκλεβε σεντόνια, είδη καθαρισμού, μέχρι και τρόφιμα. Χαρτικά, μέχρι και τρόφιμα από το νοσοκομείο. Η δικογραφία που σχηματίστηκε διαβάστηκε εδώ στην εισαγγελία και ο εισαγγελέας θα αποφασίσει για την περαιτέρω ποινική της μεταχείρισης.
1: Μάλιστα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Κώστα. Εξιχνιάστηκαν τώρα δύο διαφορετικές περιπτώσεις τηλεφωνικής απάτης που διαπράχθηκαν τον Ιούλιο του 2026 στον Πύργο. Ενώ σχηματίστηκε δικογραφία σε βάρος ενός αλλοδαπού και ενός ημεδαπού άνδρα για το αντίστοιχο αδίκημα. Να πάμε στο Χρήστο Πλευριά από την ΕΡΤ Πύργου. Έχει περισσότερα, Χρήστο.
4: Από το έτη συνεχίζουν τη δράση τους οι ειδικοί και οι λογιστές μαϊμούδες, όπως θα το πούμε, γιατί και στις δύο περιπτώσεις χρησιμοποίησαν το ότι είναι λογιστές για να εξαπατήσουν τα ηλικιωμένα θύματά τους. Στην πρώτη περίπτωση, ο δράστης επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Άγιο Ηλία του Πύργου, μια κοινότητα κοντά στον Πύργο. Παρουσιάστηκε λοιπόν ως λογιστής και την έπεισε με το πρόσχημα της αποφυγής προς τίμου να τοποθετήσει κοσμήματα σε μια τσάντα και να τα τοποθετήσει εκτός της οικίας προκειμένου να έρθουν να τα πάρουν για να μην φορολογηθεί και να μην υποβληθεί σε πρόστιμα. Στην συνέχεια, ο συγκεκριμένος κατηγορούμενος που είναι αλλοδαπός, κινήθηκε μεταξύ μαζί με ένα άγνωστο συνεργό του, μετέβη το σημείο και πήρε φυσικά αφαίρεση στα κοσμήματα. Στη δεύτερη περίπτωση τώρα, ο δράστης που είναι ημεδαπός επικοινώνησε τηλεφωνικά με γυναίκα στον Πύργο, προσποιήθηκε επίσης ότι είναι λογιστής, την έπεισε με ψευδείς παραστάσεις να παραδώσει κοσμήματα τα οποία είναι συνολικής αξίας 15.000 ευρώ. Με τον ίδιο τρόπο.
1: Ναι.
4: Θα τοποθέτησε εξωτερικά του σπιτιού της η γυναίκα και διαπίστωσε ότι πολύ γρήγορα τα κοσμήματα αυτής της αξίας είχαν κάνει φτερά.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρήστο. Στο μικροσκόπιο της τροχέας μπαίνουν και στην Πάτρα οι αναβάτες ηλεκτρικών πατινιών με τους ελέγχους να εντείνονται και τα πρώτα πρόστιμα να έχουν ήδη επιβληθεί. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στους ανήλικους χρήστες. Η Δήμητρα Αναργύρου τώρα από την ΕΡΤ Πάτρα θα μας πει περισσότερα. Δήμητρα, καλό σου μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Και μάλιστα σύμφωνα με τον πρόεδρο της Ένωσης των Αστυνομικών Υπαλλήλων Αχαΐας, τον Γιώργο τον Αγγελόπουλο, ο οποίος εργάζεται και στην Τροχέα, μας ενημέρωσε ότι οι αρμόδιοι αστυνομικοί πραγματοποιούν ήδη ελέγχους όχι μόνο στο οδόστρωμα, αλλά και σε πεζόδρομους, πεζοδρόμια και άλλα σημεία του κέντρου της πόλης, όπου συχνά εντοπίζονται παραβάσεις. Αντίστοιχοι έλεγχοι, βέβαια, πραγματοποιούνται και εκτός του κεντρικού ιστού. Μάλιστα, έχουν ήδη βεβαιωθεί και κάποια πρόστιμα στην Πάτρα, τα πρώτα πρόστιμα και εδώ. Η εντατικοποίηση των ελέγχων έρχεται μετά το πρόσφατο ατύχημα που είχε ένα 16χρονο και μία 14χρονη, δύο παιδιά με πατίνι, με αποτέλεσμα να δίνουν αυτή τη στιγμή μάχη για τη ζωή τους στο νοσοκομείο. Είναι πολύ σκληρό αυτό λοιπόν. Mm-hmm. Έτσι, στο μικροσκόπιο των αστυνομικών βρίσκονται και η τήρηση των κανόνων κυκλοφορίας, αλλά και η χρήση προστατευτικού κράνους, αλλά και η ύπαρξη της προβλεπόμενης ασφάλισης. Τώρα, δίκη το ισχύον πλαίσιο για τα ελαφρά προσωπικά ηλεκτρικά οχήματα έχει ήδη αυστηροποιηθεί σε όλη την Ελλάδα, με το νέο κώδικα οδικής κυκλοφορίας και τις πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις να προβλέπουν μεταξύ άλλων και υποχρεωτική ασφάλιση αστικής ευθύνης και κατοχή αποδεικτικού ασφάλισης από τον οδηγό. Παράλληλα, βέβαια, το κράνος παραμένει υποχρεωτικό για όλους τους οδηγούς ηλεκτρικών πατινιών, ενώ προβλέπονται συγκεκριμένοι κανόνες για τα σημεία και τον τρόπο κίνησής τους.
1: Δήμητρα, να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ. Για αποτρόπες δολοφονίες των άγριων αλόγων του Ένου στην Κεφαλονιά, κάνει λόγο σε επιστολή της στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Ιθάκη Σωτήρη Κουρή η Πανελλήνια Ομοσπονδία για το Περιβάλλον, τα Ζώα, το Κυνήγι Νέμεσης, ζητώντας άμεσα μέτρα για την προστασία και διαχείριση των αλόγων του Ένου. Ο Σάκης Νέγκας από την Ερθή Ζάκυνθο έχει περισσότερα. Σάκη.
6: Καλό μεσημέρι από τη Ζάκυνθο. Λοιπόν, η συγκεκριμένη περιβαλλοντική οργάνωση λέει ότι έχει επανειλημμένες αναφορές από κατοίκους της περιοχής του Ελιού στην Κεφαλονιά, επισκέπτες και φορείς, καθώς και πλήθος δημοσιευμάτων, τα οποία περιγράφουν μια διαρκώς επιδεινούμενη κατάσταση σχετικά με τα ελεύθερα άλογα του Ένου. Η κατάσταση, όπως αναφέρει, που έχει διαμορφωθεί δεν επιτρέπει πλέον ούτε αδράνεια ούτε μετακύληση ευθυνών. Πρόκειται για επιστολή της Ομοσπονδίας Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή. Αναφέρει λοιπόν στην επιστολή της η Ομοσπονδία ότι τα ζώα έχουν εκτοπιστεί από τα ορεινά λόγω ανθρωπογενών αιτιών, ενώ οι καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και κακοποίηση αλόγων που αναζητούν τροφή και νερό συνιστούν σοβαρό ζήτημα δημόσιας ασφάλειας, προστασίας της βιοποικιλότητας και ευσοίας των ζώων. Μάλιστα, σύμφωνα με την Ομοσπονδία Νέμεσης, υπάρχουν μελέτες, προτάσεις, χρηματοδοτικά εργαλεία και αρμόδιοι φορείς. Ωστόσο, η πραγματική κατάσταση στο πεδίο όχι μόνο δεν έχει βελτιωθεί, αλλά έχει επιδεινωθεί σε βαθμό που εγείρει σοβαρά ερωτήματα για την εφαρμογή των προβλεπόμενων μέτρων. Μάλιστα, η Ομοσπονδία προχώρησε σε επίσημη αναφορά προς την Εισαγγελία Πρωτοδικών Κεφαλονιάς, το Τμήμα Προστασίας Ζώων της Ελληνικής Αστυνομίας και το Αστυνομικό Τμήμα Αργοστολίου. Εμείς θα απευθυνθούμε και στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκης, προκειμένου να απαντήσει σχετικά, ο οποίος λέει ότι δεν είναι μόνο δικό του θέμα. Εδώ υπάρχει ένα κενό στη διαχείριση και στις αρμοδιότητες, καθώς σύμφωνα με τον Αντιπεριφερειάρχη πρόκειται για ελεύθερα ζώα, δηλαδή αδέσποτα, άρα εμπλέκονται και τα συναρμόδια Υπουργεία Περιβάλλοντος και Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Μάλιστα.
6: Και έχει τα δικά του επιχειρήματα και σίγουρα δεν συμφωνεί και δεν αποδέχεται σε μια επικοινωνία που είχαμε μαζί του τις καταγγελίες, τις συγκεκριμένες καταγγελίες.
1: Μάλιστα.
6: Οπότε στο θέμα θα επανέλθουμε για να ακουστούν όλες οι πλευρές και όλες οι απόψεις.
1: Πάντως
6: είναι ένα πολύ σοβαρό θέμα.
1: Έτσι ακριβώς, Άκη. Έτσι ακριβώς.
6: Πρέπει να διευρευνηθεί περαιτέρω.
1: Έτσι ακριβώς, και δεν θα μείνουμε εδώ. Θα δούμε όλες τις πλευρές και θα επανέλθουμε. Να σε ευχαριστήσουμε πάρα πολύ, Άκη. Τώρα, τρίτος ψεκασμός για την αντιμετώπιση του δάκου βρίσκεται σε εξέλιξη αυτό το χρονικό διάστημα στην Κρήτη, με προβλήματα να καταγράφονται σε χωριά του νομού Λασιθίου που δεν υπάρχουν οι αρμόδιοι εργολάβοι. Ο Ιάσον Ταβλάς από την Έρθη Ηρακλείου στον Αγιο Νικόλαο έχει το ρεπορτάζ. Ιάσον.
7: Καλό μεσημέρι. Έτσι ακριβώς έχουν τα πράγματα. Να σας πω λοιπόν ότι, όπως επιβεβαιώνει η Διευθύντρια Αγροτικής Ανάπτυξης της Περιφέρειας Λασιθίου, Αγγελική Καραταράκη, τις επόμενες ημέρες και αμέσως μετά την ολοκλήρωση της παραλαβής των απαραίτητων δομοκτώνων θα ξεκινήσει το πρόγραμμα του τρίτου της δακοκτονίας. Ωστόσο, η φετινή διαδικασία έχει προβλήματα. Φαίνεται ότι στον Δήμο Αγίου Νικολάου, στις τοπικές κοινότητες Βρουχά, Λούμα, Σινιά, όπως σχετικός διαγωνισμός απέβει άγωνος, δεν υπάρχει εργολάβος για να κάνει ψεκασμούς. Το ίδιο πρόβλημα παρουσιάζεται και στο Δήμο της Ιεράπετρας, στις κοινότητες Καλαμάφκα, Μακρυλιά, Μεσελέρι, όπου επίσης είναι εκτός προγράμματος, διότι δεν έχουμε εργολάβο ψεκασμού. Γίνεται προσπάθεια από την περιφέρεια προκειμένου να βρεθεί ο κατάλληλος άνθρωπος για να κάνει αυτή τη δουλειά, τους απαραίτητους ψεκασμούς για το δάκο. Είναι πάντως ένα πρόβλημα που αντιμετωπίζεται κάθε χρόνο και όσο περνάνε τα χρόνια γίνεται δυσκολότερη η διαδικασία.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Ιάσον. Αντιδράσεις έχει προκαλέσει η απόφαση για συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης του Γυμνασίου Παμφίλων λίγες μέρες πριν ξεκινήσει η νέα σχολική χρονιά. Από την ΕΡΤ Βορείου Αιγαίου στη Λέσβο, το ρεπορτάζ έχει Δέσποινα Αθανασιάδη. Δέσποινα.
8: Καλό μεσημέρι από τη Λεσβοβίκη. Όντως, έχει προκαλέσει αρκετές αντιδράσεις στο Γυμνάσιο Παμφίλων η απόφαση για τη συγχώνευση των δύο τμήματων της δεύτερης τάξης 1, με αποτέλεσμα το νέο τμήμα που πρόκειται να γίνει να αριθμεί 26 θέσεις. Οι γονείς υποστηρίζουν ότι ενημερώθηκαν κυριολεκτικά την τελευταία στιγμή, καθώς σε δύο μέρες ανοίγουν το σχολείο και ζητούν να ανακληθεί η απόφαση. Όπως αναφέρουν, ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί το μαθησιακό προφίλ της τάξης, καθώς από τους 26 μαθητές οι 8 έχουν γνωματεύσεις για ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, ενώ ακόμα οι 4 παιδιά βρίσκονται σε διαδικασία αξιολόγησης. Το αίτημά τους είναι να παραμείνουν και τα 2 τμήματα της Δευτέρας Γυμνασίου και να εξεταστούν άμεσα όλα τα δεδομένα που αφορούν τις εκπαιδευτικές ανάγκες των μαθητών. Μάλιστα να σου πω ότι αύριο, στη 1 η ώρα το μεσημέρι, οι γονείς έχουν συνάντηση με τον Διευθυντή της Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης προκειμένου να συζητηθούν τα αιτήματά τους.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Δέσποινα, και από τη Λέσβο να πάμε στη Σάμο, καθώς παρά τις αντικσοότητες που αντιμετωπίζουν οι αμπελοκαλλιεργητές της Σάμου, όπως μεταξύ άλλων τις σοβαρές ζημιές που προκαλούν στις καλλιέργειες τα αγριογούρουνα σε ορεινές περιοχές, συνεχίζουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Μάλιστα, φέτος η παραγωγή αναμένεται αυξημένη, ενώ η ποιότητα του καρπού χαρακτηρίζεται ιδιαίτερα καλή. Ο Χάρης Ζαπουδάκης είναι μαζί μας. Χάρη.
9: Γεια σας, καλό μεσημέρι, Βίκη, κυρίες και κύριοι. Όπως είπε, σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται το τρίγωνο του 2026 της Σάμου, με τους απελουργούς να συνεχίσουν τη συγκομιδή του περίφημου άσπρου μοσχάτου. Να πω ότι φύγαμε από τα παιδινά και τώρα είμαστε στα ορεινά. Οι πρώτες κοπές και παραλαβές έχουν ξεκινήσει μέσα στον Αύγουστο. Η διαδικασία συνεχίζεται, όπως είπαμε, και το Σεπτέμβριο. Θα φτάσει μέχρι και τις 15 του Σεπτέμβριου, ίσως να πάει και λίγο αργότερα. Ο ενιαίος τώρα υνοποιητικός συνεταιρισμός παραλαμβάνει τον καρπό των παραγωγών και προχωρέα στην υλοποίηση στο ενοποιείο του που είναι στο Καρλόβαση. Τώρα, ο φετινός τρίγος δεν εξελίσσεται βέβαια χωρίς δυσκολίες, να το πούμε, σε ορισμένες περιοχές, όπως παραδείγματος ο Πύργος και κάποιες άλλες περιοχές ψηλά, έχουν υποστεί ζημιές από τα αγριογούρουνα. Έχουν χαθεί ένα σημαντικό μέρος της παραγωγής. Μου έλεγε συγκεκριμένα αγρότης ότι είχε για να πάρει από 4 στρέμματα στα φύλλα και τελικά κατάφερε να πάρει μόνο από μισό στρέμμα. Οι εκτιμήσεις κάνουν λόγο για αυξημένη όμως παραγωγή, ενώ ιδιαίτερα θεωρητικά είναι τα πρώτα μηνύματα και από την ποιότητα των σταυλιών. Οι δυσκολίες δεν κάπτουν τους ανθρώπους τώρα του αμνιώτικου αμπελώνα. Όπως λένε οι ίδιοι, η παραγωγή αποτελεί ένα απόσπαστο κομμάτι της ιστορίας και της ταυτότητας του νησιού. Και αυτό που λένε είναι ότι παρά τις δυσκολίες συνεχίζουμε την καλλιέργεια. Αυτή είναι η ιστορία της Σάμου. Αυτή είναι η ιστορία που μας άφησαν οι γονείς μας. Βίγη.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ, Χάρη. Η περιφέρεια της Πελοποννήσου τώρα θα προχωρήσει σε έκδοση πρόσκλησης για συμμετοχή δήμων, φορέων αλλά και του ίδιου του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου για συμμετοχή σε πρόγραμμα χρηματοδότησης για τη δημιουργία νέων φοιτητικών εστιών για τις ανάγκες φυσικά της φοιτητικής στέγασης της πόλης που φιλοξενούν τμήματα ή σχολές του Πανεπιστημίου της Πελοποννήσου. Σταύρος Ορμπαλάς είναι μαζί μας από την ΕΡΤ Τρίπολης. Σταύρο, καλό σου μεσημέρι.
10: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Βίκη, ακριβώς έτσι είναι, όπως τα είπες, υπάρχει αυτή η πρόθεση να εκδώσει μια πρόσκληση η Περιφέρεια Πελοποννήσου άμεσα για την λεγόμενη φοιτητική στέγη που αφορά βέβαια το Πανεπιστήμιο της Πελοποννήσου. Η πρόσκληση θα κάνει λόγο για κατασκευή, Βίκη, νέων κτηρίων ή ακόμα και για μισθώσεις κτηρίων. Θα κληθούν λοιπόν οι Δήμοι ή και το ίδιο το Πανεπιστήμιο να συμμετέχουν στην πρόσκληση αυτή. Δεν έχουν γίνει ακόμα γνωστές λεπτομέρειες του σχεδίου. Σύντομα θα υπάρξουν ανακοινώσεις. Θυμίζω ότι το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου σήμερα διαθέτει φοιτητικές εστίες σε Καλαμάτα, Πάτρα και από φέτος στην Τρίπολη, που απέκτησε λοιπόν νέα φοιτητική εστία και μάλιστα αυτές τις ημέρες θα έχουμε και τα εγκαίνια. Οι εστίες πάντως, Βίκη, δεν αρκούν για την παροχή στέγασης, αφού Κόρινθος, Σπάρτη και Ναύπλιο στερούνται τέτοιων υποδομών. Πρόσφατα ακόμα και η Λαϊκή Συσπήρωση Πελοποννήσου μιλά για 300 κρεβάτια στο σύνολο που έχει το Πανεπιστήμιο Πελοποννήσου όσον αφορά τις φοιτητικές εστίες, όταν οι φοιτητές, Βίκη, ξεπερνούν τις 16.000 και πλέον οι εγγεγραμμένοι φοιτητές σε 5 πόλεις. Άρα λοιπόν είναι και εδώ έντονο το θέμα της φοιτητικής στέγης. Θα προκύψει αυτή η πρόσκληση από Περιφέρεια Πελοποννήσου. Υπάρχουν κάποια χρήματα, γύρω στα 10 εκατομμύρια ευρώ. Να δούμε τι ακριβώς θα λέει αυτή η πρόσκληση σε λίγες ημέρες και πώς θα εξελιχθεί η κατάσταση για να έχουμε νέες φοιτητικές εστίες στέγες στην Περιφέρεια Πελοποννήσου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Σταύρο. Οι χρηματοδοτήσεις των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων Δήμων της Θράκης συζητήθηκαν σε σύσκεψη που είχε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας με τον πρόεδρο του ΤΕΕ Θράκης και δημάρχους της περιοχής. Θα μας ενημερώσει γι' αυτό η Χρυσούλα Σαμουρίδου από την ΕΡΤ Ορεστιάδας. Χρυσούλα.
11: Καλό μεσημέρι, Βίκη. Την ένταξη ουσιαστικά των τοπικών πολεοδομικών σχεδίων των Δήμων Διδημοτήχου, Σουφλίου, Κομοτηνής, Μαρονίας Σαπών και Αριανών Ροδόπης στο Πράσινο Ταμείο εξέτασαν σε αυτή τη σύσκεψη που είχαν στο πλαίσιο της Διεθνούς Έκθεσης Θεσσαλονίκης έγινε η Υφυπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Μαριλένα Σούκουλη, ο Γενικός Γραμματέας του Υπουργείου, ο κ. Κυριαζόπουλος και ο Πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, ο κ. Παρασκευόπουλος. Μαζί ήταν βέβαια και δήμαρχοι της Θράκης και υπηρεσιακοί παράγοντες. Τώρα, εκτός από την διερεύνηση να μπουν λοιπόν στο Πράσινο Ταμείο και να χρηματοδοτηθούν από εκεί τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια των συγκεκριμένων Δήμων, είχαμε παράλληλα και τη συζήτηση μέσω της χρηματοδότησης από την πρόταση γέφυρα του ΤΕΘΡΑΚΙΣ να ολοκληρωθούν τα τοπικά πολεοδομικά σχέδια ακόμη των Δήμων Ορεστιάδας, Σαμοθράκης, Ιάσμου και Μίκης. Τώρα, η Υφυπουργός δεσμεύτηκε ότι θα προχωρήσει άμεσα στην έκδοση των απαραίτητων υπουργικών αποφάσεων τόσο για τις νέες εντάξεις όσο και για τη διασφάλιση της συνέχισης των συμβάσεων στους Δήμους. Και στη σύσκεψη τέθηκε εμφατικά και η ανάγκη συμμετοχής των Δήμων και της Ανατολικής Μακεδονίας, γιατί όλοι οι Δήμοι, σας είπα, ήταν Θράκη, και συζητείται τώρα και για τους Δήμους της Ανατολικής Μακεδονίας να μπουν στο ίδιο πρόγραμμα για να αποκτήσει όλη η περιφέρεια ολοκληρωμένα και σύγχρονα τοπικά πολεοδομικά σχέδια.
1: Μάλιστα.
11: Τώρα, η εξέλιξη αυτών των θεμάτων θα επανεξεταστεί, πρέπει να πούμε, Βίκη, σε μια νέα συνάντηση που θα γίνει, γιατί ο κ. Παρασκευόπουλος, ο πρόεδρος του ΤΕΘΡΑΚΙΣ, απίφθινε πρόσκληση στην Υφυπουργό να έρθει στη Θράκη, την αποδέχτηκε. Επομένως, θα παρακολουθήσουν τώρα πολύ γρήγορα και την εξέλιξη αυτών των προτάσεων που συζητήθηκαν, Βίκη.
1: Μάλιστα. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Χρυσούλα. Σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα εξακολουθεί να κινείται η κρουαζιέρα τόσο πανελλαδικά όσο και σε τουριστικά νησιά όπως η Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο του έτους καταγράφηκαν συνολικά 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιερόπλοιων στα ελληνικά λιμάνια. Λικούργος Σκιαδόπουλος μαζί μας από την ΕΡΤ Κέρκυρας. Λικούργε.
12: Καλό μεσημέρι από την Κέρκυρα. Κατά το πρώτο οκτάμηνο λοιπόν του έτους, οι 3.580 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων αφορούν 4.708.300 επιβάτες, ενώ τα συνολικά έσοδα από το τέλος κρουαζιέρας για τη χώρα μας διαμορφώθηκαν στα 36.400.000 ευρώ. Ιδιαίτερα σημαντική είναι η συμβολή της Κέρκυρας στα παραπάνω μεγέθη. Μέχρι την 1η Σεπτεμβρίου στο λιμάνι του νησιού καταγράφηκαν 352 προσεγγίσεις κρουαζιεροπλοίων με περίπου 660.000 επιβάτες, ενώ το τέλος κρουαζιέρας που αντιστοιχεί στις προσεγγίσεις αυτές διαμορφώθηκε συνολικά στα 2.634.000 ευρώ. Το ποσό αυτό ο Δήμος της Κεντρικής Κέρκυρας λαμβάνει ποσό ύψους 878.000 ευρώ για το 2026, αν στο ποσό αυτό προσταθούν και τα 540.000 ευρώ που αντιστοιχούν για το 2025, το συνολικό ποσό που αποδίδεται στο Δήμο Κεντρικής Κέρκυρας στους πρώτους 13 μήνες εφαρμογής του μέτρου από τις 21 Ιουλίου του 2025 ανέρχεται σε 1.418.000 ευρώ, ποσό ιδιαίτερα σημαντικό για τα ταμεία του Δήμου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Λικούργε. Εκδήλωση τώρα παρουσίασης των τεχνικών και οικονομικών μελετών αξιοποίησης των ιαματικών και φυσικών πόρων του Δήμου Αμιντέου. Θα μας ενημερώσει τώρα η Τάμη Αδάμου από την ΕΡΤ Φλόρινας. Τάμη.
13: Η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου στα μπάνια της Δημοτικής Κοινότητας Λιμνοχωρίου, καθώς και η αξιοποίηση του ιαματικού φυσικού πόρου νερό γεώτρησης πόηρο στο ξινό νερό, θα δοθούν επίσημα παρουσίαση των τεχνικών και οικονομικών μελετών που έχει κάνει ο Δήμος του Αμιντέου σήμερα στις 6 ώρα το απόγευμα στην αίθουσα εκδηλώσεων του Πνευματικού Κέντρου Αμιντέου, προκειμένου να δείξουν τη σημαντικότητα αξιοποίησης του ιαματικού φυσικού πόρου της περιοχής, έτσι ώστε να αναπτυχθεί τουριστικά και οικονομικά η περιοχή του Αμιντέου, που είναι από τις πρώτες περιοχές που μπήκε στην απολιγνητοποίηση μετά την πάυση λειτουργίας του θερμοελεκτρικού σταθμού το 2020, αλλά και την πάυση λειτουργίας των ορυχείων εκεί της περιοχής, που είναι μία από τις περιοχές που έχει πληγεί πάρα πολύ με την απουσία των νέων από την περιοχή και χρειάζεται να γίνουν τέτοιες ενέργειες, όπως ανέφερε και ο Δήμαρχος Αμιντέου, ο κύριος Λιάστης, στην ΕΡΤ Φλόρινας, προκειμένου να αξιοποιηθεί τουριστικά η περιοχή, να αναπτυχθούν επενδυτικές δράσεις και σχέδια έτσι ώστε να δημιουργηθούν και θέσεις εργασίας και να παραμείνουν οι νέοι στις περιοχές του Αμιντέου.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ, Τάμη. Τώρα να πούμε, έχουμε 4 τραυματίες, έτσι να πούμε μια τελευταία ενημέρωση από το τροχαίο που είχαμε εδώ στη Θεσσαλονίκη, στη Νεάπολη, όταν ηλεκτρικό λεωφορείο έπεσε σε στάση λεωφορείου. 4 είναι οι τραυματίες σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες και μία 60χρονη μάλιστα με κρανιοεγκεφαλικές κακώσεις. Περισσότερα βέβαια στην ραδιοεφημερίδα που ακολουθεί. Εμείς να πάμε τώρα στην Φωτεινή Παλογιάννη, την οποία έχουμε στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καθώς Φωτεινή, έχουμε μουσικές παραδόσεις από τη Μακεδονία έως την Περσία που συναντιούνται στο 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών στην Ιμαθία.
14: Ακριβώς έτσι, Βίκη, καλό μεσημέρι. Με ένα πολυσυλλεκτικό διήμερο εκδηλώσεων σε μουσεία και ιστορικούς χώρους στη Βέρεια και στις Αιγαίες αρχίζει σήμερα με ελεύθερη είσοδο για το κοινό το 6ο Διεθνές Μουσικό Φεστιβάλ Εγών, με κεντρικό θεματικό άξονα ένας ήχος, μια κουλτούρα, η επιρροή του Μεγάλου Αλεξάνδρου στις χώρες της Καθημάς Ανατολής. Μουσικές και πολιτιστικές παραδόσεις από τη Μακεδονία, την Καπαδοκία, την Περσία, την Παλαιστίνη, τον Λίβανο, την Αίγυπτο και την Κύπρο συναντώνται με κοινό ιστορικό σημείο αναφοράς στον Μέγα Αλέξανδρο. Το σημερινό πρόγραμμα περιλαμβάνει αφήγηση για παιδιά στο Αρχαιολογικό Μουσείο, εργαστήριο παραδοσιακών φορεσιών και κοσμημάτων στο Βυζαντινό Μουσείο και συναυλία με δύο ούτια στα δίδυμα Οθωμανικά Λουτρά. Στο Πολυκεντρικό Μουσείο Εγών, ο James Wiley παρουσιάζει περσικά και αφγανικά μουσικά όργανα όπως το Ραμπάπ, το Σαντούρι και το Τομπάκ με τη συμμετοχή φοιτητών και διδασκόντων του Πανεπιστημίου Μακεδονίας. Τέλος να πούμε, η βραδιά ολοκληρώνεται με εργαστήριο για τη μουσική και την κουζίνα των Ελλήνων της Καπαδοκίας, ενώ αύριο στις 8.30 ακολουθεί στους Βασιλικούς Τάφους η κεντρική συναυλία από τη Δυτική Μεσόγειο στην Ινδία με καλλιτέχνες από τη Σρι Λάγκα, την Ιταλία, την Ισπανία και την Ελλάδα. Βίκη.
1: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Και να κλείσουμε τώρα με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Αύριο ο καιρός θα είναι αρχικά έθριο σε όλη τη χώρα, αλλά το μεσημέρι θα εκδηλωθούν λίγες τοπικές μπόρες και μεμονωμένες καταιγίδες στα ορεινά της Μακεδονίας, της Ηπείρου και στην κεντρική και νότια Πελοπόννησο. Από το απόγευμα τα φαινόμενα θα σταματήσουν. Η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή άνοδο και θα αγγίξει το μεσημέρι στα ηπειρωτικά τους 34 με 35 βαθμούς, ενώ οι άνεμοι θα πνέουν στο Ιόνιο δυτική έως 4 και στο Αιγαίο βόρειο έως 6 μποφόρ. Ήταν η εκπομπή «Όλη η Ελλάδα σε 60 λεπτά», μια παραγωγή του 102 FM της ΕΡΤ3. Στο μικρόφωνο ήταν η Βίκη Κολτσίδα, στο συντονισμό η Μαρίνα Μάντζου, στη στήριξη της εκπομπής ο Πέτρος Πομόνης και στην τεχνική επιμέλεια ο Τάσος Τριανταφύλου. Μείνετε συντονισμένοι στον 102 FM της ΕΡΤ3 και στις συχνότητες των 19 περιφερειακών σταθμών της ΕΡΤ. Ακολουθεί η ραδιοεφημερίδα. Εμείς ανανεώνουμε το ραντεβού μας για αύριο στη 1 μετά το μεσημέρι. Καλό απόγευμα σε όλους.

ώρα είναι 2. Earth News Radio 105,8. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr. Είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Earth News Radio 105,8 στις 2.

0: Η έντονη κινητικότητα στα διπλωματικά, στο διπλωματικό πεδίο, δίνει το στίγμα σήμερα της επικαιρότητας. Το Παρίσι ο Πρωθυπουργός, μία ημέρα μετά τα μηνύματα που έστειλε στην Τουρκία από την Αίγυπτο, σήμερα είναι στη γαλλική πρωτεύουσα. Την Παρασκευή πηγαίνει στο Καστελόριζο και μετά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Καλό μεσημέρι σε όλους, κυρίες και κύριοι. Είναι Τετάρτη σήμερα, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του 2026, και ακούτε το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του News Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα μας στο erteco.gr. Στη σύνταξη και τη δημοσιογραφική παραγωγή είναι η Αλέκα Σταυροπούλου, στα διεθνή η Δέσποινα Σύριοπούλου, στη ρύθμιση του ήχου ο Νίκος Ψωμιάδης, στην επεξεργασία των ηχητικών ο Σωτήρης Ασκανδιανιάν και στο μικρόφωνο και τη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Γρηγόρης Νιάκας. Πριν περάσουμε στην επικαιρότητα, αναλυτικά να ακούσουμε σε τίτλους τις κυριότερες ειδήσεις της ημέρας. Σύγκρουση δύο αστικών λεωφορείων στη Θεσσαλονίκη, 4 τραυματίες μέχρι στιγμής. Η ισχυρή έκρηξη σημειώθηκε πριν από λίγο σε υδροηλεκτρικό σταθμό στο Ρίτομ στη Νότια Ελβετία. Για αρκετούς τραυματίες κάνουν λόγο τοπικά μέσα σε εξέλιξη μεγάλη επιχείρηση διάσωσης. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας, υπογράμμισε ο Υπουργός Εξωτερικών Γιώργος Γεραπετρίτης. Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζουν την ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε στο Air News Radio 105,8 ο καθηγητής Διεθνούς Δικαίου και Εξωτερικής Πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο New Andros χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Πύραυλη κατά της Ιορδανίας από τους φρουρούς της Επανάστασης, η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα $100 το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Καθιέρωση ηλεκτρονικής επιτήρησης με βραχιολάκι για όσους τίθενται σε περιοριστικούς όρους για ενδοκαινιακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, μιλώντας σε τηλεοπτικό σταθμό. Πολλές και σημαντικές οι εξελίξεις, κυρίες και κύριοι, εντός και εκτός συνόρων. Φωτιά εντωμεταξύ έχουν πάρει διεθνείς τιμές των καυσίμων. Πάνω από το όριο των $100 το βαρέλι εκτινάχθηκε η τιμή του πετρελαίου Brent για πρώτη φορά από τις 24 Ιουλίου, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης στη Μέση Ανατολή εντείνει τις ανησυχίες για τις παγκόσμιες ροές αργού από την περιοχή. Εν τω μεταξύ, είχαμε πριν από λίγο στη Θεσσαλονίκη, κυρίες και κύριοι, ένα αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο. Και σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, υπάρχουν τέσσερις επιβάτες οι οποίοι έχουν τραυματιστεί, ενώ ασθενοφόρα έχουν σπεύσει στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ. Θα πάμε σε λίγο στη Θεσσαλονίκη για να ακούσουμε τα νεότερα από αυτό το απίστευτο περιστατικό μέρα μεσημέρι στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης. Να ξεκινήσουμε όμως τώρα το δελτίο μας με τα όσα γίνονται στη Γαλλία. Να ξεκινήσουμε μέσω Γαλλίας. Στο Παρίσι, μετά την Αίγυπτο, βρίσκεται σήμερα ο Πρωθυπουργός για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα που συγκαλεί ο Γάλλος Πρόεδρος σε μια χρονική περίοδο που κυριαρχούν οι εξελίξεις στον πόλεμο των ΗΠΑ με το Ιράν και με φόντο πάντα τη νέα ένταση στις ελληνοτουρκικές σχέσεις. Σε λίγες ώρες από τώρα, το απόγευμα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης θα έχει συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν. Συνδεόμαστε με το Παρίσι και την Έλενα Αποστολίδου, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Μιλάμε για μια συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού με τον Γάλλο Πρόεδρο, σε μια συγκεκριμένη χρονική συγκυρία, Έλενα, που αναδεικνύει τις σχέσεις και τις συμμαχίες που έχει χτίσει η ελληνική διπλωματία. Καλό μεσημέρι από την Αθήνα.
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ακριβώς, να ξεκινήσουμε όμως με την Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα, η οποία πραγματοποιείται σήμερα και αύριο στο Grand Palais. Διοργανώνεται με πρωτοβουλία του Εμμανουέλ Μακρόν, ο οποίος είναι και οικοδεσπότης. Στη Σύνοδο είναι εντυπωσιακό ότι έχουν προσκληθεί εκπρόσωποι από περίπου 120 χώρες, αρχηγοί κρατών, κυβερνήσεων, διαστημικών υπηρεσιών και βιομηχανιών. Η ατζέντα τώρα, σύμφωνα με τη γαλλική διπλωματία, κινείται στους τρεις άξονες: παγκόσμια διαστημική οικονομία και διεθνείς συνεργασίες, πώς μπορεί το διάστημα και η εξερεύνησή του να αποτελέσει πλεονέκτημα για την ανθρωπότητα. Και το τρίτο είναι η διαστημική άμυνα και ασφάλεια. Τώρα, ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης αναμένεται να φτάσει στο Παρίσι, όπου θα συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το Διάστημα. Ο Πρωθυπουργός στη συνέχεια θα συναντηθεί με τον Πρόεδρο της Γαλλίας, Εμμανουέλ Μακρόν, ενώ θα παρακαλήσει στο δείπνο που παραθέτει ο Πρόεδρος της Γαλλίας στο Μέγαρο των Ηλυσίων προς τιμήν των ηγετών που συμμετέχουν στη διάσκεψη. Τώρα, πριν από τη συνάντηση του Έλληνα Πρωθυπουργού, του Κυριάκου Μητσοτάκη, με τον Εμμανουέλ Μακρόν, όπως είπες και εσύ, θα υπάρξει μία ανακοίνωση, αυτή είναι η πληροφορία μας από την ελληνική πλευρά, από τον Πρωθυπουργό, μία επίσημη ανακοίνωση της συμμετοχής του πρώτου Έλληνα αστροναύτη, του Ανδριανού Γολέμη, σε αποστολή στο Διεθνή Διαστημικό Σταθμό. Ο κ. Μητσοτάκης είχε συναντηθεί και είχε πραγματοποιήσει σύσκεψη με τον Γολέμη τον περασμένο Ιούνιο, τονίζοντας μάλιστα ότι αποτελεί καταλήτη έμπνευσης για όλους μας και κυρίως για τους νέους. Τέλος, όπως είπες και εσύ, αναμένεται να δούμε την ατζέντα που θα κλειδώσει τη συνάντηση που θα έχει ο Κυριάκος Μητσοτάκης με τον Εμμανουέλ Μακρόν, σε μια πολύ ιδιαίτερη γεωπολιτική συγκυρία αυτή τη στιγμή, με πολλά ανοιχτά μέτωπα. Μένει να δούμε πώς θα κλειδώσει η ατζέντα, Γρηγόρη.
0: Ελένα Αποστολίδη, να σε ευχαριστήσουμε πολύ για το ρεπορτάζ. Το παρακολουθούμε και βεβαίως όταν θα έχουμε το απόγευμα την συνάντηση, θα μεταδώσουμε τις δηλώσεις εδώ από το Earth News Radio 105,8. Τώρα να μείνουμε στα της διάσκεψης για το διάστημα, μια διάσκεψη που αφορά άμυνα, τηλεπικοινωνίες, πρόσβαση σε δεδομένα και βεβαίως την κλιματική αλλαγή. Ο κ. Γιάννης Δαγκλής, ο καθηγητής διαστημικής φυσικής στο Πανεπιστήμιο Αθηνών και μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Ελληνικού Κέντρου Διαστήματος, μίλησε νωρίτερα στο Earth News Radio 105,8 και ρωτήθηκε από τον Δημήτρη Πετρόπουλο τι μας αφορά μας εδώ στην Ελλάδα αυτή η διάσκεψη για το διάστημα.
2: Νομίζω ότι το πιο ενδιαφέρον κομμάτι της Συνόδου για την Ελλάδα είναι η επίσημη πλέον ανακοίνωση Έλληνα αστροναύτη, αποστολή στην οποία θα συμμετέχει Έλληνας αστροναύτης, ο κύριος Γολέμης, ο Αδριανός Γολέμης, κάτι το οποίο είχε γίνει μια προαναγγελία, θα έλεγα, το καλοκαίρι, αλλά τώρα πλέον θα γίνει πιο επίσημα. Δηλαδή, πιο επίσημα δεν γίνεται προφανώς.
3: Εντάξει, okay, έχουμε έναν αστροναύτη. Με το διάστημα, η χώρα τη.
2: Η χώρα έχει εδώ και θα έλεγα 2 χρόνια έχει και πολύ εφαρμοσμένη σχέση πλέον, αφού υπάρχει το Εθνικό Πρόγραμμα Μικροδορυφόρων. Η χώρα δηλαδή διαθέτει πλέον δικούς της εθνικούς δορυφόρους, οπότε έχει πολύτιμη πληροφορία υψηλής ανάλυσης από το διάστημα δική της, χωρίς να πρέπει να αγοράζει αυτά τα δεδομένα, που είναι απαραίτητα για πολλούς λόγους, που θα μπορούσαμε να μιλάμε πολύ ώρα για ποιο λόγο είναι απαραίτητα αυτά τα δεδομένα.
3: Τι δεδομένα είναι, μπορούμε να μάθουμε?
2: Ναι, βεβαίως. Είναι δεδομένα που αφορούν, είναι και οπτικά, με την έννοια δηλαδή του στο ορατό φάσμα, αλλά και θερμικά, τα οποία σχετίζονται με δασικές πυρκαγιές, και υπερφασματικά ραντάρ, θα έλεγα μάλλον, δεδομένα ραντάρ, τα οποία δίνουν πληροφορίες για τη θάλασσα, για παραμόρφωση εδάφους, για χρήση γης. Είναι δηλαδή όλα προϊόντα που δεν έχουν τόσο χαρακτήρα επιστημονικό, εξερεύνησης δηλαδή ή επιστημονικής έρευνας, αλλά καθημερινής χρήσης. Είναι χρηστικά δεδομένα.
3: Οπότε, το αποφύγατε, να το ρωτήσω εγώ, έχουν να κάνουν και με την άμυνα της χώρας?
2: Βεβαίως.
0: Και να περάσουμε τώρα, κυρίες και κύριοι, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά των ελληνοτουρκικών σχέσεων, στα όχι και τόσο ήρεμα νερά το τελευταίο διάστημα, βεβαίως με τη νέα ένταση που έχει υπάρξει. Σαφή μηνύματα έστειλε ο Πρωθυπουργός από την Αίγυπτο και την Τριμερή Σύνοδο Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, διεμήνησε. Η σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα, ούτε και ανοχή σε τελεσμένα, τόνισε ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ενώ δεν έλειψαν και αναφορές για το δίκαιο της θάλασσας, στις θαλάσσιες ζώνες, την αποχή από την απειλή, τη χρήση βίας και την επίλυση του Κυπριακού στη βάση των ψηφισμάτων του ΟΗΕ.
4: Αυτή ήταν, είναι και θα είναι η προσέγγιση μας συνολικά και στην Ανατολική Μεσόγειο και στο Αιγαίο. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδόκει την σταθερότητα μέσα από λειτουργικές σχέσεις καλής γειτονίας, πάντα με βάση το διεθνές δίκαιο. Σταθερότητα, ωστόσο, δεν σημαίνει σε καμία περίπτωση υποχωρητικότητα, ούτε ανοχή σε τελεσμένα. Συνεπώς, η Ελλάδα δεν φοβάται ούτε να υπερασπιστεί τις θέσεις της με αυτοπεποίθηση, ούτε και να συνομιλήσει.
0: Πάμε λοιπόν στην διπλωματική μας συντάκτρια Καταρίνα Φρύσα, η οποία έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Ακούσαμε τον Κυριάκο Μητσοτάκη, το μήνυμα που εισέλθε από την Τιμερή στο Ελαλαμέν της Αιγύπτου. Από εκεί λοιπόν μετέβει σήμερα στο Παρίσι η Καταρίνα, την Παρασκευή θα πάει στο Καστελόριζο και μετά έχουν σειρά Βρυξέλλες και Σαουδική Αραβία. Τι σημαίνουν όλα αυτά, τι σημαίνει όλη αυτή η κινητικότητα που καταγράφεται? Καλό μεσημέρι.
5: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ενίσχυση των στρατηγικών συμμαχιών της Ελλάδας και βέβαια η Αθήνα είναι ισχυρότερη από ποτέ. Είναι το μήνυμα που στέλνει η Αθήνα και με τις επισκέψεις αυτές, οι οποίες είναι τακτικές και προγραμματισμένες. Ενώ εξαιρετικό ενδιαφέρον είχαν χτες τα μηνύματα που έστειλε ο Πρωθυπουργός, τα ακούσαμε χαρακτηριστικά από το Κάιρο. Σήμερα επίσης για τις κόκκινες γραμμές της Αθήνας, οι οποίες είναι σαφείς, έδωσε συνέντευξη εφόλης της ύλης για τα ελληνοτουρκικά ο Υπουργός Εξωτερικών, κάνοντας λόγο ότι η επαγρύπνηση της χώρας είναι δεδομένη και επισημένοντας ότι η εποχή της πατριωτικής αντιμετώπισης έχει παρέλθει ανεπιστευτή. Επιδιώκουμε το διάλογο όμως, είπε ο κ. Κεραπετρίτης, ο οποίος περιμένει υποχωρήσει από την πλευρά της Ελλάδας. Να διαψευστεί παταγωδός. Προφανώς ανέφερε, απαντώντας για το αν έχει φοβάται θερμό επεισόδιο, είπε ότι εμείς είμαστε έτοιμοι για όλα τα σενάρια. Η αίσθησή του είναι ότι δεν υπάρχει κίνδυνος επί του πεδίου, όμως είμαστε έτοιμοι να απαντήσουμε. Πάντως η κυβέρνηση, να τονίσουμε, Γρηγόρη, επισημαίνει παράλληλα ότι επιλέγει να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας με την Τουρκία ακόμα και στις περιόδους αυξημένης έντασης. Ο Γιώργος Γερεπετρίτης δήλωσε πριν από λίγη ώρα: ποτέ να μην κλείνει την πόρτα του διαλόγου. Το να την κλείνει την πόρτα του διαλόγου ουσιαστικά αποτελεί μια παρακαταθήκη πολέμου και όχι ειρήνης. Τέλος, να πούμε όπως ήδη προανέφερε, ο Πρωθυπουργός θα επισκεφθεί το Καστελόριζο για τις εορταστικές εκδηλώσεις της απελευθέρωσής του το Σεπτέμβριο του 1943. Μια συμβολική επίσκεψη και όχι μόνο.
0: Την Παρασκευή είναι η επίσκεψη αυτή.
5: Ακριβώς. Την Παρασκευή είναι προγραμματισμένη. Είναι στις 13 Σεπτεμβρίου του 1943 η απελευθέρωση του Καστελόριζου. Είναι το πρώτο νησί το οποίο απελευθερώθηκε κατά τη διάρκεια της κατοχής μετά τη συνθηκολόγηση των Ιταλών.
0: Περιμένουμε λοιπόν με ενδιαφέρον την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στο Καστελόριζο και βεβαίως μετά σειρά ετοιμάζει αποσκευές σε εισαγωγικά ο Πρωθυπουργός για τις Βρυξέλλες αργότερα βεβαίως και για τη Σαουδική Αραβία όμως.
5: Ακριβώς.
0: Καταρίνα Φρύσα, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Ακούσαμε λοιπόν ότι ο Υπουργός Εξωτερικών, επικεφαλής ελληνικής διπλωματίας Γιώργος Γεραπετρίτης, μιλώντας σε τηλεοπτική εκπομπή στον απόϊχο της νέας έντασης ελληνοτουρκικές σχέσεις, είπε ότι η ετοιμότητα και η αποφασιστικότητα της Ελλάδος είναι δεδομένη ανά πάσα στιγμή για την προάσπιση της εθνικής κυριαρχίας. Ο κ. Γεραπετρίτης προειδοποίησε για τον κίνδυνο της πολεμικής ρητορικής, σημειώνοντας ότι ανιστόρητοι και πολεμοχαρείς υπάρχουν πολλοί και στις δύο χώρες. Παράλληλα, διαβεβαίωσε ότι η Ελλάδα διαθέτει σχέδια και επιχειρησιακή ετοιμότητα για κάθε ενδεχόμενο.
6: Η εποχή της παθητικής αντιμετώπισης των τουρκικών αξιώσεων έχει παρέλθει ή ανεπιστρεπτεί. Επιδιώκουμε το διάλογο, το αποδείξαμε στην πράξη ότι εμείς μπορούμε να καθίσουμε στο τραπέζι, μπορούμε να συζητήσουμε, μπορούμε να απορροφούμε εντάσεις. Όποιος όμως περιμένει παραχωρήσεις εκ μέρους της ελληνικής κυβέρνησης, για μία ακόμα φορά θα διαψευστεί παταγωδός. Είμαστε έτοιμοι για κάθε ενδεχόμενο, δεν φοβάμαι για θερμό επεισόδιο και τούτο διότι εξακολουθούν να υπάρχουν οι διάβλοι επικοινωνίας με την Τουρκία στο πλαίσιο του δομημένου διαλόγου. Από την άλλη πλευρά, τίποτε διαφορετικό δεν θα μπορούσε να κάνει μια κυβέρνηση από το να έχει έτοιμα όλα τα σενάρια. Και αυτή τη στιγμή έχουμε την ισχύ να ανταπεξέλθουμε σε οτιδήποτε. Δεν το επιθυμούμε και δεν αναμένουμε κάποιο θερμό επεισόδιο. Από την άλλη πλευρά είναι προφανές ότι έχουμε ετοιμότητα για τα πάντα. Και η ελληνική κυβέρνηση είναι πάντοτε παρούσα, ιδίως στα νησιά του Ανατολικού Αιγαίου και της Δωδεκανήσου, για να δείξουμε έμπρακτα ότι η Ελλάδα στέκεται δίπλα στους ακρίτες. Η Ελλάδα δεν πρόκειται ποτέ να απεμπολίσει οποιοδήποτε δικαίωμα.
0: Χρειάζεται διπλωματική κινητικότητα και ισχυρές ένοπλες δυνάμεις προκειμένου να διασφαλίζονται η ηρεμία και τα κυριαρχικά δικαιώματα της χώρας, ανέφερε ο καθηγητής διεθνούς δικαίου και εξωτερικής πολιτικής στο Πάντο Πανεπιστήμιο και βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας Άγγελος Συρίγος, μιλώντας στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Πρωινές Διαδρομές με τον Βασίλη Αδαμόπουλο και τη Μαρία Γεωργίου. Υπογράμμισε δε ότι έχουμε μπροστά μας δύο ορόσημα στις ελληνοτουρκικές σχέσεις.
7: Τα επόμενα δύο ορόσημα είναι η Γαλάζια Πατρίδα, ναι, το ένα, και το άλλο, το οποίο θα προκαλέσει διπλωματική ένταση, αλλά μόνο διπλωματική ένταση, και το άλλο είναι η πόντιση του καλωδίου, έρευνες. Θα χρειαστούμε εξαιρετικά λεπτούς διπλωματικούς χειρισμούς για να αποφύγουμε κρίση. Μάλιστα. Η κρίση μπορεί να είναι και επί του πεδίου στη συγκεκριμένη περίπτωση. Έτσι τουλάχιστον ήταν το μήνυμα των Τούρκων από την Κάσο το 2024. Άρα θα χρειαστεί, το στίχημα για μας είναι: ένα, να μπει το καλώδιο, δύο, να μην παραβιαστούν τα ελληνικά κυριαρχικά δικαιώματα, να μην υποχωρήσουμε, δηλαδή να μπει το καλώδιο χωρίς να δεχτούμε να ζητήσουμε άδεια από την Τουρκία, και όλα αυτά να γίνουν χωρίς πολεμικό επεισόδιο.
8: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 17 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Πάμε ευθύς αμέσως στη Θεσσαλονίκη για το περιστατικό που είχαμε νωρίτερα, που σας λέγαμε με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε πάνω σε στάσιο που περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο, και φαίνεται ότι υπάρχουν τραυματίες. Ο Κώστας Μπούρης, ο ρεπόρτερ μας, θα μας δώσει το ρεπορτάζ και τις τελευταίες πληροφορίες. Κώστα, τι ακριβώς συμβαίνει? Μας ακούει ο Κώστας Μπούρης? Κάποιο πρόβλημα έχουν συνδεθεί μας με τον Κώστα Μπούρη, τον ρεπόρτερ μας από την ΕΡΤ3. Στο περιστατικό πάντως φαίνεται ότι πλάξαν δύο λεωφορεία. Ένα λεωφορείο που προευόταν, όπως φαίνεται, χτυπήθηκε από δεύτερο αστικό από πίσω, με αποτέλεσμα να πέσει πάνω σε στάση. Μιλάμε για ηλεκτρικό λεωφορείο του ΟΑΣΤ, το οποίο έπεσε πάνω σε στάση στη Θεσσαλονίκη μετά την στάση Κόκορα στην περιοχή της Νεάπολης, στην οδό Ανδρέα Παπανδρέου. Ασθενοφόρα έφτασαν στο σημείο, καθώς και δύο μηχανές του ΕΚΑΒ, ενώ σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες έχουν τραυματιστεί 4 άτομα με κατάγματα και μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Να αλλάξουμε θέμα τώρα, κυρίες και κύριοι. Η κατάσταση στον Περσικό Κόλπο έχει εκτινάξει στα ύψη την τιμή του πετρελαίου, που ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Πάμε στην οικονομική μας τάχτερη, την Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας πει περισσότερα για τις τιμές που τελικά φτάνουν στον καταναλωτή το τελευταίο διάστημα και βάζουν φωτιά και πάλι στους οικογενειακούς προϋπολογισμούς. Υπάρχει μεγάλο θέμα. Πάμε στην Πινελόπη Μητρούλη, η οποία θα μας δώσει τις τελευταίες πληροφορίες. Πού κινούνται αυτή την ώρα που μιλάμε οι τιμές, Πινελόπη? Καλό μεσημέρι.
9: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Έχουμε νέα άνοδο των τιμών, των διεθνών τιμών του πετρελαίου. Το Brent κινείται αυτή την ώρα στα 100,5 δολάρια το βαρέλι, και το αργό πάνω από 95. Ενώ πάρα πολύ μεγάλη είναι η αύξηση στο φυσικό αέριο, το οποίο έχει φτάσει σήμερα στα 78 ευρώ ένα μεγαβατόρα, χωρίς να έχει κλείσει ακόμα η συνεδρίαση. Όλο αυτό, βεβαίως, όπως καταλαβαίνουμε, έχει επιπτώσει στην εγχώρια αγορά. Η αμόλυβδη βενζίνη και το δίζελ κινούνται σταθερά πάνω από τα 2 ευρώ. Σήμερα το παρατηρητήριο ότι μόνο το Υπουργείο Ανάπτυξης αντιμετωπίζει κάποια προβλήματα και δεν λειτουργεί. Ωστόσο, σύμφωνα με τις χθεσινές τιμοληψίες, η μέση τιμή της αμόλυβδης πανελλαδικά είναι στα 2,093 και του ντίζελ στα 2,054, ενώ υπάρχουν και νομοί, όπως για παράδειγμα οι Κυκλάδες, όπου η αμόλυβδη πουλιέται στα 2,30 ευρώ. Τώρα, μεγάλη είναι η αγωνία για το τι θα γίνει με το πετρέλαιο θέρμανσης στις 15 του μήνα, όταν θα αρχίσει, 15 Οκτωβρίου, όταν θα αρχίσει η κυκλοφορία του. Και σύμφωνα με κάποιες εκτιμήσεις, μπορεί να ξεπερνάει η τιμή του το 1,70 ευρώ το λίτρο.
0: Είναι μεγάλη διαφορά σε σχέση με πέρυσι, σε κάθε περίπτωση, και μπορεί να είναι ακόμα νωρίς, γιατί έχουμε πολύ ψηλές θερμοκρασίες. Αλλά σε ένα μήνα από τώρα θα το βρούμε μπροστά μας και αυτό το πρόβλημα. Σήμερα έχει ενδιαφέρον ότι εδώ σε μια συνέντευξη τηλεόραση του Ερνιούς ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, ο κ. Σταύρος Παπασταύρου, Πινελόπη, και ρωτήθηκε για το αν η κυβέρνηση εξετάζει το ενδεχόμενο να προχωρήσει σε νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας για το πετρέλαιο πάντα.
9: Πράγματι, ο κ. Παπασταύρου ρωτήθηκε σήμερα από το Ερνιούς, ρωτήθηκε όμως και χθες κατά τη διάρκεια της συνέντευξης τύπου, που παρουσίασε τα μέτρα για τη μείωση των τιμών του ηλεκτρικού ρεύματος, και στις δύο περιπτώσεις άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο νέων μέτρων στήριξης κοινωνίας, εφόσον οι διεθνείς όπως είπε χαρακτηριστικά θα επιβάλλουν και υπάρχει δημοσιονομικός χώρος. Η κατακλείδα του κ. Παπασταύρου είναι ότι δεν αφήνουμε κανέναν πίσω, η κυβέρνηση δεν αφήνει κανέναν πίσω, άρα είναι έτοιμη να παρακολουθεί τις εξελίξεις για να λάβει μέτρα. Πάντως, να πούμε ότι όλη αυτή η αναστάτωση που επικρατεί στις διεθνείς αγορές έχει επιπτώσεις και στις τιμές του ηλεκτρισμού στην εγχώρια αγορά.
0: Περιπάμε στις τιμές του ηλεκτρικού ρεύματος, να ακούσουμε τι είπε ο κ. Παπασταύρου εδώ στην τηλεόραση του Ερνιούς και συνεχίζουμε αμέσως μετά.
10: Οπουδήποτε χρειάστηκε, οπουδήποτε υπήρξε μια περίσταση που ένα τμήμα της κοινωνίας κινδύνευε να μείνει πίσω ή να δοκιμαστεί σκληρά, ο Πρωθυπουργός κ. Μητσοτάκης έχει δείξει ότι δεν αφήνει κανένα πίσω. Και γι' αυτό η ύπαρξη δημοσιονομικού χώρου και δημοσιονομικού πλεονάσματος είναι τόσο σημαντική. Είναι σαν να έχεις μια οικογένεια η οποία έχει στην άκρη κάποια χρήματα για αν χρειαστεί κάτι, ναι, να μπορεί να βοηθήσει το μέλλον της οικογένειας.
0: Αυτά λοιπόν. Ο κ. Παπασταύρου άφησε ανοιχτό το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης κοινωνίας ό,τι αφορά το πετρέλαιο και μέσα σε όλα αυτά είχαμε απεσιόδοξες προβλέψεις από τον πρόεδρο του Συνδέσμου Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, τον κ. Νίκο Παπαγεωργίου, ο οποίος μίλησε εδώ στο News Radio 105,8 και στην εκπομπή Σεμνά και Ταπεινά με τον Δημήτρη Πετρόπουλο. Για να τον ακούσουμε.
11: Σας το λέω τώρα ότι αυτά. Στιγμές μας στο χειμώνα που θα λέμε πόσο έχει βενζίνη, 2 ευρώ, αυτή είναι να προπάμε να βάλουμε. Κάτι το οποίο δεν είναι σύνηθες, ούτε είναι και συμβατό με την ελληνική πραγματικότητα της οικονομίας. Διότι εμείς δεν είμαστε ένα κράτος όπως η Ελβετία ή κάποια άλλα της κεντρικής Ευρώπης ή η Αυστρία που είναι οικονομικά πιο δυνατά για να μπορούν να αντέξουν. Έχουν μεγαλύτερους μισθούς. Όλα αυτό δημιουργεί μια πίεση λοιπόν. Δημιουργεί μια πίεση πολύ μεγάλη. Βλέπουμε και εμείς βασανιστικά, θα έλεγα, το πετρέλαιο, το τύπου Brent, να ανεβαίνει και να πλησιάζει τα 100 δολάρια. Σε συνδυασμό με την αβεβαιότητα, σε συνδυασμό με τη μακροχρόνια πόλεμη κατάσταση και στην Ουκρανία και στη Σαουδική Αραβία, στον κόλπο του Περσικού, στο Ιράν, δυστυχώς έχει επιφέρει το αποτέλεσμα οι τιμές να είναι σε υψηλά επίπεδα και να συνεχίζουν την ανηφόρα.
3: Με το πετρέλαιο θέρμανση, τι θα γίνει σε λίγο?
11: Το πετρέλαιο θέρμανση, ένα μήνα περίπου, ένα μήνα και κάτι, θα γίνει η κίνηση της περίοδου πετρελαίου. Ήδη από τα μέσα Σεπτεμβρίου οι βορειότερες περιοχές της χώρας αρχίζουν και σιγοκαίνε τις φουφούδες, τα,
3: καλά, ναι, τα τζάκια. Okay. Δεν κάνετε πρόβλεψη λοιπόν από ό,τι βλέπω για το θέρμανση. Καταλαβαίνουμε όμως ότι θα είναι πολύ πιο πάνω σε σχέση με πέρυσι.
11: Θα είναι τουλάχιστον 70% πιο ακριβό από ό,τι είχε ξεκινήσει την προηγούμενη περίοδο. Εκτός αν υπάρξει παρέμβαση δυναμική.
0: Ακούσαμε την Ελόπη Μητρούλια τον κύριο Παπαγεωργίου, τον πρόεδρο του Πρατηρίουχων Εμπόρων Καυσίμων Αττικής, να λέει ότι θα λέμε κάποτε το χειμώνα μπροστά μας ότι έχει 2 ευρώ η βενζίνη, πάμε να γεμίσουμε το ρεζερβουάρ. Θα είναι καλή η τιμή στα 2 ευρώ δηλαδή. Απεσιόδοξη προβλέψη και όλο αυτό βέβαια δημιουργεί πιέσεις στις τιμές του φυσικού αερίου και του ηλεκτρικού ρεύματος, όπως μας έλεγες.
9: Όπως είπαμε προηγουμένως, η τιμή του φυσικού αερίου είναι αυτή την ώρα στα 78 ευρώ ανά μεγαβατόρα. Και για να δώσουμε ένα μέτρο σύγκρισης, να πούμε ότι πριν την έναρξη του πολέμου, το φυσικό αέριο πωλείται στην ευρωπαϊκή αγορά περίπου 30 ευρώ τη μεγαβατόρα. Είναι πάρα πολύ μεγάλη αύξηση, τεράστια η αύξηση. Έχει επιπτώσεις στην τιμή του ηλεκτρισμού. Και να πούμε ότι τους τελευταίους μήνες η χοντρική τιμή της εγχώριας αγοράς βαίνει συνεχώς αυξανόμενη. Να πούμε ότι η μέση τιμή για τις πρώτες 10 ημέρες του Σεπτεμβρίου είναι στα 153 ευρώ ανά μεγαβατόρα, όταν τον Αύγουστο ήταν στα 133 ευρώ ανά μεγαβατόρα και τον Αύγουστο είχαμε ήδη μια αύξηση 21% σε σχέση με τον Ιούλιο. Οι προβλέψεις για το επόμενο διάστημα δεν είναι καθόλου θετικές, καθώς λόγω του χειμώνα αυξάνεται και η ζήτηση ηλεκτρικής ενέργειας. Αλλά με τόσο υψηλές τιμές φυσικού αερίου, είναι φυσικό να ανεβαίνουν και οι τιμές του ηλεκτρισμού. Όμως, όπως είπαμε, η κυβέρνηση παρακολουθεί και ο στόχος είναι να παρέμβει εφόσον χρειαστεί. Και βέβαια, χθες ανακοινώθηκαν από το Υπουργείο μια σειρά από μέτρα τα οποία θα οδηγήσουν, σύμφωνα με τον κύριο Παπασταύρου, σε μια μείωση των τιμολογίων του ηλεκτρικού ρεύματος στο τέλος του 2019 κατά περίπου 30% σε σχέση με αυτό που ήταν το πρώτο εξάμηνο του 2026.
0: Στο τέλος πότε είναι αυτό το χρονοδιάγραμμα, να επαναλάβεις λίγο?
9: Στο τέλος του 2029 και ο στόχος είναι από 23,78 λεπτά ανά κιλοβατόρα που ήταν η τιμή το δεύτερο εξάμηνο του 2025 να διαμορφωθεί η τιμή γύρω στα 17 ευρώ λεπτά ανά κιλοβατόρα στο τέλος του 2029.
0: Πινελόπη Μητρούλια, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε πώς αποτυπώνονται όλα αυτά τα οποία συζητάμε στα στοιχεία για τον πληθωρισμό, τα οποία ανακοινώθηκαν, ο πληθωρισμός του Αυγούστου από την Ελστάτ, και φαίνεται ότι έχει φτάσει στο 3,8%. Πάμε στον Κώστα Τσάβαλο, τον οικονομικό μας τάχτη, ο οποίος θα μας δώσει το ρεπορτάζ. Κώστα, τι λένε τα στοιχεία της Ελστάτ λοιπόν? Καλό μεσημέρι.
12: Ανωδικά, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Ανωδικά κινείται ο πληθωρισμός. Έφτασε στο 3,8% τον Αύγουστο, 3,4%. Ήταν ένα μήνα νωρίτερα τον Ιούλιο, 2,9 πέρσι τον Αύγουστο. Βλέπουμε και εδώ μεγάλη διαφορά, μία μονάδα. Εξέλιξη που εν πολύ οφείλεται στις τιμές ενέργειας αλλά και σε ανατιμήσεις σε ένα φάσμα υπηρεσιών. Η υψηλότερη τιμή, να πούμε με την ευκαιρία, το τελευταίο τετράμινο καταγράφηκε τον Απρίλιο, 5,4%. 10%. Είχαμε μια υποχώρηση έκτοτε, το Μάιο το 5,2, τον Ιούνιο στο 4,4 και τον Ιούλιο στο 3,4, αλλά παραμένει σε υψηλότερα επίπεδα από το μέσο επίπεδο στην Ευρωζώνη. Τον Αύγουστο καταγράφηκαν ανατιμήσεις στο φυσικό αέριο 40,2%, ακούσαμε και την Πινελόπη νωρίτερα σχετικά.
0: Βεβαίως.
12: Πετρέλαιο κίνησης 30,6%. Με λίγα λόγια, τα ενεργειακά ήταν που ενίσχυσαν τον πληθωρισμό.
0: Που δίνει τον τόνο σε αυτή την ανωδική πορεία.
12: Η βενζίνη είχε μεγάλη αύξηση, 15,3%. Καλά, το πετρέλαιο θέρμανση 53,2%. Δηλαδή, αν έβγαινε σήμερα στην αγορά, αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι η τιμή του θα ήταν απλησίαστη. Αλλά και ακόμα και τα στερεά καύσιμα αυξήθηκαν 4,3%. Ο ηλεκτρισμός είχε μικρή μείωση 1,2%, αλλά είχαμε επίσης ανατιμήσεις στα ενοίκια κατοικιών. Τα ενοίκια συνεχίζουν να τρέχουν με υψηλές ταχύτητες, θα έλεγα, 6,2%. Η συντήρηση και επισκευή κατοικίας 4,5%. Μεταφορά επιβατών με αεροπλάνο, εδώ έχουμε μεγάλη αύξηση λόγω των καυσίμων, 17,4%. Και οι διακοπές ψηλά, 6,3%. Ηλικία, εστιατόρια, ζαχαροπλαστεία, αύξηση τιμών 5,5%. Τα ξενοδοχεία επίσης μεγάλη αύξηση, 14,1%. Ακόμα και τα ασφάλιστρα υγείας πήραν αύξηση 7%. Και αν δούμε έτσι επιμέρους λίγο τα τρόφιμα, ναι, τα είδη διατροφής, εδώ ξεχωρίζουν οι ανατιμήσεις στο μοσχάρι με 13,5%, το αρνί και το κατσίκι με 11,3%. Τα ψάρια 11,5%, όλα έχουν, είναι στην ανηφόρα οι τιμές, Γρηγόρη. Απ' την άλλη βέβαια, την άλλη πλευρά, σημαντικές είναι οι μειώσεις των τιμών στο ελαιόλαδο 15% και στα φρούτα 7,1%. Αν δούμε έτσι και λίγο τις ομάδες, ως προς τις ομάδες δηλαδή προϊόντων και υπηρεσιών, η ένδυση και η υπόδηση έχει μεγάλη αύξηση 5,3% και η στέγαση βέβαια ακόμη μεγαλύτερη, 9,7%. Στις μεταφορές λόγω καυσίμων 7,7%. Και η εκπαίδευση, ακόμα και η εκπαίδευση έχει αύξηση 2,8%.
0: Όλα είναι σε ανωδική
12: πορεία.
0: Υπάρχουν αναλυτικά τα στοιχεία και στο ernews.gr. Κώστα Τσάβαλε, να σε ευχαριστήσουμε πολύ. Τώρα το μεγάλο ερώτημα είναι γιατί και πού οφείλεται αυτή η ανωδική πορεία στις τιμές των καυσίμων, στις τιμές του μαύρου χρυσού, στις διεθνείς τιμές του μαύρου χρυσού. Πού οφείλεται αυτό? Στην ένταση που βλέπουμε να κλιμακώνεται επικίνδυνα και πάλι στη Μέση Ανατολή, με το Ιράν και τις ΗΠΑ να ανταλλάσσουν άμεσα στρατιωτικά πλήγματα. Είναι εδώ κοντά μας στο στούντιο η Δέσποινα Σιριοπούλου, η οποία παρακολουθεί τα διεθνή μερακτορία και θα μας πει περισσότερα, γιατί βλέπουμε ότι οι αμερικανικές δυνάμεις χτύπησαν ιρανικά πετρελοφόρα, ενώ η Τεχεράνη, η Δέσποινα, απάντησε με πυραυλικές επιθέσεις σε αμερικανικούς στόχους στην Ιορδανία και στον Περσικό κόλπο. Καλό μεσημέρι.
13: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Όπως είπες, η έντοση μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν κλιμακώνεται επικίνδυνα. Το Ιράν καταδίκασε τις αμερικανικές επιθέσεις εναντίον πετρελοφόρων στον Περσικό κόλπο και τη θάλασσα του Ομάν, χαρακτηρίζοντάς τις παραβίαση του διεθνούς δικαίου και επικίνδυνη κλιμάκωση. Η Τεχεράνη υποστηρίζει ότι απάντησε πλήττοντας αμερικανικές στρατιωτικές εγκαταστάσεις, όπως είδαμε στην Ιορδανία, επικαλούμενη το δικαίωμα στην αυτοάμυνα. Όπως σύμφωνα λοιπόν με τις πληροφορίες που έχουμε, εκτόξευσε η Τεχεράνη 20 βαλιστικούς πυράβλους προς την Ιορδανία, με τους φρουρούς της επανάστασης να αναφέρουν ως στόχο την αεροπορική βάση Αλ-Αρζά. Η επίθεση παρουσιάστηκε ως αντίπεινα για τα αμερικανικά πλήγματα στα ιρανικά πετρελαιοφόρα. Τώρα, από την άλλη πλευρά, έχουμε τους αντικρώμενους ισχυρισμούς, γιατί οι φρουροί της επανάστασης λένε ότι οι ιρανικές δυνάμεις επιτέθηκαν σε δύο αμερικανικά πλοία, κάτι που η κεντρική διοίκηση διαψεύδει, λέγοντας ότι κανένα αμερικανικό πλοίο δεν χτυπήθηκε και ότι όλες οι ιρανικές απόπειρες επίθεσης απέτυχαν. Να σου πω, Γρηγόρη, επίσης ότι έχουμε και το μέτωπο της Ιεμένης. Η ένταση δεν περιορίζεται μόνο στη μεταξύ των ΗΠΑ και του Ιράν. Στην νοτιοδυτική Ιεμένη, κυβερνητικές δυνάμεις βομβάρδισαν θέσεις των Χούθη δυτικά της ΤΑΙΣ. Οι Χούθη που υποστηρίζονται από τον Ιράν είπαν χθες ότι θα διευρύνουν την επιχείρησή τους εναντίον της Σαουδικής Αραβίας βαθιά μέσα στο έδαφος της χώρας. Λοιπόν, και τέλος να κλείσουμε με τους φρουρούς πάλι της Επανάστασης, οι οποίοι προειδοποιούν ότι ανακοίνωσαν μάλλον ότι μια θαλάσσια ζώνη περιορισμένης πρόσβασης θα εκτείνεται από το Τσάμπαχάρ του Ιράν προς τα τμήματα του κόλπου του Ομάν και της Αραβικής θάλασσας. Οι ακριβείς συντεταγμένες θα δοθούν λίγο αργότερα και ότι ο εκπρόσωπός τους, ο Μόχεμπί, νωρίτερα σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις και σήμερα είχε πει ότι κάθε πλοίο που θα εισέρχεται στην ειδικά αυτή περιορισμένη ζώνη γύρω από τα στενά του ορμού θα αντιμετωπίζει κυρώσεις.

0: Οπότε της Μέσης Ανατολής, πάμε αυτής αμέσως στη Θεσσαλονίκη να ακούσουμε το ρεπορτάζ για το πρώτο θέμα του δελτίου μας σήμερα, με το αστικό λεωφορείο το οποίο έπεσε σε στάση όπου περίμενε κόσμο στη Νεάπολη έπειτα από σύγκρουση με δεύτερο λεωφορείο και υπάρχουν 4 τραυματίες. Ο Τίμος Φακαλής, ο συνάδελφος, ο ρεπόρτερ μας στην Ερυτρία, έχει το ρεπορτάζ και θα μας ενημερώσει αναλυτικά. Τίμο, τι ακριβώς συνέβη νωρίτερα στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης?
1: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, κυρίες και κύριοι. Λίγο μετά τη μία το μεσημέρι, ένα λεωφορείο ήταν σταθμευμένο επί της οδού Ανδρέα Παπανδρέου στην Νεάπολη και αποβίβαζε κόσμο, όταν ένα λεωφορείο που ήταν ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω δεν κατάφερε να σταματήσει, δεν κατάφερε να κινητοποιήσει το λεωφορείο ο οδηγός και σφινώθηκε ανάμεσα στο προπορευόμενο λεωφορείο και τη στάση, με αποτέλεσμα να παρασύρει 4 επιβάτες οι οποίοι περίμεναν να επιβαστούν στο προπορευόμενο λεωφορείο. Μετά την σύγκρουση του λεωφορείου με τη στάση και τους επιβάτες, ο οποίος παρέσυρε, 2-4 μεταφέρθηκαν στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Εδώ επιτόπου έφτασαν 2 ασθενοφόρα του ΕΚΑΒ, μια κινητή μονάδα και 2 μηχανές του ΕΚΑΒ. Μια 60χρονη νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση με κρανιοκεφαλικές κακώσεις. Μια νεαρότερη κοπέλα έχει χτυπήσει στα κάτω άκρα και στη λεκάνη, φέρει τραύματα στα πόδια της και έχουμε και 2 τραυματίες που είναι πιο ελαφρά τραυματισμένοι και αυτοί νοσηλεύονται στο νοσοκομείο Παπαγεωργίου. Τώρα η στάση έχει ουσιαστικά ξυλωθεί, δεν υπάρχει στάση στο σημείο, έχει διαλυθεί η στάση από την σύγκρουση των 2 λεωφορείων, το οποίο έπεσε και πάνω στην στάση του ΟΑΣ. Ναι. Ακόμη δεν έχει ξεκαθαριστεί.
0: Αυτό ξέρουμε, είχαν μεγάλη ταχύτητα τα οχήματα,
1: είναι κατηφορικός ο δρόμος. Κατηφορικός ο δρόμος και το ζητούμενο είναι ότι αυτό που φωνάζουν εδώ οι κάτοικοι εδώ και πολλά χρόνια είναι, επειδή είναι κοντά το τέρμα των λεωφορείων, από το τέρμα μέχρι τη στάση καν που έγινε το τροχαίο είναι μια απόσταση 800 μέτρων. Σε αυτή την απόσταση των 800 μέτρων δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Οι επιβάτες καλούνται να διασχίσουν το δρόμο μέσα από το δρόμο. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο. Και δεν υπάρχει επίσης και διάβαση. Και ευτυχώς δεν είχαμε κάτι πολύ χειρότερο. Το ένα από τα 2 λεωφορεία έχει ήδη μεταφερθεί σε άλλο σημείο.
0: Έχουμε γυρανό. Εικόνα, μια διευκρίνηση τώρα. Τίμο, έχουμε εικόνα αν το πρώτο λεωφορείο ήταν σταματημένο.
1: Είχε σταματήσει
0: για να πάρει κόσμο, να αποβιβάσει κόσμο.
1: Ακριβώς. Και ακριβώς λίγα μέτρα πιο πίσω έρχονταν ένα δεύτερο λεωφορείο, το οποίο δεν ακινητοποιήθηκε, ακόμη δεν ξέρουμε το λόγο. Πάντως, σε φωτογραφίες που είδαμε τον οδηγό, δεν πίστευε στα μάτια του αυτό που είχε συμβεί και μάλιστα υπάρχει φωτογραφία η οποία τον δείχνει να τραβά τα μαλλιά του.
0: Τον οδηγό του δεύτερου λεωφορείου, λέμε.
1: Ακριβώς, ναι, τον οδηγό του δεύτερου.
0: Ο οποίος έπεσε πάνω στο πρώτο το σταματημένο.
1: Τώρα, ήταν ανθρώπινο λάθος ή κάποια μηχανική βλάβη. Μένει να δούμε τώρα τι θα πούνε οι πραγματογνώμονες.
0: Πάντως, έχει σημασία αυτό που λες, ότι μιλάμε για ένα σημείο που είναι κατηφορικός, πολύ κατηφορικός ο δρόμος και δεν υπάρχει καν πεζοδρόμιο για τους ανθρώπους που παίρνουν ή κατεβαίνουν από το λεωφορείο ή περιμένουν για να πάρουν το λεωφορείο. Δεν υπάρχει στάση.
1: Ναι, ακριβώς. Είναι η έξοδος από τον περιφερειακό και μπαίνουμε σιγά-σιγά στον αστικό ιστό της πόλης. Δεν υπάρχει πεζοδρόμιο για τουλάχιστον 800 μέτρα. Ναι. Και μας το επισημαίνουν εδώ συνέχεια, μόψερ μιλάμε από την γειτονιά.
0: Και όπως επίσης δεν έχει διευκρινιστεί γιατί έπεσε το δεύτερο λεωφορείο πάνω στο πρώτο που ήταν σταματημένο. Εάν έτρεχε, αν είχε αναπτύξει ταχύτητα ο οδηγός, αν δεν πιάσαν τα φρένα, αν υπήρχε κάποιο πρόβλημα. Φαντάζομαι θα το βρουν οι αρμόδιοι τις επόμενες ώρες.
1: Είναι εδώ στο σημείο πραγματογνώμονες τόσο από το ΝΟΑΣ, όσο και εδώ αστυνομικές δυνάμεις, προκειμένου να εξεκριβώσουν τι ακριβώς συνέβη.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ για το άμεσο ρεπορτάζ και το αναλυτικό. Μακάρι να πάνε όλα καλά για τους ανθρώπους, πρώτα απ' όλα για τους τραυματίες και ειδικά για την 60χρονη γυναίκα, η οποία είναι σε πιο σοβαρή κατάσταση από ό,τι μας είπες.
1: Ακριβώς.
0: Τίμο Φακαλή, σε ευχαριστούμε πολύ. Τώρα να αλλάξουμε θέμα, κυρίες και κύριοι. Τα αποτελέσματα από τις εξετάσεις PISA 2025 που ανακοίνωσε ο ΟΣΑ δείχνουν μια ανησυχητική εικόνα για τις μαθησιακές επιδόσεις το 15χρονο και επαναφέρουν στο προσκήνιο μια συζήτηση που αφορά όχι μόνο τις επιδόσεις των μαθητών, αλλά συνολικά τον τρόπο με τον οποίο οι μαθητές μαθαίνουν και αξιοποιούν τις γνώσεις που αποκτούν στο σχολείο. Η Ελλάδα παραμένει κάτω από το μέσο όρο των χωρών του οργανισμού και στα 3 βασικά γνωστικά πεδία, ενώ η σύγκριση με το 2015 δείχνει μια δεκαετία σημαντικής υποχώρησης. Το πιο χαρακτηριστικό στοιχείο αφορά τα μαθηματικά. Μόλις ένας στους 2 μαθητές στην Ελλάδα φτάνει τουλάχιστον στο level 2, στο δεύτερο επίπεδο δηλαδή, το βασικό επίπεδο επάρκειας που ορίζει η PISA. Στον μέσο όρο του ΟΑΣΑ, το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει στο 65%. Με άλλα λόγια,

0: Περίπου οι μισοί Έλληνες 15χρονοι δυσκολεύονται ακόμη και σε σχετικά βασικές εφαρμογές όπως η μαθηματική αναπαράσταση μιας απλής κατάστασης, η σύγκριση διαφορετικών διαδρομών ή η μετατροπή μιας τιμής από το ένα νόμισμα στο άλλο. Τα στοιχεία λοιπόν για τη χώρα μας προκαλούν προβληματισμό. Αναλυτικά δείχνουν ότι το 49,5% των μαθητών βρίσκεται κάτω από το βασικό επίπεδο λειτουργικού εγγραμματισμού στα μαθηματικά, το 43,8% στην κατανόηση κειμένου και το 40,9% στις φυσικές επιστήμες. Ένα πολύ μεγάλο μέρος των 15χρονων ολοκληρώνει την υποχρεωτική εκπαίδευση, δυσκολευόμενο να χρησιμοποιήσει βασικές γνώσεις και δεξιότητες σε προβλήματα της καθημερινής ζωής. Ο άνθρωπος πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά, είπε εκφράζοντας τον προβληματισμό του για τα αποτελέσματα της έρευνας ο Γενικός Γραμματέας της Ελληνικής Μαθηματικής Εταιρείας Γιάννης Τελής, ο οποίος μίλησε νωρίτερα στο Air News Radio 105,8 και στον Δημήτρη Πετρόπλο. Για να τον ακούσουμε.
1: Τα μαθηματικά είναι τρόπο σκέψη. Και το σημαντικό για τον άνθρωπο είναι ότι πρέπει να σκέφτεται μαθηματικά, γιατί όλα γύρω μας είναι μαθηματικά. Η υπολογιστική δυνατότητα είναι ένα κομμάτι της μαθηματικής ικανότητας, που ξέρετε δεν είναι μόνο απλός υπολογισμός, είναι και η φαντασία και η δημιουργικότητα και η παραγωγή νέων ιδεών. Άρα λοιπόν, διαβάζουμε τις έρευνες, ακούμε αυτά τα πράγματα με πολύ ενδιαφέρον, αλλά πρέπει όταν διαβάζουμε μια έρευνα να λέμε τι μετράει, πώς το μετράει και τι συμπέρασματα βγάζουμε. Ότι υπάρχει πρόβλημα, υπάρχει. Πρέπει να γίνει μια σοβαρή αναβέρση των αναλυτικών προγραμμάτων που δυστυχώς δεν έγινε με καλό τρόπο. Έγινε κάπου από το 2015 μέχρι το 2021 και υπάρχουν αρκετά προβλήματα στα αναλυτικά προγράμματα, από τα οποία έχουν προκύψει και τα νέα βιβλία, το πολλαπλό βιβλίο 1600, που επίσης έχει σοβαρά προβλήματα, γιατί δυστυχώς στην Ελλάδα πολλά πράγματα δεν τα κάνουμε όπως λέει η επιστημονική διδολογία, λίγο βιαστικά. Και όντως υπάρχουν σημεία λεπτά. Που πραγματικά το παιδάκι στο δημοτικό πρέπει να μάθει να σκέφτεται. Τώρα, αν μάθει καλά την τεχνική του να λύνει την εξίσωση, είναι δευτερεύον θέμα. Για τα μαθηματικά δεν είναι αλγοριθμική διαδικασία, όπως κάπως κακώς υπόθηκε από επίσημα χείλη. Ο αλγοριθμός είναι ένα μικρό κομμάτι. Εμάς μας ενδιαφέρει το παιδί να ξέρει να κάνει διαίρεση, αλλά το μείζον ποιο είναι. Να ξέρει να κάνει διαίρεση, πολλαπλασιασμό, πρόσθεση, άρα να μάθει να σκέφτεται. Ο τρόπος σκέψης είναι.
0: Και το πρόβλημα δεν έχει να κάνει μόνο με μαθηματικά. Ακούσαμε στα στοιχεία της έρευνας και διαβάσαμε ότι περίπου σχεδόν οι μισοί μαθητές, νεαροί 15χρονοι, δεν μπορούν να κατανοήσουν ένα απλό κείμενο που είναι γραμμένο στα ελληνικά. Χειρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση του δημόσιου σχολείου και της ελλείψης του εκπαιδευτικού συστήματος χαρακτήρισε τα αποτελέσματα του διαγωνισμού της PISA, μιλώντας στο σταθμό μας η Γενική Γραμματέας της ΟΛΜΕ, Φανή Πίζρα. Για να ακούσουμε τι είπε στην Έλενα Καραγιάννη και στην εκπομπή «Μένουμε εδώ».
2: Επειδή υπάρχουν κάποιοι πανηγυρισμοί, αυτό λέμε ότι δεν είναι επιτυχία. Είναι στην ουσία ένα ηχηρό καμπανάκι για τη χρόνια υποχρεωματοδότηση και την εγκατάλειψη του δημόσιου σχολείου. Δηλαδή, η κυβέρνηση αυτή τη στιγμή απαντάει στην παιδαγωγική κρίση που έχουμε με ποιους τρόπους, με διαδραστικούς πίνακες, με αλγορίθμους, με ψηφιακά φροντιστήρια. Όλα αυτά είναι μέσα στις ανακοινώσεις αυτή τη στιγμή της Υπουργού σήμερα. Αλλά όταν τα σχολεία δεν έχουν μόνιμους εκπαιδευτικούς, όταν δεν υπάρχει παράλληλη ουσιαστική στήριξη, όταν δεν έχουμε στοιχειώδη ασφάλεια, σχολεία τα οποία αυτή τη στιγμή κρίνονται ακόμα και για τη στατικότητά τους. Δηλαδή, όταν μιλάμε ότι δεν μπορούμε τα βασικά να έχουμε, πολύ φοβόμαι το κουδούνι της Παρασκευής δεν θα είναι κουδούνι το οποίο θα μπορέσει να βρει οργανωμένο το ελληνικό δημόσιο σχολείο. Βλέπεις τμήματα, κυρίως τα αστικά κέντρα, με 27 και 28 μαθητές με στην τάξη. Δηλαδή, πώς ένας εκπαιδευτικός, ο οποίος πηγαίνει σε 3 και σε 4 σχολεία και μπαίνει σε τμήμα των 27 και 28 για να συμπληρώσει το μαθητό, για να συμπληρώσει το ωράριό του, είναι αντικειμενικά αδύνατο να προσφέρει εξειδικευμένη υποστήριξη που έχει ανάγκη κάθε παιδί.
0: Είναι μεγάλος ο προβληματισμός σε κάθε περίπτωση για το, ή τουλάχιστον πρέπει να είναι μεγάλος ο προβληματισμός για τα αποτελέσματα της έρευνας της που μόλις διαβάσαμε. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία των συμμιλώντας στο News Radio 105,8 ομότιμος καθηγητής γλωσσολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών και ακαδημαϊκός Χριστόφορος Χαραλαμπάκης, ο οποίος σημείωσε την ανάγκη επανασχεδιασμού της γλωσσικής και εκπαιδευτικής πολιτικής. Να ακούσουμε τι είπε στην εκπομπή στο τέλος της ημέρας με τον Βαγγέλη Σαρή, τον Δημήτρη Φαναρκιώτη και τον Θάνο Σκιαφάκα.
3: Έχουμε μείνει, κανείς μας δεν έχει μείνει ευχαριστημένος με την επίδοση των παιδιών. Γιατί όταν ένας 15χρονος μαθητής σε ένα ποσοστό 50% δεν μπορεί να καταλάβει τα βασικά σημεία ενός κειμένου, όχι απαιτητικού, αυτό πρέπει να αφυπνίσει όλους μας. Αλλά δεν φταίει το σχολείο, όπως συνήθως λέμε, και το εκπαιδευτικό σύστημα, να καταλάβουμε, και το λέω με ειλικρίνεια, κύριε Σαρή, κύριε Φαναριώτη, κύριε Σιαβάκα, ότι ευθύνη φέρει και η οικογένεια. Το σχολείο, το έλεγα προκαιρού στο Υπουργείο Παιδείας, το σχολείο είναι κοινωνικός θεσμός. Τι σημαίνει αυτό, μην το ξεχνάμε. Και αυτό είναι το βασικότερο μήνυμα που θέλω να περάσω απόψε συζητώντας με εσείς. Το σχολείο ως κοινωνικός θεσμός αναπαράγει την κοινωνία, δηλαδή τον κακό εαυτό μας. Τι πρέπει τώρα να γίνει, εγώ μιλάω κυρίως για τη γλώσσα. Επανασχεδιασμός σε μακροπρόθεσμη βάση της γλωσσικής και εκπαιδευτικής μας πολιτικής. Ανεξάρτητα από το ποιος είναι κάθε φορά υπουργός παιδείας ή στην κυβέρνηση. Αν καταφέρουμε να διαμορφώσουμε ένα καλύτερο πλαίσιο σε μακροπρόθεσμη βάση, οι χαμηλές εκδόσεις μπορούν να βελτιωθούν.
4: Earth News Radio 105,8. Πρώτο στην είδηση.
0: Η ώρα είναι 2 και 43 πρώτα λεπτά, κυρίες και κύριοι. Ακούτε πάντα το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του Ernews Radio 105,8 στις 2, το οποίο αναμεταδίδεται σε όλη την Ελλάδα από τους περιφερειακούς σταθμούς της ΕΡΤ και σε όλο τον κόσμο μέσα από την πλατφόρμα στο ertheco.gr. Πάμε στην υπόθεση τώρα με τον θάνατο της Κυριακής Γρίβα που έχει συγκλονίσει όλο το Πανελλήνιο. Στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου Αθηνών, λοιπόν, παραπέφθηκαν για να δικαστούν 4 αστυνομικοί του αστυνομικού τμήματος Αγίων Αργύρων για τη δολοφονία της άτυχης κοπέλας. Σύμφωνα με το παραπεμπτικό βούλευμα, και οι 4 αστυνομικοί αντιμετωπίζουν την κατηγορία της θανατηφόρας έκθεσης διαπαραλήψεως.
5: Είμαι στο τμήμα και θέλω να πάω σπίτι και φοβάμαι να πάω μόνη μου. Τον είδα περιμένει έξω από την πόρτα.
6: Ωραία, το περιβολικό δεν είναι ταξί.
5: Δίπλα είμαι. Σε 2 λεπτά θα είμαι εκεί εγώ.
6: Βρίσκεται πλησίον. Ταύτην βρίσκεστε στο αστυνομικό τμήμα να γράψω.
5: Τώρα ναι.
0: Ακούσαμε το μοιραίο τηλεφώνημα, ένα απόσπαστο το μοιραίο τηλεφώνημα, τη συνομιλία που χαίρεται η κοπέλα με τον τηλεφωνητή της άμεσης δράσης. Κανένας δεν έκανε κάτι για να προστατεύσει την κόρη μου, δηλώνει στο Ernews Radio ο πατέρας της Κυριακής, Θανάσης Γρίβας.
7: Όλοι και οι 4 δεν έκανε κανένας την παραμικρή ενέργεια για να σώσει την κόρη μου.
0: Συγκλονιστικός λοιπόν ο πατέρας. Πάμε στην Άννα Βλαχοπαναγιώτη, δικαστική μας στάθμη, η οποία θα μας πει περισσότερα για το πού βρισκόμαστε τώρα πλέον. Ποια είναι η εξέλιξη που έχουμε, Άννα. Καλό μεσημέρι.
8: Καλό μεσημέρι, Γρηγόρη. Περιμένουμε να προσδιοριστεί η δίκη ενώπιον του μεικτού Ορκωτού Δικαστηρίου της Αθήνας τους επόμενους μήνες, μετά το παραπεμπτικό βούλευμα για τους 4 κατηγορούμενους αστυνομικούς. Είναι η δεύτερη δικογραφία που έχει σχηματιστεί για την υπόθεση αυτή. Η πρώτη έχει ήδη εκδικαστεί σε πρώτο βαθμό για τη στιγερή δολοφονία της Κυριακής Γρίβα από τον πρώην σύντροφό της. Έχει καταδικαστεί, θυμίζουμε, σε ισόβια κάθριξη για την δολοφονία της κοπέλας. Και σε λίγες ημέρες, και συγκεκριμένα στις 23 Σεπτεμβρίου, αναμένεται να καθίσει και πάλι στο εδόλιο του μεικτού Ορκωτού Εφετείου Αθηνών αυτή τη φορά για να δικαστεί σε δεύτερο βαθμό μετά την έφεση που έχει ασκήσει ο ίδιος. Αυτή λοιπόν η δικογραφία που αφορά στους αστυνομικούς είναι η δεύτερη μετά την υποβολή μηνύσεων από την πλευρά της οικογένειας της Κυριακής Γρίβα, καθώς οι αστυνομικοί και με βάση το παραπεμπτικό βούλευμα δεν έπραξαν το καθήκον τους, δεν έκαναν όλες αυτές τις ενέργειες που είχαν εκτιστές θεός τους και δεν έπραξαν την νομική υποχρέωση που είχαν ως δημόσιοι λειτουργοί προκειμένου να προστατεύσουν το κορίτσι. Το βούλευμα του Συμβουλίου Πλημελιωδικών της Αθήνας τους επιρρύπτει μεγάλες ευθύνες, πολλά λάθη και σοβαρές παραλήψεις αναφορικά με το τι έγινε το μοιραίο βράδυ της 1ης Απριλίου του 2024. Λένε οι δικαστές του αρμόδιου δικαστικού συμβουλίου ότι κανένας από τους 4 δεν έκανε αυτά για τα οποία ορίζονται για την θέση του καθενός. Ούτε η αξιωματική ως υπηρεσίας κατήφθηνε σωστά το κορίτσι και φρόντισε να καλέσει ένα διαθέσιμο περιπολικό προκειμένου να την επιστρέψει με ασφάλεια στο σπίτι, ούτε η επόπτρια, η οποία ήταν και υποδιοικήτρια του τμήματος Αγίων Εναργύρων, δεν έδωσε σαφείς εντολές στην πολύ νεότερη αξιωματικό υπηρεσίας για το τι πρέπει να κάνει, ούτε ενδιαφέρθηκε να ακούσει την Κυριακή Γρίβα για την καταγγελία της, σύμφωνα πάντα με το δικαστικό βούλευμα. Ο σκοπός δεν ήταν στη θέση του, σύμφωνα με το βούλευμα, δεν ήταν σε εγρήγορση και ετοιμότητα προκειμένου να αντιληφθεί εγκαίρως τον δράστη και να μπορέσει να τον εφοπλίσει. Και τέλος, το εξοργιστικό ηχητικό που μόλις ακούσαμε ξανά από τον εκφωνητή της άμεσης δράσης, ο οποίος κολυσιεργεί, δεν αντιλαμβάνεται, σύμφωνα με το δικαστικό βούλευμα, την σοβαρότητα της κατάστασης.
0: Την κρισιμότητα της κατάστασης και λέει πολύ απλά ότι το περιπολικό δεν είναι ταξί.
8: Έτσι, με αποτέλεσμα να χάνεται πολύτιμος χρόνος, την ώρα, Γρηγόρη, που υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό σταθμευμένο έξω από το αστυνομικό τμήμα των Αγίων Εναργύρων. Αλλά επειδή το πρωτόκολλο της αστυνομίας έλεγε ότι το περιπολικό διατίθεται στους πολίτες μόνο μέσω κλήσης στο 100, στην άμεση δράση, δεν σκέφτηκαν, δεν αξιολόγησαν την σοβαρότητα της κατάστασης και δεν σκέφτηκαν ότι υπάρχει διαθέσιμο περιπολικό και μπορεί να διατεθεί σε μια επικίνδυνη κατάσταση όπως ήταν η συγκεκριμένη, προκειμένου το κορίτσι να γυρίσει με ασφάλεια στο σπίτι του, με αποτέλεσμα να έχουμε αυτό το πολύ τραγικό αποτέλεσμα.
0: Πολύ σημαντική εξέλιξη αυτή. Έχουμε σημαντική εξέλιξη όμως και στη δίκη για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη, Άννα, εκεί όπου ο εισαγγελέας πρότεινε την ενοχή των δύο ψαράδων που κατηγορούνται για το θάνατο του Σύφη Βαλιράκη.
8: Ναι, όπως είπε, στην πολύ αναλυτική αγόρευση του εισαγγελέας που κράτησε δύο μέρες, οι δύο κατηγορούμενοι εκείνη την ημέρα, παρά το γεγονός ότι οι ίδιοι το αρνούνται κατηγορηματικά, βγήκαν με τη βάρκα τους στα ανοιχτά, στην θαλάσσια περιοχή της Ερέτριας για να ψαρέψουν. Όταν βρέθηκαν αντιμέτωποι με το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη, διαπληκτίστηκαν, άρχισαν να κάνουν επικίνδυνους ελιγμούς με το σκάφος τους, πλησίασαν το σκάφος του Σύφη Βαλιράκη. Σύμφωνα με την εισαγγελική πρόταση, ο ένας από τους δύο κατηγορούμενους, είναι αδέρφια οι δύο κατηγορούμενοι, πήρε ένα ξύλινο κοντάρι που είχε πάνω στο αλιευτικό, χτύπησε τον Σύφη Βαλιράκη 2-3 φορές με αυτό, με αποτέλεσμα να πέσει στην θάλασσα χωρίς την θέλησή του, να χτυπήσει πάρα πολύ άσχημα στο κεφάλι και στο σώμα από την προπέλα, είτε του δικού του σκάφους, είτε την προπέλα του αλιευτικού. Και στη συνέχεια ανέστητος πια να βρει τραγικό θάνατο από πνιγμό, καθώς εισρώφησε νερό και πέθανε σύμφωνα με την επίσημη ιατροδικαστική έκθεση. Ο Σύφης Βαλιράκης, σύμφωνα με τον εισαγγελέα, το μόνο που πρόλαβε να κάνει είναι να αμυνθεί, εξού και τα τραύματα που βρέθηκαν στο σώμα του. Έχουμε τις αγορεύσεις των δικηγόρων της οικογένειας του Σύφη Βαλιράκη. Αναμένουμε την ετοιμιγορία του δικαστηρίου μέσα στους επόμενους δύο μήνες.
0: Άννα Βλαχοπανιώτη, σε ευχαριστούμε πολύ. Να επανέλθουμε τώρα στο θέμα που έχει να κάνει με τα περιστατικά ενδοοικογενειακής βίας, κυρίες και κύριοι, καθώς βραχιολάκησε όσους έχουν επιβληθεί περιοριστικά μέτρα για ενδοοικογενειακή βία, προανήγγειλε ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης σε τηλεοπτική του συνέντευξη. Πώς θα λειτουργεί αυτό και κυρίως πώς θα προστατεύονται τα θύματα? Να ακούσουμε τι είπε ο κύριος Χρυσοχοΐδης.
9: Προχωράμε να καθιερώσουμε βραχιολάκι σε όλους όσους τίθενται περιοριστικοί όροι, το οποίο θα φέρει ο ύποπτος, ο καταδικαστής, εν πάση περιπτώσει, ή ο υπόδικος, κυρίως είναι υπόδικοι αυτοί όλοι, του λέει δεν θα πλησιάζει το θύμα για στα τόσα μέτρα και εάν το κάνεις πλέον από εκεί και πέρα είσαι υπότροπος και θα σε βάλω μέσα στο.
10: Άρα θα έχει θα είσαι κάτι αντίστοιχο
9: και κάποιο προφανώς
10: δέχτη,
9: κάτι το οποίο θα ειδοποιεί και το θύμα.
0: Στην πολιτική ατζέντα να περάσουμε τώρα. Με αμύωτους ρυθμούς συνεχίζεται η αντιπαράθεση κυβέρνηση-αντιπολίτευσης με αιχμή της εξαγγελίας του Πρωθυπουργού από τη ΔΕΘ και τα προγράμματα διακυβέρνησης των κομμάτων. Πάμε στην Ευγενία Λούζου, η οποία θα μας πει περισσότερα στο επίκεντρο της αντιπαράθεσης. Ευγενία, παραμένουν εξαγγελίες του Πρωθυπουργού από το βήμα της Διεθνούς Έκθεσης. Καλό μεσημέρι.
11: Εδώ, καλό μεσημέρι, Γρηγόρη, και συγκεκριμένα η εξειδίκευση των μέτρων που, όπως κατηγορεί το ΠΑΣΟΚ τη Νέα Δημοκρατία, αποκάλυψε τα μικρά γράμματα των πρωθυπουργικών υποσχέσεων. Το ΠΑΣΟΚ, λοιπόν, κατηγορεί, Γρηγόρη, τη Νέα Δημοκρατία ότι λόγω της συνεχιζόμενης ακρίβειας εισπράττει τεράστια ποσά από το ΦΠΑ, αλλά επιστρέφει στους πολίτες μόνο ένα πολύ μικρό μέρος. Επίσης, χαρακτηρίζει εξαγγελίες ακοστολόγητες υποσχέσεις και ημίμετρα που δεν λύνουν τα προβλήματα της οικονομίας και της καθημερινότητας, ενώ καταλογίζουν από τη Χαριλάου Τρικούπη προεκλογική σκοπιμότητα, καθώς, όπως λένε, δίνει στους πολίτες ακοστολόγητες υποσχέσεις. Από την πλευρά της η κυβέρνηση και τα στελέχη της Νέας Δημοκρατίας υπεραμείνονται του πακέτου παροχών και μεταρρυθμίσεων, τονίζοντας ότι τα μέτρα είναι πλήρως κοστολογημένα, ρεαλιστικά και δεν θέτουν σε κίνδυνο τη δημοσιονομική πορεία της χώρας. Επιπροσθέτως, να σου πω, Γρηγόρη, ότι κυβερνητικά στελέχη αναφέρουν ότι οι παρεμβάσεις απαντούν στις πραγματικές ανάγκες των ευάλωτων κοινωνικών ομάδων αλλά και της μεσαίας τάξης.
0: Ευγενία Λούζου, ευχαριστούμε πολύ. Να ακούσουμε τι είπε στην τηλεόραση του Ερνιού εκπρόσωπος της Νέας Δημοκρατίας, Αλεξάνδρας Δούκου.
12: Και εδώ είμαστε, όσο η οικονομία μας πάει καλά, να κάνουμε ακόμη καλύτερη τη ζωή των συμπολιτών μας για να αυξήσουμε και άλλο το εισόδημα. Το είδατε λοιπόν από αυτές τις παρεμβάσεις. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε και κάθε χρόνο. Ο Πρωθυπουργός έθεσε ποσοτικούς στόχους. Πού θέλουμε να πάει η σύνταξη, ο κατώτατος μισθός, ο μέσος μισθός και άλλο παραπάνω και μείωση φορολογικών βαρών.
0: Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού έχουν προεκλογικό χαρακτήρα, λένε από την αξιωματική αντιπολίτευση. Να ακούσουμε τον εκπρόσωπο τύπου του ΠΑΣΟΚ, Κώστα Τσουκαλά, ο οποίος επίσης μίλησε στη τηλεόραση του Ερτ Νιούς.
13: Μιλάμε για κοινούς ψεύτες. Δεν πιστεύουν σε μια πολιτική υπέρ των πολιτών. Τι βλέπουν όμως, σου λέει, αφού το ΠΑΣΟΚ έχει βάλει την κοινωνική ατζέντα, να αναγκάζονται και τρέχουν.
0: Πάμε και στον χώρο της αριστεράς. Στο ΣΥΡΙΖΑ ετοιμάζονται πυρητοδός για την παρουσία του κόμματος στη Θεσσαλονίκη, εκεί όπου σε λίγες ώρες από τώρα μιλά ο Αλέξης Τσίπρας. Ο Βαγγέλης Παπαδημητρίου θα μας πει περισσότερα σε ρυθμούς ΔΕΘ και τα κόμματα της αριστεράς. Βαγγέλη, καλό μεσημέρι.
14: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Γρηγόρη, ακριβώς όπως το είπες. Από σήμερα λοιπόν η ΔΕΘ θα έχει το χρώμα της αριστεράς ή τουλάχιστον την παρουσία της. Με αρχής γενομένης με τη συνέντευξη του Αλέξη Τσίπρα σήμερα, οι δικές μας πληροφορίες λένε ότι θα είναι μια μεγάλης χρονικής διάρκειας συνέντευξη. Θα επιτεθεί στη Νέα Δημοκρατία και στον Πρωθυπουργό με βάση τις οικονομικές εξαγγελίες που δημοσιοποίησε ο Κυριάκος Μητσοτάκης. Θα αναλύσει το δικό του πρόγραμμα με ό,τι έχει γίνει την τελευταία περίοδο. Θα επιδιώξει να επεξηγήσει ακριβώς τα οποιαδήποτε θολά σημεία που υπάρχουν στο οικονομικό του πρόγραμμα. Ωραία. Και θα διαμορφώσει και θα ασκήσει κριτική, όπως λέγεται, και στην εξωτερική πολιτική με βάση τα νέα σύννεφα που συγκεντρώνονται, όπως λένε, και στη σχέση με τις σχέσεις με Βρετανία και Ισραήλ ή με τα τελευταία αποτελέσματα στην Σαξονία. Αυτά τώρα όσον αφορά τον Αλέξη Τσίπρα. Όσον αφορά το ΣΥΡΙΖΑ, νομίζω ότι η απόφαση έχει ληφθεί σύμφωνα με τις δικές μας πληροφορίες. Ο Νίκος Παπάς θα είναι ο άνθρωπος ο οποίος, ο γραμματέας του κόμματος, που θα παραχωρήσει τη συνέντευξη και
0: η κυρία Δούρο την ομιλία.
14: Την πολιτική ομιλία στο Βελίδιο. Το ερωτηματικό δεν είναι ο κύριος Πολάκης, θα πρέπει να σας πω, ο οποίος αναμένεται να παρευρεθεί στην Θεσσαλονίκη, χωρίς να είναι όμως ούτε στη συνέντευξη ούτε στην ομιλία. Θα είναι παρόν. Υπάρχει τριμερή ηγεσία που στο ΣΥΡΙΖΑ το αρνούνται ότι είναι τέτοια. Όλες οι επόμενες εξελίξεις για το ΣΥΡΙΖΑ θα είναι μετά τη 17η Σεπτεμβρίου, δηλαδή όταν ολοκληρωθεί η επίσκεψη.
0: Βαγγέλη Παπαδημητρίου, σε ευχαριστούμε πολύ. Από το Κομμουνιστικό Κόμμα, ο Γιάννης Δελής, ο βουλευτής του ΚΚΕ, μίλησε εδώ στις πρωινές διαδρομές στο News Radio 105,8, στο Βασίλειο Δαμόλου και τη Μαρία Γεωργίου, και ρωτήθηκε για τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη.
15: Τις προτάσεις και τα μέτρα τα συγκεκριμένα, τα κυβερνητικά, πρέπει να τα κρίνει κανείς στο σύνολό
0: του
15: και δεν πρέπει να τα βλέπει αποσπασμένα από την εφαρμοζόμενη οικονομική πολιτική. Τα νούμερα είναι πολύ συγκεκριμένα, κυρία Δαμόπουλε και κυρία Γεωργίου. Έχουμε συνολικά φορολογικά έσοδα πάνω από 70 δισεκατομμύρια, έχουμε ένα πρωτογενές πλεώνασμα πάνω από 10 δισεκατομμύρια και συζητάμε αυτή τη στιγμή για 2,2 δισεκατομμύρια για το πώς θα μοιραστούν και ποιοι θα πάρουν από αυτό το ποσό. Νομίζω ότι αυτό και μόνο το γεγονός στη σύγκριση αυτών των αριθμών αποδεικνύει ότι πρόκειται για μέτρα ασπιρίνες, που δεν αντιμετωπίζουν βεβαίως τα μεγάλα και οξυμένα προβλήματα των λαϊκών οικογενειών. Εμείς δεν λέμε στους συνταξιούχους και στους εργαζόμενους να μην τα πάρουν αυτά τα χρήματα. Να τα πάρουν. Ναι. Να το πάρουν αυτό το επίδομα των 400 ευρώ. Γιατί το δίνει όμως η κυβέρνηση? Για να ξεχάσουν τη 13η και τη 14η σύνταξη που την ξεκόβει.
0: Εχμηρό σχόλιο από τον βουλευτή της Νίκης Κομνηνό Δελβέρογλου. Για να ακούσουμε τι είπε από το βήμα της Βουλής.
16: Η κοινωνία δεν κρίνει μόνο τις νέες εξαγγελίες. Κρίνει το αποτέλεσμα στο ταμείο του σούπερ μάρκετ, στο λογαριασμό του ηλεκτρικού ρεύματος.
0: Πειρά επίσης κατά της κυβέρνησης και του Πρωθυπουργού από την Ζωή Κωνσταντοπούλου.
17: Μεγάλο θράσος και μεγάλη απάτη να μιλάει ο Μητσοτάκης για κοστολόγηση. Την ώρα που 4 ή 5 φορές το χρόνο αναθεωρεί τον προϋπολογισμό.
0: Τώρα ευχάριστα είναι τα νέα, κυρίες και κύριοι, για την υγεία της 14χρονης από την Τίνο που είχε τραυματιστεί σοβαρά σε ατύχημα με το πατίνι στο οποίο ήταν συνεπιβάτης. Αποσωληνώθηκε νωρίτερα και εντός της ημέρας αναμένει να βγει από τη μονάδα εντατικής θεραπείας. Πραγματικά υπάρχουν πολλά ερωτήματα για αυτή τη μάστιγα με τα πατίνια, παρά την απαγόρευση τη σχετική που υπάρχει από την τροχέα. Πάμε να ακούσουμε τη δήλωση πριν από λίγο εδώ στο σταθμό μας και στο News 105,8 ο διευθυντής τροχέας Αττικής, ο κύριος Σωτήρης Καλταμπάνης.
18: Βλέπουμε, καταρχήν να πούμε κάτι, ότι ιδιαίτερη χρήση τα APO, τα ελεύθερα προσωπικά οχήματα, έτσι λέγονται όλα αυτά, είναι πολύ ιδιαίτερη χρήση του στο κέντρο της Αθήνας. Λόγω ότι υπάρχουν και εταιρείες που μισθώνουν αυτά τα οχήματα και βλέπουμε και ιδιαίτερα μια παραπαντική συμπεριφορά. Μόνο να σας πω ότι τελευταία εβδομάδα του Σεπτεμβρίου, επειδή τα έχω μπροστά μου, είχαμε 325 χρήστες πατινιών που δεν φορούσαν κράνος. Ένα αλκοτέστ.
19: Αυτό μόνο στην Αθήνα.
18: Στην Αθήνα, ναι, ναι.
19: 325 παραβάσεις στην πρώτη εβδομάδα του Σεπτέμβρη.
18: Ναι, ναι, ναι, ναι. Στην Αττική, να διορθώσω, στην Αττική και όχι στην Αθήνα, σε όλη
19: ναι,
18: την Αττική.
19: Στην Αττική. 325. Ναι, ναι.
18: 38 APO τα οποία είχαν τροποποιήσει τον κόφτη ταχύτητας. Βλέπουμε ότι έχουμε 47 τροχέα, δεύτερη τροχέα Αττική, 47 τροχέα. Έχουμε τρία σοβαρά.
19: Σύνολο παραβάσεων.
18: Σύνολο παραβάσεων, από ό,τι βλέπω, κάναμε με το πρώτο 8μήνο 6.127 ελέγχους. Οι παραβάσεις συνολικά, από ό,τι βλέπω, ήταν 3.544.
20: Αθλητικό δελτίο.
0: Ώρα για αθλητική ενημέρωση τώρα με τον Δημήτρη Καϊμά. Δημήτρη, καλό μεσημέρι. Δεν γίνεται να μην ξεκινήσουμε από την αναφορικά με τους Έλληνες που παίζουν στο εξωτερικό και ειδικά τους δύο Έλληνες που παίζουν στην Ντόρτμουντ, στη Γερμανία. Έχει γίνει μεγάλη συζήτηση για τη μεταγραφή τους, για τον Καρέτσα και τον Κωνσταντέλια. Αρχικά είχαμε τον τραυματισμό, τον πολύ σοβαρό του Κωνσταντέλια. Χθες είχαμε να αποχωρεί από το γήπεδο ο Κωνσταντίνος Καρέτσας. Τι ακριβώς σημαίνει, τους έχουν ματιάσει?
21: Μπορεί και αυτό, αλλά ειδικότερα με το θέμα του Καρέτη, καταρχήν πρέπει να πούμε ότι είναι πολύ καλύτερη η κατάστασή του. Η τελευταία ενημέρωση είναι ότι λόγω αφυδάτωσης έχασε τις αισθήσεις του, θα υποβληθεί σε νέες εξετάσεις, αλλά από τη Γερμανία λένε ότι δεν είναι κάτι τελικά, κάτι το
0: ιδιαίτερα
21: ανησυχητικό, αλλά θα υποβληθεί και σε νέες εξετάσεις. Αλλά αυτό που είναι πολύ σημαντικό σε αυτές τις περιπτώσεις είναι ότι δεν αφορά μόνο τον Καρέτσα. Έχουμε δει αρκετούς αθλητές, ειδικότερα ποδοσφαιριστές, τα τελευταία 2 με 3 χρόνια που παίζουν σε πολύ υψηλό επίπεδο να καταραίουν, και νομίζω ένα πολύ μεγάλο βαθμό είναι τα πολλά παιχνίδια που παίζουν, η συνεχόμενη καταπώνηση, και οι ποδοσφαιριστές δεν είναι μηχανές.
0: Περαστικά και στους δύο πάντως, και στον Κωνσταντέλια και στον Καρέτσα, σε κάθε περίπτωση στα παιδιά να πάνε όλα καλά. Τώρα είχαμε και την ΑΕΚ θέση, η οποία ξεκίνησε με το δεξί στη League Face του Champions League, έτσι.
21: Όχι απλά με το δεξί, κέρδισε 1-0 τη ΛΑΣΚ, την Αυστριακή. Το 1-0 θα μπορούσε να ήταν 2 και 3-0 και ίσως ήταν το πιο δικαίο αποτέλεσμα. Αλλά το βασικότερο είναι η νίκη μετά από αρκετά χρόνια. Επέστρεψε στο Champions League με νίκη, οπότε έχει ελπίδες πρόκρισης στην επόμενη φάση.
0: Δημήτρη Καϊμά, σε ευχαριστούμε πολύ.
20: Ο καιρός.
0: Και να κλείσουμε το δελτίο μας με δύο λόγια για τον αυριανό καιρό. Ακούμε την μετεωρολόγο μας, Όλγα Παπαυγούλη.
22: Την Πέμπτη αναμένεται ηλιοφάνεια και από το μεσημέρι μπόρες και καταιγίδες στα ορεινά της δυτικής χώρας και της Πελοποννήσου. Οι άνεμοι βοριάδες στο Αιγαίο έως 6 μποφόρ. Η θερμοκρασία θα φτάσει το μεσημέρι στις περισσότερες περιοχές τους 32 με 35 βαθμούς. Στην Αττική περιμένουμε ηλιοφάνεια. Οι άνεμοι βόρειοι έως 5 μποφόρ, η θερμοκρασία από 22 έως 34 βαθμούς. Στη Θεσσαλονίκη θα επικρατήσει αίθριος καιρός. Η άνεμη μεταβλητή έως 4 μποφόρ, η θερμοκρασία από 20 έως 31 βαθμούς.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
0: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
2: Κόσμος Radio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Με το υπέροχο Coop Island Blues που κυκλοφόρησε το 2006 από το σουηδικό electro jazz ντουέτο των Coop και αυτή η φωνή της Νορβηγίδας τραγουδοποιού της Anne Brun είναι που το ομορφαίνει νομίζω. Έτσι επιστρέψαμε για τη δεύτερη ώρα της σημερινής εκπομπής, 7 λεπτά μετά τις 3. Ακούτε πάντα κόσμο στους 93,6. Το ίδιο μπορείτε να κάνετε και μέσα από τις τηλεοράσεις σας, θυμίζω, και βεβαίως από όπου κι αν είστε διαδικτυακά, από τη μεγάλη πλατφόρμα της ΕΡΤ, όλα τα ραδιόφωνα και όλες οι εκπομπές live και on demand. Η σειρά συναυλιών Park Life παρουσιάζει το Σάββατο που μας έρχεται, 12 Σεπτεμβρίου, ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στον Λέοναρντ Κόεν, στον ποιητή, στον συγγραφέα και τραγουδοποιό, σε αυτή την εμβληματική μορφή της διεθνούς μουσικής και λογοτεχνικής σκηνής. Ένα καλλιτεχνικό σύμπαν από μόνος του, όπου η ποίηση και το τραγούδι συνυπάρχουν αδιαχώριστα. Αυτή η συναυλία αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 χρόνων από το θάνατό του. Ο γιος του, Άνταμ Κόεν, συμμετέχει στη βραδιά μαζί με μια πλειάδα Ελλήνων καλλιτεχνών στο ξέφοντο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου. Λουκία Σούπουλη σας μιλάει και επιλέγει τα τραγούδια Ελπίδα Παπουτσή στη ρύθμιση του ήχου. Σύγχρονη jazz fusion από τους Γερμανούς Una Mas Trio αμέσως τώρα. Εδώ χρησιμοποιούν την εθέρια φωνή της Μπάικα. Ακούμε το κομμάτι Clear as Water. Καλησπέρα σε όλους.

Πολύ μου αρέσει αυτή η ανάλαφρη πλευρά της Βρετανίδας rapper της Little Sims. Εδώ συνεργάστηκε με την Lydia Kito των Jungle σε αυτό το ξεχωριστό κομμάτι από το άλμπουμ Lotus, ήταν το Only. Σε πολύ λίγες ημέρες περιμένουμε το νέο άλμπουμ του Bonobo. Αυτός ο πολύ αγαπημένος παραγωγός και DJ. Πάμε να θυμηθούμε κάτι παλιότερο από το 2006. Και από το άλμπουμ του Days to Come είναι το Nightlight και τα φωνητικά ανήκουν στην Baika.

for you, I'll be there no time. Τι ωραία που τέριαξαν οι κιθάρες των Χερμάνος Γκουτιέρες και η φωνή του Λίον Μπρίτζης. Elegantly Wasted, το κομμάτι που μόλις έφυγε από τον αέρα μας. Και μιλάμε για ωραίες κιθάρες, Αντριάν και Εσάδα. Εδώ με το Instrumental Primus, για να ολοκληρώσουμε έτσι το τρίτο μας ημίωρο. Σύνδεση με το Air News Radio σε πολύ λίγο για να ακούσουμε τις ειδήσεις σε τίτλους.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τροχαίο ατύχημα με δύο αστικά λεωφορεία του ΟΑΣΤ σημειώθηκε στη Νεάπολη Θεσσαλονίκης με αποτέλεσμα τέσσερις γυναίκες να τραυματιστούν την ώρα που περίμεναν στη στάση, δύο εξ αυτών σοβαρά. Με τον διευθυνόντα σύμβουλο του ομίλου Telecom, Tim Hontges, συναντήθηκε ο Πρωθυπουργός στο Μέγαρο Μαξίμου. Στο επίκεντρο βρέθηκαν η πορεία των επενδύσεων του ομίλου στην Ελλάδα, η ανάπτυξη των δικτύων νέας γενιάς και οι προοπτικές που δημιουργεί η τεχνητή νοημοσύνη. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το Διάστημα. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος. Εμπλέκονται 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Εκατέρωθεν πλήγματα σε δεξαμενόπλια και αντιτορπιλικά μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν. Το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο νιού άνδρος χτυπήθηκε από ντρόν στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με τα στοιχεία της Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ΕΡΤ News. Σε εξέλιξη πυρκαγιάς σε εξωτερικό χώρο επιχείρησης στο ωραίο Καστρό Θεσσαλονίκης επιχειρούν 20 πυροσβέστες με 8 οχήματα. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Άγνωστα τα αίτια. Γενικά έθριος ο καιρός αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Χρύσα Μπιλάλη.
2: Κόσμος 93,6.
0: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρία.pro.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.

από την γαλλική pop σκηνή με δύο σημαντικούς σύγχρονους καλλιτέχνες, Καλοζερό και Ραφαέλ, ένωσαν το 2005 τις φωνές τους αλλά και τις ακουστικές τους κιθάρες. Ακούσαμε το διαχρονικά αγαπημένο εδώ του κόσμου Σιουρ Λαγούτ και έτσι επιστρέψαμε για το τελευταίο ημίωρο σημερινής εκπομπής, 37 λεπτά μετά τις 3, Κόσμος 93,6 στα ραδιοφωνά σας και για λίγο ακόμα στην παρέα, στα λόγια και τις μουσικές θα είναι η Λουκία Σούπουλη. Και από τη Γαλλία στην Αγγλία, Τζον Άλεν, από το εντυπωσιακό ντεμπούτο του 2009, ακούμε το Dead Man's Suit.

από τα πιο φωτεινά jazz pop κομμάτια του Βρετανού Nick Drake. Από το 1971 ακούσαμε το Hazy Jane Part 2. Πάμε σιγά σιγά για φινάλε.

You and me από την Άσα και από το 2019 ήταν αυτό. Φτάσαμε όμως μόλις 5 λεπτά πριν από τις 4. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέα και για τα μηνύματά σας. Μείνετε εδώ στους 93,6. Σε πολύ λιγάκι έρχεται Κωνσταντίνος Πατζόγλου και ακολουθεί για το επόμενο 2ωρο. Εμείς δίνουμε ραντεβού για αύριο το μεσημέρι στις 2 ακριβώς. Σας αφήνω με μία από τις κορυφαίες στιγμές των Dandy Warhols από το καλοκαίρι του 2003. You were the last high. Από την Ελπίδα Παπουτσί που ρύθμισε τον ήχο και τη Λουκία Σούπουλη. Καλή συνέχεια, καλό απόγευμα σε όλους.

0: Άκουσε ρε σκυλέ.
1: Τι, η Edgar & Cooper ήρθε στην Ελλάδα? Το ήξερες ότι είναι οι μόνες τροφές κατοικιδιών που έχουν φρέσκο κρέας, αληθινά υλικά και οικολογική συσκευασία? Έτσι θα παίρνεις όλα τα θρεπτικά στοιχεία που χρειάζεσαι και θα χωνεύεις καλύτερα.
0: Γάτα είσαι.
1: Μάθετε περισσότερα στο edgardcooper.gr.
0: Ναι, έχει και για σένα.
2: Το Wine Therapy Κηφισιά υποδέχεται τους Bloom Box στις 11 και τους Storyville Ragtimers στις 12 Σεπτεμβρίου. Δύο βραδιές αφιερωμένες στη μουσική και την ιστορία της. Στην κρυφή πλατεία μας, 11 και 12 Σεπτεμβρίου. Wine Therapy Κηφισιάς, 210-8019-533.
3: Νερό. Η μεγάλη πρόκληση. Πόσο νερό έχουμε? Ποιος το διαχειρίζεται? Πώς επηρεάζει τη ζωή μας? Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος. Ένα διήμερο φεστιβάλ με ομιλίες, προβολές, συναυλίες, παραστάσεις, εκθέσεις και ανοιχτές δράσεις για μικρούς και μεγάλους. Δύο μέρες γεμάτες ιδέες, εικόνες και συζητήσεις για το νερό και το μέλλον μας. Green Weekend 19 και 20 Σεπτεμβρίου. Είσοδος ελεύθερη. Μέγας δωρητής Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε

Νίλ Γιάνγκ και ήρθαμε στο απόγευμα της Τετάρτης. Τετάρτη και ο μήνας έχει 9 Σεπτεμβρίου. Έχουμε εμείς εδώ τα δικά μας, γελάνε τα κορίτσια έξω από το στούντιο, γιατί έχουμε εμείς εδώ ένα φορμάτ 9 που χρησιμοποιούμε και έρχονται όλα και ταιριάζουν. Λοιπόν, είδες, ο μήνας έχει 9. 5 λεπτά μετά από τις 4, καλησπέρα σας, καλώς βρεθήκαμε. Σας λέμε και τα insight, έτσι. Μέχρι τις 6 θα μείνουμε και σήμερα. Μέχρι τις 6, σωστά. Θα μείνουμε παρέα εδώ στο Κόσμος 93,6. Και είναι η Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο. Είναι ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο. Εδώ, στην παρέα του απογεύματος. Καλώς βρεθήκαμε.

Girls και Crazy Things. Φαντάζομαι ότι το έχετε συνειδητοποιήσει ότι έρχεται η ώρα για το πρώτο κουδούνι της νέας σχολικής χρονιάς και φυσικά οι οικογένειες επιστρέφουν στην καθιερωμένη λίστα του Σεπτεμβρίου. Τετράδια, μολύβια, στυλό, κασετίνες, μαρκαδόροι, μπλοκ ζωγραφικής και για όσους χρειάζονται καινούριο εξοπλισμό, σχολική τσάντα, παγούρι και εκείνο το τσαντάκι για το φαγητό. Αυτό είναι το θέμα, ένα από τα θέματα μάλλον που παίζει πολύ αυτές τις ημέρες στα ειδησιογραφικά sites και όχι μόνο, και το διάβαζα και είπα να το σχολιάσουμε λίγο καθώς ξεκινά η σχολική χρονιά. Και όπως κάθε χρόνο, η επιστροφή στα θρανία λύση συνοδεύεται από ένα επιπλέον έξοδο για τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Η φετινή εικόνα της αγοράς έχει μια διπλή ανάγνωση. Από τη μία, οι τιμές στα βασικά σχολικά ήδη κινούνται σε γενικές γραμμές κοντά στα περσινά επίπεδα. Από την άλλη, το τελικό ποσό που θα πληρώσει μια οικογένεια μπορεί να διαφέρει σημαντικά ανάλογα με την ηλικία του παιδιού, τη λίστα που έχει ετοιμάσει, αλλά και το ποια προϊόντα, ποια σχολικά ήδη θα επιλέξει στο τέλος. Και σύμφωνα λέει με έρευνα τιμών της αγοράς που έγινε από το Air News Radio, που μας λέει τις ειδήσεις εδώ, το κόστος για τα βασικά σχολικά είδη υπολογίζεται φέτος περίπου στα 100 με 120 ευρώ ανά παιδί. Μάλιστα.

είναι που λέτε αυτή η εποχή, αυτές οι μέρες που τα πιτσιρίκια σου φωνάζουν, θέλω λίγο ακόμα καλοκαίρι γίνεται. Όχι από τώρα σχολείο, όχι πάλι.

0: το 2022 και έχετε απόλυτο δίκιο που μας λέτε ότι δεν είναι μόνο τα μικρά, είναι και τα μεγάλα παιδιά που θέλουν λίγο ακόμα καλοκαίρι.
1: È tutto che ho preciso. Tirou o meu juízo.
0: Καινούριο.
1: Seu jeito de me amar, de me dominar. Me rouba sem aviso.
0: Κυκλοφόρησε 4 Σεπτεμβρίου.

Ακριβώς αυτό, Παραΐζο λοιπόν, Μάρι Φρόες και Lost Frequencies, αυτός ο φοβερός Βέλγος παραγωγός. Και πάμε κατευθείαν για τις 4:30 με Soul Jazz Orchestra.

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Τέσσερις γυναίκες τραυματίστηκαν, εκ των οποίων η μία σοβαρά, σε τροχαίο, όταν δύο λεωφορεία συγκρούστηκαν το μεσημέρι στη Νεάπολη, Θεσσαλονίκη, την ώρα που περίμεναν στη στάση. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντες 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Συνάντηση με τον Εμμανουέλ Μακρόν θα έχει απόψε στο Παρίσι ο Κυριάκος Μητσοτάκης, το περιθώριο της Διεθνούς Διάσκεψης Κορυφής για το διάστημα. Οι Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του ορμούς που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Χτυπήθηκε από ντρόουν το ελληνόκτητο δεξαμενόπλιο Νιου Άνδρος με σημαία Παναμά στον Περσικό κόλπο. Το πλήρωμα είναι ασφαλές και καλά στην υγεία του, σύμφωνα με το Reuters. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση στο 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Ανοιχτό άφησε το ενδεχόμενο για νέα μέτρα στήριξης της κοινωνίας σχετικά με τα καύσιμα ο Υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας Σταύρος Παπασταύρου σε συνέντευξή του στο ERT News. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6.
0: Τυριά Χότος. Κρύβουν στις φέτες τους. Πολλά. 100% ελληνική φέτα. Με ονομασία προέλευσης. Γεύση αυθεντική. Ποιότητα σταθερή. Και παράδοση 100 χρόνων. Τυριά Χότος. Τυριά με ιστορία.
2: Κόσμος Radio.gr.

Καραμέλ Μισελ Σαφέρ. Αυτό ήταν το πρώτο call μαζί με Black Thought και Son Little και βγήκαμε στο δεύτερο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6 στο απόγευμα της Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου. Είπαμε Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές και 2-10-6-0-6-64-29 ο ένας τρόπος για να βρισκόμαστε εκτός αέρα και γραπτά μηνύματα περιμένουμε στο Viber του σταθμού Κόσμος Radio, εκεί θα στείλετε το μήνυμά σας. Και φυσικά μας βρίσκεται και στα social Κόσμος 936 για να μαθαίνετε τα νέα μας, να παίρνετε μέρος και σε διαγωνισμούς που τρέχουν και στο Facebook και στο Instagram. Καλησπέρα ξανά.

Υπάρχουν που λέτε για κάποια τραγούδια που κάποτε τα ακούγαμε πάρα πολύ και κάπως ξεχάστηκαν στην πορεία των χρόνων. Ένα από αυτά και αυτό που έφυγε, το Get a Move On. Και από το χθες το σήμερα. Να έχει πολύ σωστό τίτλο. Wrong Things.

Touch the Sky. Και έβλεπα τώρα πως υπάρχουν νέα σχετικά με το φεστιβάλ Glastonbury, καθώς πολλοί μουσικόφιλοι, εκατομμύρια μουσικόφιλοι σε όλο τον κόσμο θα κληθούν να πληρώσουν, λέει, για πρώτη φορά πάνω από 400 λίρες για ένα εισιτήριο στο φεστιβάλ. Μετά λοιπόν από αυτή την απαραίτητη παύση, τη φετινή παύση, η καρδιά της παγκόσμιας μουσικής σκηνής ετοιμάζεται να χτυπήσει ξανά στο Somerset. Το θρυλικό φεστιβάλ Glastonbury θα επιστρέψει δυναμικά 23 με 27 Ιουνίου το 2027, με τα πρώτα στοιχεία για την προπόληση των εισιτηρίων να πυροδοτούν ήδη το ενδιαφέρον εκατομμυρίων θαυμαστών. Για πρώτη φορά λοιπόν στην ιστορία του θεσμού, το κόστος εισόδου πάει το φράγμα των 400 λιρών. Η τελική τιμή διαμορφώνεται στις 408 λίρες. Εκεί συμπεριλαμβάνεται και το τέλος κράτησης και καταγράφεται μεγάλη αύξηση σε σύγκριση με το 2025. Σύμφωνα με τον Guardian, η μάχη για ένα από τα περιζήτητα εισιτήρια θα ξεκινήσει επίσημα το πρωί της Κυριακής 4 Οκτωβρίου, ενώ το απόγευμα της 5ης 1 Οκτωβρίου θα διατεθούν τα συνδυαστικά πακέτα εισιτηρίου και μεταφοράς με λεωφορεία, καθώς πρόκειται για μια πρωτοβουλία η οποία θέλει να ενθαρρύνει τις φιλικές προς το περιβάλλον μετακινήσεις. Ωραίο είναι αυτό εδώ, να το εφαρμόσουμε και εμείς. Και αν λέει και το φεστιβάλ δεν έχει ανακοινώσει ακόμη τα κεντρικά ονόματα του 2027, εδώ και μήνες φημολογείται η συμμετοχή κορυφαίων ονομάτων όπως Harry Styles, Tense, The Six, Sabrina Carpenter φυσικά και Taylor Swift, και η Emily Ives, καλεσμένη στην εκπομπή του BBC Radio 4, διέψευσε τις φήμες για πιθανή εμφάνιση της Madonna. Ωστόσο, η επιστροφή του φεστιβάλ συμπίπτει και με μια εμβληματική στιγμή για τον ιδρυτή του, Michael Ives, ο οποίος έκλεισε τα 90 του χρόνια, και έτσι λοιπόν περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην επόμενη διοργάνωση, η οποία η αλήθεια είναι θα είναι τσουχτερή, όπως και να το κάνεις.

Η ώρα στον κόσμο είναι 5. Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος

0: ξέρεις ότι στα Lidl τα φρούτα και τα λαχανικά μας είναι full φρέσκα, full ποιοτικά, full γευστικά.
1: Full και λίγα λες.
0: Ξέρεις ότι είναι και με full εγγύηση.
1: Εγγύηση? Τι μου λες?
0: Full εγγύηση. Γιατί στα Lidl είμαστε τόσο σίγουροι για τα φρούτα και τα λαχανικά μας που αν δεν μείνετε 100% ευχαριστημένοι, σας επιστρέφουμε την αξία του στο full.
1: Έλα τώρα, αφού ξέρετε ότι θα μείνουμε ευχαριστημένοι. Πού τα πουλάτε αυτά?
0: Στα Lidl. Όποιος ξέρει, ξέρει. Lidl. Γιατί αξίζει.
2: Η ΔΕΗ παρουσιάζει την Άννα Βύση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα στάρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
3: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1 έως 13 Σεπτεμβρίου.
4: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
5: Κόσμος 93,6.

Hand on the World. The Joe Bird Singers. Από το 1985 το τραγούδι αυτό. Βέβαια η πρώτη του εκδοχή και η πρώτη του ηχογράφηση ήταν το 1982. 7 λεπτά μετά από τις 5 επιστρέψαμε για τη δεύτερη μας ώρα στο Κόσμος 93,6 και στο rteco.gr. Μας ακούτε και εκεί, στη μεγάλη πλατφόρμα της ελληνικής ραδιοφωνίας. Κάνουμε παρέα μέχρι τις 6 όπως κάθε μέρα. Ελπίδα Παπουτσή στον ήχο, Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Καλησπέρα. Ξανά, καλησπέρα, αν ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας.

αλήθεια είναι ότι είχαμε καλομάθει τον Αύγουστο και τώρα τα πράγματα είναι δύσκολα στους δρόμους της πόλης. Κάθε απόγευμα που κοιτάζω το χάρτη, έχουμε αυτή εδώ την αιμονή στην εκπομπή για να δούμε τι γίνεται, πόσο κόκκινος είναι. Είναι όλο και πιο κόκκινος και στον Κηφισό αυτή την ώρα και στο κέντρο της Αθήνας αρκετοί δρόμοι και στο Παγκράτη εκεί βλέπω η Φιλολάου κατακόκκινη. Κλασικά πράγματα, δεν αλλάζουν. Στην Ποσειδώνος επίσης πολύ αυξημένη κίνηση και σημεία με κόκκινο στο χάρτη και στο κέντρο του Πειραιά και στην περιφερειακή οδό στην Κατεχάκη. Κηφισίας αναμενόμενα τα πράγματα πολύ δύσκολα, δύσκολα και στην Μεσογείο, αρκετή κίνηση αυτή την ώρα, ειδικά στην κάθοδο από ό,τι βλέπω, και στην Αττική οδό χρειάζεται υπομονή, κάθε απόγευμα είναι μια περιπέτεια στους δρόμους της πόλης.

Καλιούτσι, Πέσο Πλούμα, Ιγουάλ και Ουνάνχελ. Ταξίδι στο Μεξικό με κάποιο τρόπο. Έχει πολύ ωραίο κείμενο και άρθρο σήμερα στο WE Έλενα Μπούλια, που ο τίτλος του είναι «Μια απλή φράση θα κάνει κάποιον να σε σκέφτεται όλη μέρα», και γράφει πως μια απλή φράση αρκεί για να φτιάξεις τόσο πολύ τη μέρα κάποιου που θα σε θυμάται πάντα με τα πιο ζεστά συναισθήματα. Και πόσο το χρειαζόμαστε όλοι αυτό σε αυτήν εδώ την εποχή. Ζούμε, λέει, σε μια εποχή που περισσότερο από ποτέ χαρακτηρίζεται από κοινωνική απομόνωση. Πρόσφατες έρευνες δείχνουν ότι οι άνθρωποι μιλάνε όλο και λιγότερο. Μελέτη λέει ότι καθημερινά χρησιμοποιούμε περίπου 30% λιγότερες λέξεις σε σύγκριση με το παρελθόν, κάτι που εκ των πραγμάτων οδηγεί σε όλο και μικρότερη συναισθηματική εμπλοκή ή όλο και μεγαλύτερη απομάκρυνση. Και δεν πρόκειται απλά, λέει, για τάση, είναι μια αναπόφευκτη επίπτωση της ψηφιακής εποχής με την οποία οι νεότερες γενιές μπορεί να έχουν εξοικειωθεί, όμως τους περισσότερους από εμάς, τους λίγο μεγαλύτερους, δεν αρέσει. Και μιλώντας λιγότερο, δεν χάνουμε μόνο σημαντικές πληροφορίες, αλλά και την ίδια την ανθρώπινη υπόστασή μας. Και γράφει πως υπάρχουν συγκεκριμένες φράσεις που συχνά, χωρίς να το συνειδητοποιούμε, λέμε στους ανθρώπους γύρω μας, με τις οποίες μπορούμε να τους φτιάξουμε τη μέρα. Και τα κοπλιμέντα ανήκουν σε αυτή την κατηγορία των φράσεων που έχουν θετική επίδραση στους άλλους. Ένα απλό κοπλιμέντο μπορεί να κάνει τον κόσμο να είναι καλύτερος και πιο ευγενικός. Και αν το αποδεχθούμε χωρίς να κομπιάσουμε αμήχανα και δύσπιστα, μπορεί να λειτουργήσει ευεργετικά για την αυτοπεποίθησή μας, να αυξήσει την ευημερία μας και να μας φέρει, λέει, πιο κοντά με το άλλο άτομο. Έχει ενδιαφέρον, γιατί γράφει και για τις φράσεις με έντονο συναισθηματικό αντίκτυπο και φέρνει και ένα πολύ ωραίο παράδειγμα. Με τον κύριο Σπύρο, με τον οποίο συναντιέται κάθε καλοκαίρι στις διακοπές.

γράφει πώς αντέδρασε όταν του είπε «Χαίρομαι τόσο πολύ κάθε φορά που σας βλέπω». Αυτή η απλή και ουσιαστική φράση μπορεί

0: ενημέρωση σε τίτλους.
1: Στο χειρουργείο 21 ετών γυναίκα που τραυματίστηκε από το τροχαίο των δύο λεωφορείων το μεσημέρι στη Θεσσαλονίκη. Στην πρώτη χειρουργική 62χρονη με ράματα στο κεφάλι, εξιτήριο πήραν 17χρονη και η 50χρονη. Απάτη σε βάρος του δημοσίου ύψους περίπου 40 εκατομμυρίων ευρώ αποκάλυψε η αρχή για το ξέπλυμα βρώμικου χρήματος, εμπλέκοντας 46 φυσικά πρόσωπα και 152 εταιρείες. Στο Παρίσι βρίσκεται ο Πρωθυπουργός για να συμμετάσχει στη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα, όπου θα παρουσιάσει τον Έλληνα αστροναύτη Αδριανό Γολέμη. Ηνωμένες Πολιτείες και Ιράν σε τροχιά σύγκρουσης. Οι φρουροί της Επανάστασης ανακοίνωσαν νέα ζώνη απαγόρευσης στα στενά του Ορμούζ που επεκτείνεται στον κόλπο του Ομάν και την Αραβική Θάλασσα. Πλοία χωρίς συντονισμό θα υπόκεινται σε κυρώσεις και περιορισμούς υπηρεσιών. Η τιμή του πετρελαίου ξεπέρασε τα 100 δολάρια το βαρέλι. Καύσιμα και στέγαση πιέζουν τον πληθωρισμό του Αυγούστου, ο οποίος κατέγραψε αύξηση 3,8% σύμφωνα με την Ελστάτ. Πάνω από 10 άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τα έσοδα των ελληνικών οικοκυριών την τελευταία εξαετία. Άλμα άνω του 30% σύμφωνα με τη Eurostat. Στη φυλακή μετά την απολογία του, ο 33χρονος κατηγορούμενος για μαστροπία με θύματα ανήλικα κορίτσια μέσω των social media τέθηκε στο στόχαστρο έρευνας έπειτα από καταγγελία που έκανε σε βάρος του μητέρα 16χρονης. Δύο σοβαρά τραυματίες από την έκρηξη σε υδροηλεκτρικό σταθμό στη Νότια Ελβετία. Και ο καιρός γενικά έθριος αύριο, έως 34 βαθμούς στην Αττική, έως 31 στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη ενημέρωση με τίτλους ειδήσεων σε μία ώρα. Στο μικρόφωνο ήταν η Σοφία Γιαννοπούλου.
2: Κόσμος 93,6. Το 41ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 41ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
0: Ακούτε Κόσμος.
4: Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Sun and Moon λοιπόν, και επιστρέψαμε στο τέταρτο τελευταίο ημίωρο εκπομπής εδώ στο Κόσμος 93,6. Έχουμε ακόμα 20-21 λεπτά μπροστά μας για να φτάσουμε στο τέλος, για να συναντήσουμε την Κλαουντία Μάτολα στο απόγευμα της Τετάρτης. Εδώ που μήνας έχει 9. Καλησπέρα ξανά. Greetings, girl, and

Η φοβερή και τρομερή Joy Crooks, αυτή η πολύ ιδιαίτερη φωνή, Feed Don't Fail Me Now, από το 2021. Και πάμε τώρα σε μια άλλη σπουδαία, πολύ σπουδαία φωνή.

Τι και περιμένουμε να έρθει στην Αθήνα φυσικά στο πλαίσιο της πρώτης μεγάλης του περιοδίας. Αυτό είναι το νέο του σίγγλ που κυκλοφόρησε πριν από λίγες ημέρες, το 1, 2, 3, 4, 5, και δεν ξέρω πώς να το εκφράσω με λόγια, αλλά ακούγοντας τη μουσική του, επειδή και η στίχη του αλλά και όλη η μελωδία έχει κάτι απλό, έχει τον τρόπο νομίζω να σε αγγίζει αυτό που τραγουδάει. Λοιπόν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα. Ίσως που λέτε, επειδή μιλάει με απλά λόγια για την αγάπη. Και εμείς ζούμε σε μια σύνθετη εποχή που έχουμε ανάγκη και από την αγάπη και από την απλότητα. Λοιπόν, αύριο πάλι στις 4, Κλόντια μου, το λέγεται το επόμενο 2 ώρο. Ήταν η Ελπίδα Παπούτση στον ήχο, ο Κωνσταντίνος Παντζόγλου στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Ευχαριστούμε για την παρέα. Γεια χαρά.

0: Κάπνο.
1: Λέμε συνήθως ότι σκοτώνουν τα άλογα πριν γεράσουν, ή τα γέρικα άλογα, ή σκέτο τα άλογα. Καμιά φορά και τους ανθρώπους. Αυτό ισχύει και με τα άγρια άλογα στην περιοχή του Ένου, του Εθνικού Δρυμού του Ένου, στη γειτονική Κεφαλονιά. Έχουμε στη διάθεσή μας, όχι εμείς βέβαια, σχετικό υλικό ή μάλλον σχετική ενημέρωση που έχει να κάνει με καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και θανάτωση των άγριων αλόγων στην περιοχή του Ένου Κεφαλονιάς. Είχαμε ασχοληθεί και παλιότερα με την αιτιολογία και το επιχείρημα, αν και δεν υπάρχει καμία δικαιολογία, ότι προκαλούν ζημιές σε διάφορες αγροτικές εκτάσεις κτλ. Ή κατεβαίνουν προς αναζήτηση τροφής προς κατοικημένες περιοχές και προκαλούν ζημιές. Υπάρχει μια σχετική ανακοίνωση καταγγελία από την Πανελλήνια Ομοσπονδία για το περιβάλλον, τα ζώα, το κυνήγι Νέμεσης και παράλληλα επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Σωτήρη Κουρή. Εμείς προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με τον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς Σωτήρη Κουρή, γιατί ξέρει πάρα πολύ καλά το θέμα, έχει έρθει και στο Περιφερειακό Συμβούλιο, έχουμε μιλήσει και μαζί του για αυτό το θέμα και θα επανέλθουμε, αλλά προσπαθούμε να επικοινωνήσουμε και με κάποιον εκπρόσωπο της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι Νέμεσης, καθώς έχει στη διάθεσή της σχετικές καταγγελίες και έχει κάνει και την επιστολή προς τον Αντιπεριφερειάρχη Σωτήρη Κουρή. Τα άλογα είναι για μένα το πιο όμορφο ζώο. Αγέροχα, πανέμορφα. Και έχουν βρει αυτά καταφύγιο στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, προστατευόμενη περιοχή, κατά τ' άλλα. Είπαμε να ξεκινήσουμε κάπως έτσι σήμερα. 11 και 9 πρώτα λεπτά είναι η εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα, 11 με 12 σήμερα. Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου του Σωτηρίου έτους 2026 προηγήθηκε ο Ανδρέας Παπαδημητρίου 9 με 11 με την εκπομπή Άκου Τώρα. Στην επιμέλεια του ήχου ο Σταύρος Λιβέρης, μουσικές επιλογές Ιάννα Καποδίστρια, αν και αδίαιδε έχει αφήσει μουσικές επιλογές, στα μικρόφωνα Σάκης Νέγκας. Καλώς ήρθατε και σήμερα στις αγαπημένες και φιλόξενες συχνότητες 95,2 και 93,2 στα FM. Μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας στα τηλέφωνα 2695-037-114, 2695-033-022. Βρίσκεται την ΕΡΤ της Ακίνθου στα social media, σε Facebook, Instagram, X και TikTok. Μας ακούτε και διαδικτυακά στο erteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος. Τα email του σταθμού ertzakinthou@er.gr, erazak1@yahoo.gr. Πολλές καλημέρες σε όλους και στον καθένα ξεχωριστά. Να είστε καλά όπου και αν βρίσκεστε, ό,τι και αν κάνετε, και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ της Ακίνθου, το δικό σας σταθμό.

Τι είναι αυτό που ακούγεται, Σταύρο Λιβέρη? Κάτι σαν μπουρμπουλήθρες στα αυτιά μου. Α. Λοιπόν, να πούμε ότι επειδή υπάρχει πρόβλημα στην αγορά της Ζακύνθου με την κατανόηση της υποχρεωτικής εφαρμογής του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ή δελτίου αποστολής, ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου, Νίκο Τσουκαλάς, ενημερώνει ότι είναι υποχρεωτική η χρήση από την 1η Μαΐου 2026. Για το σοβαρό αυτό θέμα θα παραχωρήσει συνέντευξη σε ελάχιστα λεπτά από τώρα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα ο κύριος Τσουκαλάς, ο οποίος μεταξύ άλλων επισημαίνει ότι η μη έκδοση του υποχρεωτικού ψηφιακού ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ψηφιακού παραστατικού διακίνησης, η ΑΔΕ αναφέρει ότι το πρόστιμο είναι 5.000 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο, εφόσον η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία, απλογραφικά επαναλαμβάνω, 10.000 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο, εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία. Πρόκειται ειδικά για την περίπτωση που διακινούνται αγαθά χωρίς τα απαιτούμενα παραστατικά διακίνησης, σύμφωνα με το άρθρο 57 παράγραφος 3 του νόμου 5104 του 2024. Περισσότερα με τον κύριο Τσουκαλά σε ελάχιστα λεπτά από τώρα.

Με τον κύριο Τσουκαλά, καλώς εγώ των πραγμάτων, θα μιλήσουμε και για την κατάργηση του ένφια που αφορά και στη Ζάκυνθο. Να πρόσουμε σε ένα άλλο θέμα, να το προλογίσουμε γι' αυτό. Παλιοσταφίδα, Λάσης, Κεφαλονιά. Καμία σχέση η περιοχή της Λάσης και αυτή με δύο σίγμα με τον Αλέξανδρο Λάση. Η αλήθεια εντός εισαγωγικών της περιφέρειας συγκρούεται με τα επίσημα έγγραφά της, επισημαίνει μεταξύ άλλων σε ανακοίνωσή της η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, η οποία επανέρχεται στο σοβαρό ζήτημα της μεγάλης ξενοδοχειακής επένδυσης σε συγκεκριμένη περιοχή μετά το δελτίο τύπου της Περιφερειακής Αρχής Ιωνίων Νήσων στις 2/9/2026, πρόσφατο δηλαδή, με τίτλο Παλιοσταφίδα, η αλήθεια για τις αρμοδιότητες και τους ελέγχους, όπου Παλιοσταφίδα περιοχή. Σύμφωνα με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, για τη Λαϊκή Συσπήρωση το θέμα της Παλιοσταφίδας δεν είναι μια απλή διοικητική διαφωνία μεταξύ υπηρεσιών. Είναι χαρακτηριστικό παράδειγμα της πολιτικής που αντιμετωπίζει τη γη και το φυσικό περιβάλλον ως πεδίο κερδοφορίας των επιχειρηματικών ομίλων και επιβεβαιώνει το ρόλο της τοπικής διοίκησης ως εργαλείο που εξειδικεύει και προωθεί αυτή την πολιτική σε τοπικό επίπεδο. Εμείς, αναφέρει η Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων, δεν πρόκειται να αποδεχθούμε τη λογική ότι το φυσικό περιβάλλον της Κεφαλονιάς είναι φιλέτο για επενδύσεις και η προστασία του αποτελεί δευτερεύον ζήτημα. Να σημειωθεί ότι στην εν λόγω περιοχή στη Λάση Κεφαλονιάς απ' έξω από το Αργοστόλι εξαφανίστηκε μια ολόκληρη δασική έκταση για να προχωρήσει προαναφερόμενη επένδυση, ενώ θα αναζητήσουμε και τον αρμόδιο επί του θέματος στην Περιφερειακή Αρχή προκειμένου να απαντήσει σχετικά. Για το θέμα αυτό και όχι μόνο, θα παραχωρήσει συνέντευξη λίγο αργότερα στην ΕΡΤ Ζακύνθου και στην εκπομπή Ζούμε στην Επικαιρότητα ο κεφαλονίτης Περιφερειακός Σύμβουλος με τη Λαϊκή Συσπήρωση Ιωνίων Νήσων Νίκος Γκισγκίνης. Επίσης, θα αναφερθεί σε ένα ακόμα σοβαρό ζήτημα του νησιού, όπως η αντίθεση της ΛΑΣΗΝ, της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων Νήσων, στην κατάργηση με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης του Κεφαλινιακού Ιδρύματος Ερευνών Εύδοξος, προσβλέποντας, καταγγέλει η ΛΑΣΗΝ, η παράταξη, την έναρξη της εκαθάρισής του από την περιφέρεια Ιωνίων Νήσων, ανοίγοντας το δρόμο για την αξιοποίηση εντός εισαγωγικών του Εθνικού Δρυμού του ΕΝΟΥ από επενδυτές, και πάλι εντός εισαγωγικών.

0: Τελικά έχουμε ανατροπή δεδομένων. Ήταν αυτή την ώρα, είχαμε προγραμματίσει αυτή την ώρα να μιλήσουμε με τον κύριο Νίκο Τσουκαλά, πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών Ζακύνθου. Δεν απαντά. Προφανώς είναι απασχολημένος. Ελπίζουμε στη συνέχεια. Οπότε πάμε στο δεύτερο θέμα που είχαμε προλογίσει κατά σειρά ότι θα αναφερθούμε σήμερα. Τι έχει να κάνει με την γειτονική Κεφαλονιά. Έχουμε κάνει μια σχετική εισαγωγή, να μην τα επαναλάβουμε. Θα τα πούμε μαζί με τον, από απόσταση βέβαια, τον φιλοξενούμε τηλεφωνικά, τον Περιφερειακό Σύμβουλο με τη Λαϊκή Συσπήρωση και Κεφαλονίτη Νίκο Γκισκίνη. Κύριε Γκισκίνη, καλή σας μέρα. Καλημέρα στην Κεφαλονιά.
1: Καλημέρα, να είστε καλά σε εσάς και τους ακροατές μας.
0: Ναι. Αν έχετε την καλοσύνη έτσι στο λίγο χρόνο που έχουμε στη διάθεσή μας, να κάνετε ένα σύντομο ιστορικό για να καταλάβουν και οι φίλοι ακροατές που είναι από τη Ζάκυνθο και όχι μόνο και δεν ξέρουν πώς ακριβώς έχει η κατάσταση, σε σχέση με αυτή την υπόθεση της περιοχής Παλαιοσταφίδα Λάσης απ' έξω από τα Αργοστόλια στην Κεφαλονιά και την μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση όπου έχει γίνει στη συγκεκριμένη περιοχή. Και γιατί έχει προκύψει η δική σας ανακοίνωση που ουσιαστικά είναι απαντητική σε πρόσφατο δελτίο τύπου της Περιφερειακής Αρχής Ιωνίων Νήσων.
1: Ακριβώς. Λοιπόν, είναι πολύ συνοπτικά θα το πούμε. Είναι μια μεγάλη ξενοδοχειακή επένδυση σε ένα προάστιο, θα το πούμε, του Αργοστολίου, σε μια περιοχή που ήταν κατάφυτη, παραλιακή. Και αυτό έχουν προκύψει, είναι σε εξέλιξη αυτή δηλαδή η επένδυση, σε ανέγεση δηλαδή σε ένα μεγάλο βαθμό έχει προχωρήσει. Υπήρξαν δημόσιες καταγγελίες στα μέσα μαζικής ενημέρωσης από τον Απρίλιο-Μάιο συνεχόμενες για πιθανές παραβάσεις που έχουν γίνει στους περιβαλλοντικούς όρους κτλ. Εμείς εφόσον το είδαμε αυτό το πράγμα και ως Λαϊκή Συσπήρωση του Δήμου Αργοστολίου αλλά και ως ΚΚΕ κάναμε ερωτήσεις και στο Δήμο Αργοστολίου και, και στην Βουλή από πλευράς βουλευτών του ΚΚΕ και κατοφέραμε το ζήτημα και στην περιφέρεια που είναι αρμόδια για τους περιβαλλοντικούς ελέγχους και για την γνωμάτιση βέβαια για την για τη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Μάλιστα, ναι. Αυτό το πράγμα όσον αφορά τη γνωμάτευση έπρεπε να έχει κάνει το Περιφερειακό Συμβούλιο στην προηγούμενη θητεία, δηλαδή τον Οκτώβριο του 2022, όπως καθορίζονται από τον νόμο οι ημερομηνίες από την κατάθεση από την εταιρεία Αθήνα που καταθέτει και είναι σε δημόσια διαβούλευση. Πράγμα που δεν έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο η τότε Περιφερειακή Αρχή, που όμως έχει τον ίδιο αντιπεριφερειακό.
0: Η τότε Περιφερειακή Αρχή εννοείται της Ρόδης Κράτσα.
1: Της Ρόδης Κράτσα, που ήταν η Περιφερειακή Αρχή της Νέας Δημοκρατίας και του Πασόγου, το, αν θυμάστε καλά.
0: Ναι.
1: Έτσι. Και έχει όμως, κοιτάξτε να δείτε, τον ίδιο αντιπεριφερειακή περιβάλλοντος.
0: Τον κύριο Ιωάννου.
1: Ναι, είναι και τώρα. Γιατί μεταπίδησε μια μεγάλη ομάδα της κυρίας Κράτσας που είναι σήμερα στην Περιφερειακή Αρχή του κυρίου Τρεπεκλή.
0: Ναι.
1: Άρα λοιπόν δεν έφερε στο Περιφερειακό Συμβούλιο για γνωμάτευση, ενώ είχε την υποχρέωση με τη δικαιολογία ότι δεν πρόλαβε γιατί η αποκεντρωμένη έβγαλε αμέσως την έγκριση για την ΑΕΠΟ μετά από 9 μέρες. Όμως είναι συγκεκριμένες ημερομηνίες, έχουμε παραθέσει και τα στοιχεία του νόμου που έπρεπε να το φέρει. Άρα δεν το έκανε εγνώστη. Το δεύτερο στοιχείο είναι ότι εμείς ζητήσαμε λογογραφία τι έχει γίνει από τις υπηρεσίες περιφέρειας. Και από τα έγγραφα που πήραμε ως απάντηση είδαμε ότι υπάρχει και καταγγελία επώνυμη πολίτη που μάλιστα έχει απαντήσει.
0: Από τις 9/6/2026.
1: Ακριβώς.
0: Από 9 δηλαδή Ιουνίου.
1: Μπράβο. Που έχει απαντήσει το τμήμα περιβάλλοντος στον πολίτη αυτόν της Περιφερειακής Ενότητας και την κοινοποίηση κεντρικά στη διεύση περιβάλλοντος στην Κέρκυρα. Που είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου να κάνει αυτόν τον έλεγχο συμπληρωτώντας το ΚΕΠΕ, το Κέντρο Ελέγχου Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων, που είναι ένα όργανο για καταγγελίες που το λέει ρητά ο νόμος. Πέρα ότι μπορεί να κάνει αυτεπάγεντα, αλλά ειδικά ορίζει όταν είναι καταγγελία από πολίτη. Να κάνει. Πράγμα λοιπόν που δεν έκανε. Προσπάθησε λοιπόν να απαντήσει διάφορα πράγματα, ότι δεν είναι αρμόδιο γιατί την αδειοδότηση είναι εδώ αποκεντρωμένη, πράγματα που δεν στέκουν και βέβαια να πει ότι εμείς το 2022 δεν είμαστε περιφερειακή αρχή, αλλά αυτός που τοπογράφει το έγγραφο αυτό, δηλαδή ο αντιπεριφερειάρχης που το εισηγείται, ήταν ο ίδιος ο αντιπεριφερειάρχης.
0: Ο ίδιος θεματικός και αντιπεριφερειάρχης που είναι και σήμερα.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Ιωάννου.
1: Και ως φυσικό πρόσωπο,
0: δηλαδή, κύριος Ιωάννου, ναι.
1: Απλώς τι δείχνει αυτό για να το έτσι ολοκληρώσουμε. Είναι χαρακτηριστικό ότι μπορεί να αλλάζουν τα πρόσωπα ή τα ονόματα των παρατάξεων όμως η πολιτική αυτή που ευνοεί χωρίς εισαγωγικά τις μεγάλες επενδύσεις και μάλιστα παραβιάζοντας ακόμα και τους ίδιους αστικούς νόμους. Εμείς τι λέμε, να κάνει τον έλεγχο. Δεν λέμε ότι υπάρχουν παραβάσεις, ούτε ο πολίτης ξέρει ότι υπάρχουν παραβάσεις. Ελέξτε αυτά τα πράγματα να δείτε για τυχόν παραβάσεις που μπορούν να υπάρχουν, γιατί είναι ενδιαφέρον αυτό. Ακόμα τον κόσμο έχει να κάνει το φυσικό περιβάλλον, έχει να κάνει με την υγεία του, έχει να κάνει με τους δρόμους εκεί πέρα, με διάφορα, με την πρόσβασή του στην παραλία. Έτσι. Πράγμα που δεν κάνανε λοιπόν για να καλύψουν, προφανώς εμείς λέμε πολιτικά το χτιμούμε, αυτή την επιχειρηματική επένδυση.
0: Ναι, η καταγγελία αφορά ή οι καταγγελίες αυτή καθε αυτή την επιχειρηματική δραστηριότητα ή ξενοδοχειακή επένδυση στη συγκεκριμένη περιοχή της Λάσης στο Αργοστόλι, ή το γεγονός ότι εξαφανίστηκε, όπως μου είπατε ενημερωτικά πριν προγραμματίσουμε τη συνέντευξη, ότι εξαφανίστηκε μια ολόκληρη δασική έκταση στην περιοχή και να προχωρήσει για εν λόγω ξενοδοχειακή επένδυση.
1: Αυτό προκύπτει από καταγγελίες πολιτών και αναφορές των μέσων μαζικής ενημέρωσης, από φωτογραφίες.
0: Δηλαδή θέλω να πω ότι οι καταγγελίες σε ποιο σημείο επικεντρώνονται και εστιάζονται, για να καταλάβουν τη φίλοι ακροατές. Ναι, στην επένδυση αυτό, αυτή καθεαυτή, αν έχει γίνει νόμιμα ή όχι, στο γεγονός.
1: Αν θα δείτε φωτογραφίες, δηλαδή, και ήταν μια δασωμένη περιοχή
0: ναι.
1: Να σας το πω.
0: Ναι.
1: Ναι. Και αν δείτε μετά τώρα πως είναι, γιατί υπάρχουν φωτογραφίες, είναι έτσι από εκεί τα είδαμε που είχαν βγάλει πριν και μάλιστα τις έχει στείλει και ο καταγγέλων αυτές τις φωτογραφίες.
0: Ναι.
1: Προσέξτε. Τις έχει στείλει και με βλέπετε μετά μια αποψηλωμένη περιοχή κατά 90% που δεν υπάρχει. Και λέει, ελέγξτε αν έχουν χορηγηθεί όλες τις άδειες, όλα αυτά τα πράγματα για να γίνει αυτό το πράγμα.
0: Ναι.
1: Αυτό λέμε εμείς, να ελεγχθούν όλα αυτά και βέβαια επειδή έχουν γίνει διάφορες τροποποιήσεις και με τους δρόμους και με τις κίνησεις κλπ. Να δείτε αν έχουν τηρηθεί όλες αυτές οι προϋποθέσεις για αυτές τις τροποποιήσεις που έχουν γίνει.
0: Μάλιστα.
1: Και τα περιβαλλοντικά δηλαδή και τα υπόλοιπα.
0: Αυτή η δασική, μήπως έτσι γνωρίζετε το ιδιοκτησιακό καθεστώς σε αυτή τη δασική περιοχή που λέτε ότι αποψηλώθηκε και μιλάτε ότι έχουν κοπεί πάρα πολλά δέντρα, πεύκα κατά κύριο λόγο. Μπορεί και 800 τον αριθμό, ναι, ναι.
1: Από ό,τι έχουν δημοσιεύσει τα ΜΜΕ, μπορεί να έχει γίνει αυτό νόμιμο με άδεια. Δεν ξέρω. Η πραγματικότητα με βάση τις φωτογραφίες να δείτε 21.
0: Ήταν ιδιόκτητη έκταση, εννοώ αυτή η δασική έκταση.
1: Ναι, ναι. Από ό,τι έχουμε δει από την ΠΕΠ που έχουμε διαβάσει, έχουν περάσει από διάφορες μεταβιβάσεις των εκτάσεων. Είναι διόκτη περιοχή, αλλά αυτό δεν πρέπει να πείτε μια διόκτη περιοχή.
0: Ακριβώς.
1: Δεν είναι δασική, έτσι το ξέρετε.
0: Και αποψηλώθηκε και να γίνει ξενοδοχειακή μονάδα.
1: Με βάση φωτογραφίες που έχουν δημοσιεύσει με ΜΜΕ, αυτό φαίνεται. Μπορεί να είναι, και νόμιμο. Δεν ξέρουμε, αλλά επειδή υπάρχουν καταγγελίες, δεν είμαστε εμείς ειδικοί, δεν είμαστε στο δασαρχείο ή στα διευθύνσεις, γι' αυτό λέμε να αλλάξει το πράγμα. Να δούμε τι έχει γίνει.
0: Και σε σχέση με την ξενοδοχειακή επένδυση στην περιοχή.
1: Βέβαια. Και να είναι με τις αλλαγές που έχουν γίνει, αν έχουν τηρηθεί οι ΜΕ και αν πρέπει να έχουν τροποποιηθεί οι όροι αυτά. Και όλοι, γιατί είναι μια τεράστια έκθεση.
0: Δηλαδή λέτε ότι η Περιφερειακή Αρχή πετάει το μπαλάκι στην αποκεντρωμένη.
1: Ναι, το πετάει το μπαλάκι που δεν πετιέται δηλαδή. Είναι καθαρά εκ του νόμου αρμοδιότητα δικιά της. Δεν πείθει, ας πούμε. Εμείς παραθέσαμε τα άρθρα του νόμου και την νομοθεσία. Πέρα από την πολιτική μας εκτίμηση.
0: Θα φέρετε το θέμα, κύριε Γκισγκίνη, στο Περιφερειακό Συμβούλιο.
1: Στο Περιφερειακό Συμβούλιο, ναι, περιμένουμε ότι έχουμε ζητήσει κάποια άλλα έγγραφα.
0: Ναι, ναι.
1: Εδώ και πριν μερικές μέρες. Και περιμένουμε και αυτά και μετά θα το φέρουμε, βεβαίως.
0: Ναι, ναι. Υπάρχει και ένα άλλο σοβαρό θέμα για το οποίο και έχει παραχωρήσει συνέντευξη σε τοπικό ραδιοφωνικό σταθμό της Κεφαλονιάς η επικεφαλής της Λαϊκής Συσπήρωσης Ιωνίων, Αλεξάνδρα Μπαλού. Σίγουρα και εσείς το γνωρίζετε πολύ καλά το θέμα. Που έχει να κάνει με το Κεφαλονιακό Ίδρυμα Ερευνών Εύδοξος. Λέει η Λαϊκή Συσπήρωση ότι το κατάργησαν και ανοίγουν το δρόμο για την αξιοποίηση εντός εισαγωγικών του Εθνικού Δρυμού Ένου από επενδυτές. Να δούμε πώς σχετίζονται αυτά τα δύο και να μας πείτε λίγα λόγια. Τι είναι το Κεφαλονιακό Ίδρυμα Ερευνών Εύδοξος ή μάλλον τι ήταν, γιατί καλείται η Περιφέρεια Ιωνίων Νήσων να κάνει την εκαθάρισή του.
1: Ναι.
0: Και είναι στεναρή δική σας, είναι ξεκάθαρη δική σας αντίθεση.
1: Ναι, να πούμε καταρχήν για τις ακροατές μας τι είναι αυτό.
0: Έτσι.
1: Αυτό είναι, καταρχήν είναι σε ένα χώρο που ήταν πριν μια βάση, ας το πούμε, του ΝΑΤΟ με Αμερικάνικα ραντάρ.
0: Μια βάση του ΝΑΤΟ με Αμερικάνικα ραντάρ. Μάλιστα,
1: ναι,
0: πολύ ωραία.
1: Που αυτό μετά με την εξέλιξη τεχνολογίας καταργηθήκανε και επί Υπουργείας Εθνικής Άμυνας του Γεράσιμου Αρσένη αυτό είχε περάσει τότε στην Ομαρχία για να γίνει, επειδή είναι στην κορυφή του Ένου, να γίνει ένα κέντρο που αφορούσε την αστροφυσική, έτσι,
0: ναι.
1: έχει να κάνει δηλαδή με πανεπιστήμια, με την επιστήμη, και θα πηγαίνουν εκεί πέρα επιστήμονες, φοιτητές, είχαν μπει όργανα μάλιστα, είχαν επενδυθεί λεφτά αρκετά και θα υπήρχε μια εκπαίδευση και μαθητών και φοιτητών, αλλά και μια διαπανεπιστημιακή συνεργασία, όχι μόνο από πανεπιστήμια του εσωτερικού αλλά και του εξωτερικού, που είχε ξεκινήσει πριν 20 χρόνια σαν ιδέα, αυτό να ελοπίτη και εξοπλιστή. Αυτό λοιπόν όλα αυτά τα χρόνια είχε περάσει ως οργανισμός και ως ίδρυμα της περιφέρειας, δηλαδή ναι. Το Περιφερειακό Συμβούλιο διορίζει το Διοικητικό Συμβούλιο του,
0: ναι, ναι.
1: Δηλαδή τώρα η καινούργια Περιφερειακή Αρχή αρχές του 24 διόρισε το Διοικητικό του Συμβούλιο, έτσι, όμως με αποτέλεσμα αυτό να αφαιθεί στην τύχη του, να μην στελεχωθεί, να μην χρηματοδοτηθεί, να έχει ελευθερωθεί πολλές φορές τα όργανα του,
0: ναι,
1: πραγματικά
0: ναι. Ναι, ναι.
1: Ο δηλαδή, χώρος αυτός.
0: Είχε λαντηθεί ο χώρος αυτός πολλές φορές, έτσι. Και είχαν κλαπεί όργανα κτλ. Αυτό λέτε.
1: Βεβαίως. Και φορές, στις πόρτες κτλ. Όλα αυτά τα πράγματα. Δηλαδή το απαξιώσανε όλες τις περιφερειακές αρχές και οι κυβερνήσεις. Και βέβαια αυτό το συνδέει με το προηγούμενο θέμα που
0: την ευθύνη λειτουργία του την είχαν οι εκάστοτε τοπικές περιφέρεια.
1: Η περιφέρεια μέσω του Διοικητικού Συμβουλίου που διόρισε. Έτσι. Δηλαδή, πρόεδρος ήταν ο περιφερειάρχης ή τον αναπληρούσε ο αντίστοιχος από την περιφέρεια της Κεφαλονιάς.
0: Α, μάλιστα. Ο κύριος Κουρίς είναι προκειμένο τώρα.
1: Βεβαίως. Λοιπόν, αυτό συνδέει ένα κοινό νήμα με το προηγούμενο θέμα. Ποιο είναι? Ότι αυτό αφαιρθήκε επειδή υπάρχει ένα γενικότερο επενδυτικό ενδιαφέρον πάνω στον ΕΝΟ. Επειδή ξέρετε, είναι εθνικό δρυμός, είναι πράσινο, υπάρχουν αυτές οι εγκαταστάσεις έτοιμες, που μένουν και φαντάρι και κοιτώνεις κτλ. Και όλα αυτά, για να αξιοποιηθεί αυτό το πράγμα σε όφελος βέβαια ιδιωτών μέσα από στρατηγική επένδυση, που καταλαβαίνετε εκεί έρονται και οι περιβαλλοντολογικοί όροι για εθνικούς δρυμούς, για Natura κτλ.
0: Μα είναι προστατευόμενη η περιοχή εθνικούς δρυμός.
1: Ναι, όταν είναι στρατηγική.
0: Και ανήκει υποτίθεται στην ΟΦΠΚ με έδρα τη Ζάκυνθο, που έχει το θαλάσσιο πάρκο κτλ.
1: Οπότε. Όμως, αν πάτε στον νόμο των στρατηγικών επενδύσεων,
0: ναι, ναι.
1: Εκεί πέρα εξαιρούνται από όλους τους περιορισμούς και μπορούν με προποθέσεις να επενδύσουν ακόμα,
0: ναι.
1: Και στον Αιγιαλό, σε μια παραλία, στα 100 μέτρα.
0: Ναι.
1: Δηλαδή που ανήκει στο κράτος και στη συστηματική υπηρεσία του δημοσίου το παράλιο μέρος της θάλασσας, λέω ένα παράδειγμα, δεν μπορεί να το πουλήσει, μπορεί όμως να το παραχωρήσει για 99 χρόνια.
0: Ναι.
1: Καταλάβατε, όταν είχε στρατηγικές επενδύσεις από ένα ποσό και πάνω. Το αντίστοιχο εκεί πέρα. Άρα λοιπόν αυτό προφανώς εμείς πολιτικά εκτιμάμε, γιατί θα μπορούσαν ό,τι προβλήματα υπήρχαν να τα είχαν λύσει, έτσι, και με νομικό τρόπο και τη στελέχωση, αν υπήρχαν κάποιες νομικές.
0: Τη στελέχωση, τη χρηματοδότηση κτλ.
1: Ακριβώς.
0: Αλλά λέτε ότι σκόπιμα απαξιώθηκε για να υπάρξει αυτή η κατάληξη. Εσείς μιλάτε για ότι είναι κυβερνητική απόφαση που έχει να κάνει με το νέο κώδικα τοπικής αυτοδιοίκησης.
1: Βέβαια, είναι, να σας το πούμε, το έχουμε γράψει, είναι το άρθρο 287 του νόμου 53-14 του 2026-29 Ιουνίου, που είναι ο κώδικας,
0: ναι.
1: Που είναι συγκεκριμένο άρθρο μόνο για τον Εύρο, ότι καταργείται. Και πρέπει να έρθει το θέμα στο Περιφερειακό Συμβούλιο για την εκαθάριση άμεσα.
0: Άμεσα.
1: Ναι. Είναι ξεκάθαρο αυτό.
0: Εσείς λέτε, θα καλέσετε την Περιφερειακή Αρχή να μην προχωρήσει σε καθάριση.
1: Βέβαια,
0: μπορεί να το κάνει αυτό.
1: Εμείς καταρχήν, κοιτάξτε να δείτε, από τη στιγμή που αυτό έγινε, έπρεπε να έχει βγει η Περιφερειακή Αρχή καταρχήν να ενημερώσει.
0: Και να πάρει και θέση.
1: Βεβαίως, αυτό ήθελα να πω, να πάρει θέση και να καταγγείλει και να διαφωνήσει. Παρόλο που έχουμε βγάλει την ανακοίνωση πόσες μέρες, παρόλο που το ξέρει εκείνη εδώ και 1,5-2 μήνες πόσο έχει δημοσιευθεί, δεν έχει βγάλει τσιμουδιά. Αυτό δείχνει και την ενοχή, δηλαδή και τη συμφωνία της. Μην πω τώρα ότι το έχουν μαζί εισηγηθεί με την κυβέρνηση για να τους λύσει και τα χέρια.
0: Μάλιστα.
1: Βέβαια δεν το παραδεχτούν ποτέ αυτό το πράγμα, αλλά πολιτικά το θυμάμαι.
0: Μάλιστα. Και θα μπορούσε να συνεχίσει να λειτουργεί και να προσφέρει αρκετά, γιατί μιλάμε για ένα κεφαλαινιακό ίδρυμα ερευνών όπως ο Εύδοξος, που θα μπορούσε έτσι να αξιοποιηθεί και να προσφέρει σε επιστημονικό επίπεδο, ερευνητικό.
1: Ακριβώς. Αυτό είναι ένα πλεονέκτημα δηλαδή για την Κεφαλονιά, με την δυνατότητα που μπορεί να προσφέρει στην εκπαίδευση μαθητών, όπως είπαμε, φοιτητών, ερευνητών, στην κοινωνία.
0: Έτσι.
1: Και αυτό δεν μπορεί να μπει στο ζύγι ότι δεν παράγει κέρδη. Μα δημιουργήθηκε αυτό για να δηλωθεί την.
0: Μα δεν δημιουργήθηκε για να παράγει κέρδη, ήταν νομικό πρόσωπο.
1: Ακριβώς.
0: Δημοσίου δικαίου. Θεσπίστηκε το 2005.
1: Ακριβώς.
0: Και αποτελούσε, λέτε, μια εθνική και όχι απλά.
1: Ακριβώς.
0: Μια εθνική υποδομή και όχι μόνο με τοπική σημασία.
1: Γιατί υπήρχαν.
0: Ένα ερευνητικό ίδρυμα εν ολίγης.
1: Ακριβώς. Υπήρχαν υποδομές. Μπήκαν και κάποια εκατομμύρια, 1-2-3 εκατομμύρια για εξοπλισμό, για όλα αυτά τα πράγματα στην αρχή. Και όλα αυτά πραγματικά απαξιωθήκαν, κλαπήκαν και εγκαταλειμμένα.
0: Οπότε και αυτό το θέμα θα επανέλθει. Δεν ξέρω αν είναι η πρώτη φορά.
1: Βεβαίως.
0: Θα έρθει και αυτό στο Περιφερειακό Συμβούλιο. Βεβαίως. Αν δεν έχει έρθει και άλλη φορά.
1: Το έχουμε ξαναβάλει αυτό με ερώτηση, αλλά τώρα η κατάσταση βέβαια είναι πολύ σοβαρό και περιμένουμε την απάντηση τη Περιφερειακή Αρχή.
0: Ξέρετε πότε θα γίνει Περιφερειακό Συμβούλιο, κύριε Γκισκίνη?
1: Περιφερειακό Συμβούλιο θα έχουμε 18 και 19 του Σεπτέμβρη.
0: Στην Κέρκυρα. Να υποθέσω,
1: στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα.
0: Διαζώσει ή με τηλεδιάσκεψη?
1: Διαζώσει. Νομίζω ότι θα βγει πρόσκληση στην Παρασκευή αυτή, νομίζω.
0: Μάλιστα. Σα παρακολουθούμε. Κέρκυρα. Να υποθέσω,
1: στην Κέρκυρα. Στην Κέρκυρα.
0: Διαζώσει ή με τηλεδιάσκεψη?
1: Διαζώσει. Νομίζω ότι θα βγει πρόσκληση στην Παρασκευή αυτή, νομίζω.
0: Μάλιστα.

0: εγώ.
1: Το μόνο σίγουρο, και τα δύο ισχύουν. Και οι κάτοικοι στην τρέλα και δεν έχουμε να πληρώσουμε το νίκη. Ειδικά σε αυτό το νησί μας όλοι οι κάτοικοι στην τρέλα. Αλλά όχι απαραίτητα και συνένοχοι. Στην κακή τρέλα τέλος πάντων, ναι. Λοιπόν, πάμε στο πρώτο θέμα που είχαμε προαναγγείλει στην αρχή της εκπομπής. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής και τον ευχαριστούμε πολύ γι' αυτό. Ο πρόεδρος της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματιών, Ζακίνθου Νίκο Τσουκαλάς, προκειμένου να κάνει μια σημαντική ενημέρωση που έχει να κάνει με την υποχρεωτική εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής ή δελτίου αποστολής από την 1η Μαΐου 2026. Διαφορετικά προβλέπονται τσουκτερά πρόστιμα. Κύριε Τσουκαλά, σας ακούμε. Καλή σας μέρα.
2: Δελτίο τύπου σε όλα.
1: Α, μισό λεπτάκι, κύριε Τσουκαλά, επειδή, αν μπορούμε να, από την αρχή, γιατί δεν ακουστήκατε.
2: Έχω στείλει ένα δελτίο, είναι το τρίτο δελτίο ενημερωτικό προς όλα, σε όλα τα μέσα για να ενημερωθούν εδώ οι πολίτες της Ζακίνθου, γιατί μάλλον το έχουν καταλάβει στραβά. Το ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής έχει εφαρμογή από την 1η-5η
1: Μαΐου.
2: Από την 1η Μαΐου. Άρα λοιπόν, αυτά που ακούω έξω στην αγορά, ότι βρίσκουν κάποια και κάποιες ανακοινώσεις που λέει η δεύτερη φάση, είναι άλλο πράγμα. Η δεύτερη φάση εφαρμογής του δελτίου αποστολής είναι η παραλαβή. Άρα λοιπόν όλοι στη διακίνηση υποχρεούνται να έχουν δελτίο αποστολής. Αυτό είναι το οποίο πρέπει να το γνωρίζουν όλοι. Δεν εξαιρείται κανένα από το δελτίο αποστολής.
1: Ποιους αφορά, να διευκρινίσουμε?
2: Αφορά άπαντες εκτός τους αγρότες του υλικού καθεστώτου.
1: Μάλιστα. Με λίγα λόγια, σε ό,τι έχει να κάνει με τη διακίνηση αγαθών.
2: Για να διακινήσεις οποιοδήποτε προϊόν, ναι, από την επιχείρησή σου σε μια άλλη επιχείρηση, τα λεγόμενα δελτία B2B, υποχρεωτικά, business and business, είναι υποχρεωτικά ηλεκτρονικό δελτίο αποστολής.
1: Πόσο πιο καθαρά να το πείτε.
2: Λοιπόν, αυτό λοιπόν για τους απλογράφους έχει
1: 5.000 ευρώ πρόστιμο για φορολογικό έλεγχο.
2: 5.000 ευρώ πρόστιμο, και για τους διπλογράφους έχει, για αυτούς που έχουν τα βιβλία Β κατηγορίας, 10.000. Άρα λοιπόν, όποιος αρνείται να ξέρει ότι παίζει με το 5.000.
1: Και το 10.000.
2: Είναι υποχρεωτικό, αυτό είναι στην 11.23 του 24 απόφαση του διοικητή της ΑΔΕ, εμπήκε σε εφαρμογή με την 10.47 του 25.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Άρα λοιπόν, επειδή ακούω και επειδή γίνομαι μάρτυρας πολλών παραπώνων, είναι όλοι υποχρεωμένοι από την 1η Μαΐου στην έκδοση δελτίου αποστολής όταν συνοδεύουν εμπορεύματα. Και μάλιστα το πρόβλημα δημιουργείται τώρα σε αυτή την περίοδο μέχρι το κλείσιμο των εμπορικών καταστημάτων που κάνουν τις επιστροφές. Για να κάνεις επιστροφή πρέπει να εκδώσεις δελτίο αποστολής, και το οποίο δελτίο αποστολής είναι ηλεκτρονικό.
1: Ναι.
2: Από την 1η-5η έχει καταργηθεί το έγχατο, δηλαδή σε χαρτί δελτίο αποστολής.
1: Έτσι όπως το ξέραμε.
2: Όπως το ξέραμε.
1: Και θα γίνει ψηφιακό. Ή έχει γίνει ψηφιακό. Ή δελτίο αποστολής μάλιστα.
2: Έχει γίνει ψηφιακό. Είναι η εφαρμογή της 11.45 και της 11.47. Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι διαφορετικό.
1: Μάλιστα. Προφανώς κάποιοι δεν το έχουν καταλάβει, δεν έχουν ενημερωθεί σωστά, δεν θέλουν να καταλάβουν, συνεχίζουν να κάνουν τα

0: δικά του.
1: Να αντιμετωπίσουμε προβλήματα καθημερινά, εκείνο που είμαστε δέχτες πολλών παραπώνων.
0: Ότι...
1: Η δεύτερη φάση έχει να κάνει, με την παραλαβή. Εκεί υπάρχει ένα θέμα. Γιατί προσπαθούν οι άνθρωποι να βάλουν σε εφαρμογή ο σύλλογος των ανθρώπων που χειρίζονται τα ηλεκτρονικά προγράμματα να βάλουν το ταρί, το ενιαία κωδικαρίθμιση, αυτή που σχίζει στα Θεσσαλονίκη, και γι' αυτό έχουμε αργήσει. Αλλά από ό,τι διαβάζουμε και από ό,τι ανακοινώθηκε και από ό,τι πληροφορηθήκαμε στο περίπτωρο της ΑΟΔΕΣ στη Θεσσαλονίκη, είναι έτοιμο, άρα πρώτη δεκάτου θα προχωρήσει και αυτό το κομμάτι, από ό,τι εμείς κάνουμε ενημέρωση για το πρόστιμο και το πρόβλημα που μπορεί να δημιουργηθεί στην αγορά. Άρα λοιπόν, δελτίο αποστολής ηλεκτρονικό. Και υπάρχουν κάποιες υπάρχει πιθανότητα στον νόμο να εκδώσει ο λήπτης με αναστροφή από έδρα του σε έδρα μου, αλλά αυτό σημαίνει και έρχεται στην αδέση σαν πληροφορία άρνησης έκδοσης παραστατικού, με ό,τι αυτό συνεπάγεται.
0: Ναι. Είναι...
1: Αυτό έλεγε το δελτίο τύπου που έχει πάει σε όλα τα μέσα ενημέρωσης από τη Δευτέρα. Γιατί αντιμετωπίζουμε με πολλές επιχειρήσεις το θέμα που ακόμα δεν έχουν εντυπήσει σε βάθος. Αυτό το θέμα. Είναι το δελτίο αποστολής πλέον, είναι ηλεκτρονικό από πρώτη Πέμπτη.
0: Και υποχρεωτικό μαζί.
1: Και έχει υποχρεωτική εφαρμογή.
0: Διαφορετικά το πρόστιμο
1: μόνο,
0: είναι...
1: Το μόνο που μένει στη δεύτερη φάση που έχει πάρει παράταση είναι η παραλαβή των εμπορευμάτων και οι μεταφορτώσεις στο δρόμο. Αυτά τα δύο έχουν μείνει, τα οποία έχουν εξειδικευτεί, και από ό,τι διαβάζουμε στις ανακοινώσεις της ΑΔΕ και από ό,τι σας είπα στη Θεσσαλονίκη, το περίπτερο είχε η ΑΔΕ εκεί πέρα, αυτό θεωρείται ότι πρώτη δεκάτη θα είναι εφαρμόσιμο.
0: Μάλιστα. Να σας ρωτήσω και κάτι άλλο, απλά να επαναλάβω. 5.000 ευρώ πρόστιμο αναφορολογικό έλεγχο εφόσον η επιχείρηση τηρεί απλογραφικά βιβλία. Και 10.000 ευρώ αναφορολογικό έλεγχο εφόσον τηρεί διπλογραφικά βιβλία, εφόσον δεν τηρήσει όλα αυτά που λέτε από 1η Μαΐου.
1: Αν έχει εμπορεύματα χωρίς τη δελτία αποστολής.
0: Ηλεκτρονικό και υποχρεωτικό. Ωραία, σε σχέση με τον ΕΜΦΙΑ, κάποια ενημέρωση διευρύνονται τα όρια.
1: Με τον ΕΜΦΙΑ συνεχίζει αυτό που είχε ανακοινωθεί πέρσι. Η φετινή χρονιά θα χαρακτηριστεί ότι σε οικισμούς μέχρι 1500 άτομα δεν θα υπάρχει για την πρώτη κατοικία, δεν θα λογιστεί ένφια, ο ένφια θα είναι μηδενικός, και θα ανακοινώσει στις ΔΕ, ακούσαμε από τον Πρωθυπουργό να λέει ότι επεκτάθηκε το μέτρο και σε κάποιες άλλες που θα με περιοχές, οι οποίες θα μπουν στο σύστημα της ΑΔΕ και θα τις εξειδικεύσουμε το επόμενο χρονικό διάστημα.
0: Ναι, η ουσία είναι για τους φίλους ακροατές ότι διευρύνεται από το 2027 η απαλλαγή από τον ΕΜΦΙΑ για τις κύριες κατοικίες σε μικρούς οικισμούς της χώρας, καθώς διευρύνονται...
1: Είναι 1.500 κάτι. Είναι σχεδόν το σύνολο, εκτός 2-3 χωριά στο Δεδάκινο, θα όλα τα υπόλοιπα χωριά θα εξαιρεθούν και η πρώτη κατοικία θα έχει μηδενικό συντελεστή. Εξαιρώντασαν κάποιες περιοχές πέριξ των Αθηνών και τα λοιπά, τα οποία θα εξειδικευτούν τώρα στα μέτρα αναπεριοχή, αλλά θα βγουν και αυτοί. Εμείς ούτως ή άλλως εξαιρούμεθα από τα πέρυσι.
0: Ναι.
1: Ένφια πρώτης κατοικίας ήσαν με το μηδέν.
0: Ναι. Με λίγα λόγια, αυτό συμβαίνει γιατί διευρύνονται τα πληθυσμιακά κριτήρια και προστίθεται εκατοντάδες περιοχές στη σχετική ρύθμιση. Από ό,τι βλέπω σε μια σχετική ανακοίνωση, ότι μηδενίζεται ο ένφια σε Μουζάκι, Γαϊτάνη και Αμπελόκηπο, ό,τι αφορά στη Ζάκυνθο τουλάχιστον.
1: Αμπελόκηποι δεν πιστεύω ότι δεν ξεπιανούν αυτή η ανακοίνωση. Εγώ δεν έχω γράψει την ανακοίνωση.
0: Όχι. Δεν είναι δικές της ανακοίνωση. Το διευκρινίζω.
1: Οι αμπελόκηποι λόγω πληθυσμιακής δεν βλέπω να. Εγώ να θα το δω, δεν το έχω δει.
0: Είναι ερωτηματικό, ναι.
1: Ναι, είναι ερωτηματικό. Τελεί υπό αίρεση Μουζάκι, Παντοκράτορας, Μουζάκι, Καταστάρι, είναι οι περιοχές που είναι πάνω, και το Γαϊτάνι είναι πάνω από 1500. Ναι. Με την τελευταία πληθυσμιακή, γιατί έχω του πίνακε στατιστική υπηρεσία με την τελευταία απογραφή του πληθυσμού σε κάθε περιοχή.
0: Άρα...
1: Αυτά τα τρία τελούν υποαίρεση. Τώρα θα δούμε στα εξειδικευμένα μέτρα, εάν ενταχθούν μέσα. Είχαμε στείλει κάποιες επιστολές. Το πολιτικό προσωπικό της Ζακύνθου συνήθως σφυρίζει αδιάφορα και τυρβάζει δεξιά και αριστερά, ασχολείται με άλλα πράγματα πλην από τις ουσίες. Θα το δούμε αυτό, αλλά να το δούμε τώρα στα εξειδικευμένα και κατά περιοχή που θα δώσει η ΑΔΕ στον πίνακα. Θέλω να πιστεύω ότι το Μουζάκι ήταν κοντά στο όριο.
0: Ναι.
1: Αν θυμάμαι, δεν με απατάει η μνήμη μου. Εκεί το πρόβλημα ήταν, εμφανίζεται στους αμπελοκήπους, στο Γαϊτάνι και στο Καλαθάρι. Αυτό περιμένουμε τώρα να δούμε, να δούμε στα αυτά τα μέτρα πώς θα περιγραφεί.
0: Ναι.
1: Γιατί είναι χωραπαλλαγή σοβαρή και βοηθάει την πρώτη κατοικία, αλλά βοηθάει τα νοικοκυριά και τους υπολείπους.
0: Ναι. Ουσιαστικά πρόκειται για ένα μνημονιακό μέτρο, τέλος πάντων.
1: Είναι, ακούστε κάτι, να ξέρετε ότι υπάρχει μια βασική αρχή, τη λέγαμε από φοιτητές στο πανεπιστήμιο, τη λέγαμε μεταπτυχιακοί φοιτητές. Τη λέμε τώρα στην έρευνα ότι ό,τι νόμος εισπρακτικός για το ελληνικό δημόσιο εγγραφεί, να ξέρετε ότι πολύ δύσκολα το
0: ξεγράφεται. Ναι, ναι, αλήθεια είναι.
1: Εδώ το τέλος επιδιδεύματος μπήκε για να καλυφθεί ο προϋπολογισμός το 2011 και έφτασε μέχρι τις μέρες μας και ακόμα να λέμε ότι θα του χρόνου.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι όλα αυτά είναι τεράστια τα ποσά. Ήταν ο ένφια ένα γονατογράφημα της στιγμής και της έλλειψης, όπως λέγαμε τότε, γνώσης του πολιτικού προσωπικού. Έγραψαν ένα.
0: Και συνδέεται το ένφια, ξέρετε, με το συνταγματολόγο κατά τα άλλα Ευάγγελο Βενιζέλο.
1: Ναι, πράγμα, δεν μπορούσα να σας πω κάτι. Όταν δεν υπάρχει βάση δεδομένων καταγραφής της περιουσιακής κατάστασης, υπήρχε ένα θέμα. Αλλά αυτή τη στιγμή, εκείνο που είναι το εξοργιστικό και φαίνεται στην εισηγητική έκθεση εκείνης περίοδου, έβαλαν τον ένφια αυτό με τον τρόπο υπολογισμού, γιατί ήθελαν με πάση θυσία να εισπραχθεί ένα ποσό της τάξης των 2,5 δις. Αυτό λοιπόν ήταν τότε που ήταν καταδήλωση καθενός, δεν υπήρχε κάπου καταγραμμένες οι περιουσίες, δεν μπορούσαν να υπολογιστεί.
0: Και ο καθένας ό,τι ήθελε δήλωνε.
1: Που ξεκίνησε και αρχίσε να βελτιώνεται, ακόμα δεν έχει βελτιωθεί. Έχουμε ακόμα χρόνο για να φτιαχθεί το περιουσιολόγιο με το κτηματολόγιο και με τις αρχές καταγραφής περιουσιακής κατάστασης. Εδώ είναι πολύ μεγαλύτερα τα ποσά που εισπράττει το ελληνικό δημόσιο από τον κόσμο. Και γι' αυτό η πρόταση ήταν ότι αυτό το μέτρο πρέπει να διευρυνθεί σε όλους.
0: Ναι.
1: Δηλαδή η πρώτη κατοικία σε όλους τους ανθρώπους, σε όλους τους πολίτες αυτής της χώρας πρέπει να είναι αφορολογητή.
0: Μάλιστα.
1: Αυτή είναι, δηλαδή το δίκαιο είναι αυτό, για να μπορέσει να προχωρήσει. Γιατί αυτή τη στιγμή όλες οι επιχειρήσεις είναι τρελά αυτή τη στιγμή τα ποσά τα οποία πληρώνουν στον ένφια. Είναι ένα άδικο μέτρο, το οποίο δεν έχει λογική, δεν έχει μπει σωστά, δεν έχει καταγραφεί σωστά. Αυτή τη στιγμή πληρώνουμε τις αμαρτίες των παλιών νομαθών που παραμονές των εκλογών άνοιγαν τα οικιστικά όρια με αποτέλεσμα να εντάσσονται εντός οικισμού τεράστιες περιοχές. Έλα, καλά, εδώ στη Ζάκη μου, άμα δούμε το χάρτη διαχρονικά αυτής της πορείας και του μέτρου εξουσίας των ομαχών και των λοιπόν υπολείπων μέσα και τα τελευταία χρόνια, θα δείτε, δημιουργήσε κάποιες περιοχές ως και αστερία. Εδώ την περιοχή μπαίνει, εδώ το δίπλα χωράφι δεν μπαίνει. Αυτά λοιπόν τώρα είναι το πιούρωμα του χρόνου και όπως βρίσκεται και μέσα σε αυτά τα κίνητα, τα οποία αυτή τη στιγμή πολλοί τα έχουν δηλώσει ότι είναι αγροτεμάχια. Ενώ τώρα με το κτηματολόγιο όλα αυτά θα έρθουν μόνα τους και θα πάνε εκεί που πρέπει να πάνε και να μπει ο πόρος που πρέπει να μπει.
0: Μάλιστα.
1: Εκεί θα έχουμε τεράστιους τσακωμούς. Εδώ δεν βλέπω ότι κάποιοι αντιλαμβάνονται και βλέπουν την κατάσταση που πηγαίνει. Γιατί πρέπει να ξανακλείξει πάλι το θέμα της συζήτησης για τα οικιστικά όρια και να βελτιωθούν όλες αυτές τις συμφορές του παρελθόντος.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, πολύ ενδιαφέροντα όλα αυτά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και σκεφτόμαι κάποια στιγμή να σας καλέσουμε εδώ στο στούντιο της ΕΡΤ Ζακύνθου, να έχουμε μεγαλύτερη άνεση χρόνου να τα πούμε όλα αυτά και να ενημερωθούν και οι φίλοι ακροατές. Για να διορθωθεί ό,τι και διορθώνεται και να σωθεί ό,τι καν σώζεται σε μια ήδη διαμορφωμένη κατάσταση.
1: Εκτιμώ ότι όλα διορθώνονται. Αρκεί να υπάρχει βούληση και γνώση.
0: Κυρίως πολιτική βούληση που συνήθως δεν υπάρχει, το ξέρετε καλύτερα από μένα.
1: Λοιπόν, όπως γράφουμε κάθε φορά και λέμε ότι η εκτίμηση που έχουμε όλοι μας είναι ότι ο ένφια, αυτός ο άδικος νόμος, είναι τετραπλάσιος, εισπράττει το ελληνικό δημόσιο ή καταλογίζει στο σύνολό του από ό,τι έχει αρχικός προϋπολογιστή, τα 2.400. Άρα αυτή τη στιγμή λοιπόν αυτά τα ποσά, άμα τα βάλουμε τώρα μία δεκαετία, μιλάμε ότι οι ιδιοκτήτες γης έχουν κυρώσει περίπου στα 24 δις. Με αυτό που λέει το Υπουργείο.
0: Ναι.
1: Ενώ στην πραγματικότητα είναι πολύ μεγαλύτερο από τα 50 δις.
0: Μάλιστα.
1: Και μετά κάποιοι διερωτούνται γιατί είναι ακριβά τα νίκια, γιατί δεν γύρονται.
0: Ναι, γιατί όλα είναι αλυσίδα. Έτσι.
1: Το ένα συνεπέρνει το άλλο.
0: Ακριβώς.
1: Λοιπόν, ναι,
0: έτσι αλόγιστη, εξηγούνται κάποια πράγματα.
1: Τρεις νόμοι αλόγιστοι έδωσαν τη χαριστική βολή στο πρόβλημα. Δεν θέλει να το καταλάβει το πολιτικό προσωπικό. Ο πρώτος ήταν ο Ένφια. Ο δεύτερος ήταν τα 250 χιλιάρικα που μετέπειτα έγιναν 500. Κάτοικοι τρίτων χωρών που ήθελαν να πάρουν την Golden Visa στην Ελλάδα έπρεπε να αγοράσουν ακίνητα, τα οποία τα έχουν αγοράσει και τα κρατάνε κλειστά. Άρα λοιπόν χάθηκαν εκεί ακίνητα τα οποία δεν διατίθενται στην αγορά. Και το τρίτο ήταν από το 2015 στην οικονομική δυσπραγία της χώρας και στην αβεβαιότητα και στην έλλειψη παραγωγικής δομής ήταν η βαχυπρόνια μίσθωση.
0: Ναι.
1: Που πλέον όλοι στράφηκαν για να μπορέσουν.
0: Όχι τα 7 κακά της μοίρας μας, τώρα αναφέρεστε στα 3 κακά της μοίρας μας, Airbnb, Ένφια.
1: Κάτι που το παλιό πολιτικό προσωπικό προτού τη δεκαετία του 80 ήταν αδιανόητο να το δεχτούν.
0: Ναι.
1: Και από δεκαετία μέχρι και το 90 ήταν αδιανόητο να δεχτούν τέτοια μέτρα.
0: Ναι.
1: Γι' αυτό και η Ελλάδα ποτέ δεν είχε οικιστικό πρόβλημα. Είχε όλη η Ευρώπη, η Ελλάδα δεν είχε ποτέ.
0: Ναι.
1: Μία με την παροχή.
0: Η μεγαλύτερη ιδιοκατοίκηση κατά μέσο όρο είναι στην Ελλάδα σε σχέση με την υπόλοιπη Ευρώπη. Έχουν μεγάλο ποσοστό ιδιοκατοίκηση.
1: Η ζήτηση από πολιτών τρίτων χωρών της αγοράς ακινήτων έχουν εκτινάξει τις τιμές
0: στα ύψη.
1: Και από την άλλη μεριά η ακρίβεια που δημιουργείται γιατί όλα τα περισσότερα δομικά υλικά η Ελλάδα τα κάνει εισαγωγή, δεν έχει δική της παραγωγή. Άρα λοιπόν αυτή τη στιγμή είναι πολύ δύσκολο ένα νοικοκυριό να φτιάξει σπίτι.
0: Ναι, ναι. Είναι απλησίαστο όνειρο τώρα πια.
1: Υπάρχουν φιλότητες πάντες αλλά δεν βλέπω ότι μπορεί να λυθεί γιατί υπάρχει αυτό το τρίπτυχο. Αυτό το τρίπτυχο δεν το ακουμπάει κανένα γιατί εισπράττει το ελληνικό δημόσιο. Από την υπεραξία εισπράττει φόρμα, τώρα είδατε στο ΝΟ. Το μόνο θετικό στα μέτρα για αυτό το κομμάτι είναι ότι στο φόρο μεταβίβασης από 3% που ήταν μέχρι τώρα την μεταβίβαση ακινήτου, είτε το αγόραζε πολίτη της τρίτης χώρας, είτε πολίτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είτε πολίτη της Ελλάδας, ήταν 3%. Τώρα είπα από την 1η-1η-27, αυτός ο φόρος θα πάει στο 15%. Άρα λοιπόν το 500 χιλιάρικα που είναι να αγοράσει κάποιος να επενδύσει για να αγοράσει μια κατοικία σημαίνει ότι θα πληρώσει είναι 75.000 φόρο. Αυτό μπορεί να λειτουργήσει και λίγο αποτρεπτικά γιατί το 500 θα γίνει 575, δηλαδή κοντά στα 600 χιλιάρικα. Αλλά τώρα αυτό δεν ξέρουμε, θα δούμε πώς θα πάει στην πορεία. Ήταν ένα μέτρο προς θετική κατεύθυνση. Γιατί γι' αυτό και δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα και είναι πανάκριβα τα σπίτια. Και θα συνεχίσουν να είναι πανάκριβα γιατί υπάρχει συμπεριδίκηση. Είτε για την βαχυπρόνια μίσθωση στη διαδικασία του διαμοιρασμού, είτε είναι στην συζήτηση από πολίτες τρίτων χωρών. Και εκεί ας πούμε το φιδωλόπιο είναι καμία κυβέρνηση από το 2011-2012 που θεσπίστηκε το μέτρο μέχρι και σήμερα δεν έχει δώσει στοιχεία πόσοι πολίτες έχουν αγοράσει αυτές τις κατοικίες. Το μόνο που σε ένα σεμινάριο είδαμε για τον ειδικό ενιαίο φόρο ακινήτων, τον ΕΝΦΑ, πόσα περίπου τρίτων μελών διοικητικών συμβουλίων που ανήκουν σε εταιρείες είναι κατεγραμμένα στο Υπουργείο Οικονομικών. Την υπόλοιπη εικόνα δεν την έχουμε δει κάπου επίσημα δημοσιοποιημένα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσουμε. Δεν έχουμε πολύ χρόνο. Δραματικά επίκαιρη και αρκετά ενδιαφέρουσα η συζήτηση που είχαμε μαζί σας. Όπως πάντα.
1: Διαρκώς τα οικονομικά βρίσκονται σε αυτή την πάση. Τα οικονομικά διαρκώς. Δυστυχώς βρισκόμαστε. Βελτιώνονται οι δείκτες. Δεν μπορούμε να πούμε ότι δεν βελτιώνονται.
0: Οι δείκτες.
1: Βελτιώνονται οι δείκτες. Εμείς, σαν οικονομολόγοι, μετράμε τους δείκτες.
0: Ναι.
1: Δεν μπορούμε να κάνουμε κάτι άλλο. Μετά κάνουμε, αναφέρουμε τα υπόλοιπα.
0: Μάλιστα. Κύριε Τσουκαλά, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή σας μέρα, να είστε καλά.

Ασταμάτητο ο Νίκο Τσουκαλά, συνήθω έτσι είναι. Είναι θέματα βέβαια τα οικονομικά, λογιστικά κτλ. Που τα παίζει στα δάχτυλα, η αλήθεια είναι. Και σε κάθε περίπτωση η συζήτηση μαζί του και η συνέντευξη μαζί του είναι αρκετά σημαντική. Σε ενημερωτικό επίπεδο, με χρηστικές πληροφορίες, με. Μια ματιά στην τοπική επικαιρότητα σε τίτλους από την ημέρα Ζακύνθου. Κράνη αντί για πρόστιμα, μοίραση τροχιά Ζακύνθου για δεύτερη χρονιά, η δράση ενημέρωσης των οδηγών δικύκλων. Ιόνιο Πανεπιστήμιο στη ΔΕΘ, στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης. Η επίσκεψη Μητσοτάκη, τα δύο μνημόνια συνεργασίας και η δυναμική παρουσία του Ιδρύματος. Ιόνιο Πανεπιστήμιο με έδρα την Κέρκυρα και με το τμήμα περιβάλλοντος στη Ζάκυνθο. Νίκη Μαλαφούρη, πρόεδρος επιμελητηρίου Ζακύνθου, στις εξαγγελίες της ΔΕΘ δεν εισακούστηκαν τα αιτήματα της αγοράς. Ζάκυνθος κανένα ή μάλλον κενά σε εκπαιδευτικούς πριν το πρώτο κουδούνι, έτσι αναφέρει το θέμα, με το βλέμμα στις ελλείψεις και τις υποδομές η νέα σχολική χρονιά. Γιάννης Τρεπεκλής, Περιφερειάρχης Ιωνίων Ίσων, στην Ένωση Περιφερειών Ελλάδας, ΕΝΠΕ, απαιτούμε πόρους και αρμοδιότητες. Συστάθηκε το προσωρινό διοικητικό συμβούλιο της Ένωσης Ποδοσφαιρικών Σωματείων Ζακύνθου, πρόεδρος η Ροδούλα Σπινθάκη, αρκετά γνωστή. Κεφαλονιά, τροχαίο ατύχημα με 17χρονο οδηγό μοτοσυκλέτας στα Αραζάτα. Ζάκυνθος, τραυματισμός τουρίστρια στις γαλάζιες σπηλιές. Έχει αναρτηθεί και στα συμβάντα του λιμενικού σώματος. Πέθανε ο πρώην Γενικός Γραμματέας Περιφέρειας Ιωνίων Ίσων και ιδρυτικός στέλεχος του ΠΑΣΟΚ, Γιώργος Ραυτόπουλος. Τα διακυβεύματα των επόμενων εκλογών γράφει Διονύση Θακής. Ο συνέχεια ακούμε για διακυβεύματα εκλογών, διλήμματα και άλλα τέτοια που τα βάζουν κάποιοι σκόπιμα. ΚΟΚ, κώδικας οδικής κυκλοφορίας και όχι το κλικό. 319 παραβάσεις στη Ζάκυνθο σε 7 ημέρες, κράνος ταχύτητα και μέθη στο στόχαστρο της τροχέας. Εκλογές την άνοιξη του 2027, ανοιχτός ο δρόμος για νέα πρόσωπα και ψηφοδέλτια, ερωτηματικό. Το πρώτο κουδούνι και αγωνίας, από τέτοια άλλο τίποτα. Υποχρεωτική από 1η Μαΐου η εφαρμογή του ηλεκτρονικού δελτίου αποστολής, ενημέρωση από την Ένωση Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματίων Ζακύνθου. Τα συζητήσαμε όλα αυτά και όχι μόνο πριν από λίγο με τον Νίκο Τσουκαλά, πρόεδρο της Ένωσης Λογιστών Φοροτεχνικών Ελεύθερων Επαγγελματίων Ζακύνθου. Δεν προλαβαίνουμε να πούμε τίποτα περισσότερο. Θα επανέλθουμε όπως στο θέμα που αναφερθήκαμε στην αρχή και έχει να κάνει με τα άγρια άλογα στον Εθνικό Δρυμό του Ένου, γιατί υπάρχουν καταγγελίες για πυροβολισμούς, τραυματισμούς και θανάτωσή τους. Υπάρχει σχετική επιστολή της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας για το περιβάλλον, τα ζώα και το κυνήγι Νέμεσης στον Αντιπεριφερειάρχη Κεφαλονιάς και Ιθάκη Σωτήρη Κουρή για το εν λόγω θέμα. Οπότε θα έρθουμε σε επικοινωνία με όλες τις πλευρές για να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει, για να αναδείξουμε δεόντως το συγκεκριμένο θέμα και νομίζω ότι πρέπει να το κάνουμε. Υποτίθεται σε μια προστατευόμενη περιοχή, όπου τα άγρια άλογα εκεί είναι ένα ιδιαίτερο χαρακτηριστικό γνώρισμά της. Βέβαια, προκαλούν κάποιες ζημίες γιατί δεν έχει διαχειριστεί σωστά το θέμα και δούμε τα αποτελέσματα. Και πάνε και τα πυροβολούν και τα σκοτώνουν. Προφανώς, ναι. Είναι κρίμα και άδικο. Σε μια κατά τα άλλα έχει αυστηροποιηθεί πολύ το νομοθετικό πλαίσιο για την κακοποίηση και θανάτωση ζώων. 11:58 πρώτα λεπτά ακολουθεί η εκπομπή Καλλιτεχνικό Καφενείο με την Πινελόπη Αβούρη. Σε 2 λεπτά από τώρα σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα για το δελτίο ειδήσεων. Την επόμενη ώρα Πινελόπη Αβούρη Καλλιτεχνικό Καφενείο. Στη μία σύνδεση με το ραδιοφωνικό σταθμό της ΕΡΤΡΙΑ στη Θεσσαλονίκη με ειδήσεις από όλη την ελληνική περιφέρεια και τη Ζάκυνθο φυσικά ενίοτε και την Κεφαλονιά. Στις 2 σύνδεση με το πρώτο πρόγραμμα και τη ραδιοεφημερίδα με ειδήσεις και ρεπορτάζ από την Ελλάδα και το εξωτερικό. Και στις 3 σύνδεση με το μουσικό ραδιόφωνο Κόσμος μέχρι και αύριο 9 το πρωί. Που θα είμαστε και πάλι μαζί με τις ενημερωτικές εκπομπές του σταθμού, τις οποίες σήμερα μπορείτε να ακούσετε σε επανάληψη από τις 6 το απόγευμα έως τις 9 το βράδυ από τις συχνότητες 93,2 και 95,2 στα FM και από το rteco.gr επιλέγοντας την ένδειξη Ζάκυνθος αν θέλετε να ακούσετε διαδικτυακά. Μείνετε συντονισμένοι, καλή δύναμη, καλό κουράγιο, καλή συνέχεια και πάντα συντονισμένοι με την ΕΡΤ Ζάκυνθο, το δικό σας σταθμό. Να είστε καλά.

0: Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2 στα FM.
1: Η νούμερο 1 ελληνική over the top πλατφόρμα γίνεται international. Το Netflix ταξιδεύει σε όλο τον κόσμο και είναι διαθέσιμο μέσα από τις μεγαλύτερες πλατφόρμες διεθνώς.
2: ΕΡΤ Ζακίνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. ΕΡΤ Ζακίνθου. Ο δικός σας σταθμός.
3: Έχει Ερτέκο.
4: Έχω Ερτέκο.
3: Έχει Live Radio.
4: Έχω Podcasts.
3: Έχει On Demand.
4: Έχει Ερτέκο.
3: Έχω Music Mixes.
4: Έχει Music Mixes.
3: Έχω μουσικά σύνολα.
4: Έχει Live Radio. Έχει και Podcasts και On Demand περιεχόμενο και Music Mixes από γνωστούς παραγωγούς. Έχει και τα μουσικά σύνολα της ΕΡΤ. Καλό ακούγεται. Μπες στο erteco.gr ή κατέβασε το app για να τα έχεις όλα. ΕΡΤ Echo. Το ραδιόφωνο σήμερα.
5: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακίνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Καλημέρα, καλημέρα σε όλες και σε όλους. Άκου τώρα, είναι η εκπομπή Ερτ Ζακίνθου 95,2 και 93,2. Οι συχνότητες που μας ακούτε μέσω των ραδιοφώνων σας. Διαφορετικά έχετε επιλέξει για να μας ακούτε και εκτός εμβέλειας, και μας ακούτε και μέσω της εφαρμογής Ερτέκο.

Είναι μέρα δύσκολη σήμερα για τους μαθητές, γιατί μετράνε ανάποδα και όπως θα το κάνεις έχουν μείνει δύο μέρες. Βέβαια, εντάξει, δεν είναι τίποτα, αγιασμός είναι την Παρασκευή, έτσι. Δευτέρα σιγά σιγά θα αρχίσουν να μπαίνουν στο κλίμα, Τρίτη κανονικά, γιατί πλέον δεν υπάρχει αυτό το δεν έχουμε βιβλία και περιμένουμε και το γύρω γύρω όλη αυτή η ιστορία. Εδώ έχουν έρθει τα βιβλία. Θα δούμε τι ακριβώς συμβαίνει και σε σχέση με αναπληρωτές και κενά, αν υπάρχουν και πού υπάρχουν. Θα έχουμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής τους προϊσταμένους και τις πρωτοβάθμιες και τις δευτεροβάθμιες. Θα κάνουμε μια κουβέντα, να δούμε και πού βρισκόμαστε.

σήμερα είναι Παρασκευή 9 Σεπτεμβρίου, γιορτάζει ο Ιωακίμ ή Μάκης και ο Κιαράν ή η Κιάρα. Χρόνια τους πολλά. Είναι Διεθνής ημέρα για την προστασία της εκπαίδευσης από επιθέσεις και Διεθνής ημέρα Σουντόκου. Παίζει Σουντόκου. Φοβερό. Μιλάμε, δεν υπάρχει καλύτερο αγωνιστήρι για το, και για το μυαλό και για να προλάβεις όταν είσαι μια ηλικία όπως εσύ, να προλάβεις, για τον Αλέξανδρο Λάση το λέω, να προλάβεις Αλτσχάιμερ και τέτοια.

Σαν σήμερα γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος το 1922, πέθανε τον Μάρτιο του 20. Και το 1976 πεθαίνει ο Μάο Τσετούνγκ, ο Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Κίνας. Αυτόν τον ταριχεύσανε ή όχι, πού να ξέρεις. Θα δω, θα μάθω. Οι συνήθως τους ταριχεύουνε, γι' αυτό λέω. Και φυσικά το 19 φεύγει ο πολύ μεγάλος τραγουδοποιός, ο Λευρέτης Μαχαιρίτσας.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες και η Ιράν υποτίθεται ότι πάνε για ειρήνευση και αυτοί, όπως πηγαίνει και η Ουκρανία με τη Ρωσία ή η Ρωσία με την Ουκρανία, όπως θέλετε πείτε το. Αλλά συνεχίζονται τα πλήγματα εκεί μεταξύ Ηνωμένων Πολιτειών και Ιράν, με πυραυλικά χτυπήματα εκατέρωθεν. Την ίδια ώρα σήμερα ο Πρωθυπουργός θα πάει στο Παρίσι για τη Διεθνή Διάσκεψη Κορυφής για το διάστημα. Φαντάζομαι δεν θα τους απασχολήσει μόνο το διάστημα, θα πούνε δύο κουβέντες και για τους πολέμους. Χθες ο Πρωθυπουργός ήταν στην τριμερή, την άτυπη Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου, όπου επαναβεβαιώθηκε ότι είναι σταθερά τα θεμέλια της συνεργασίας των τριών χωρών. Ο καιρός πάει να δροσίσει και θα δούμε τώρα τι θα γίνει από σήμερα, από εδώ και πέρα.

Ας δούμε λοιπόν τις ειδήσεις όπως τις έχουν καταγράψει οι εφημερίδες μέχρι τα μεσάνυχτα χθες, λίγο αργότερα. Ξεκινάμε με την Καθημερινή. Το Ελνίνιο βάζει φωτιά στις τιμές των τροφίμων, οι αλλαγές στον αγροτικό χάρτη. Γείτονες με αρκούδες στην Καλιφόρνια, και έχει μια πολύ ωραία φωτογραφία που είναι μια αρκούδα και παίρνει τον μπάνιο της μέσα σε μια πισίνα. Φοβερή. Είχε ενημερωθεί για τις επιθέσεις της Χαμάς, αποκάλυψη της εφημερίδας Χάρετς για τον Νετανιάχου. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν τα αποτελέσματα της έρευνας PISA 2025 για τους Έλληνες μαθητές. 4 στους 10 δεν κατανοούν τι διαβάζουν. Καλά πάμε. Έκαναν φτερά δύο πίνακες του Ρενουάρ, νέα κλοπή σε Γαλλικό Μουσείο. Τώρα κάνουν μελέτες για την Ιθάκη, για την ανάδειξη και την προστασία του αρχαιολογικού χώρου του Αγίου Θανασίου, παύλα της σχολής του Ομήρου.

νέα. Ελληνική παιδεία. Τι δείχνει η Πίζα σε ελεύθερη πτώση. Ηχηρό καμπανάκι για την Ελλάδα η έρευνα και πάλι κάτω από το μέσο όρο του ΟΣΑ. Πτώση 16 μονάδων στην κατανόηση κειμένου, 7 μονάδων στις φυσικές επιστήμες, φυτικές αφού εκεί καταλαβαίνουν, και 6 μονάδες στα μαθηματικά. Τιμολόγια ρεύματος, μείωση 30% έως το 2029, οι τρεις λόγοι που θα οδηγήσουν στην αποκλιμάκωση του κόστους των νοικοκυριών. Μητσοτάκη σε Ερντογάν, σκληρή γλώσσα με τον Σίση στο πλευρό του, η Ελλάδα δεν φοβάται να υπερασπιστεί τις θέσεις της. Φωτιά 9 ημερών προκαλεί ζημιά ενός αιώνα στην Κόνιτσα. Πάνω από 100 χρόνια θα χρειαστεί για να ξαναγεννηθεί το δάσος από έλατα. Ιταλικές φρεγάτες με πυράβλους κρούζ στο πολεμικό ναυτικό. Νετανιάχου ήξερε για τη σφαγή αλλά αδιαφόρησε. Υπόθεση Γρίβα και οι 4 αστυνομικοί παραπέμπονται για κακούργημα.

απογευματινή. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης στο Σάββατο στο Καστελόριζο. Η Ελλάδα δεν δέχεται τελεσίγραφα. Επίσκεψη με ισχυρούς συμβολισμούς στο ακριτικό νησί και το βλέμμα στραμμένο στην Τουρκία και στις εμπριστικές δηλώσεις του Ερντογάν. Αυστηρή απάντηση Μαρινάκη. Τριμερής στο Ελ Αλαμέιν, υπόδειγμα σταθερότητας και ευημερίας στη συνεργασία Ελλάδας-Κύπρου-Αιγύπτου. Έπεσαν οι υπογραφές στη Ρώμη για την απόκτηση 2 φρεγατών Μπεργκαμίνη. Πότε θα τις παραλάβουμε? Πίζα 2025, μαθηματικά οι μισοί μαθητές κάτω από το βασικό επίπεδο. Διπλή αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα. Φθηνότερο ρεύμα 30% στην τριετία.

Η εφημερίδα των συντακτών. Φωτιά στα καύσιμα, μέτρα ασπιρίνες. Η ενεργειακή κρίση δείχνει ξανά τα δόντια της. Ισραήλ, ιστορική στροφή για το Παλαιστινιακό. Η Βρετανία αναγνωρίζει εθνοκάθαρση στη Δυτική Όχθη και επιβάλλει εμπάργκο στα προϊόντα των επίκων μαζί με Γαλλία, Ισπανία, Καναδά και άλλες 8 ευρωπαϊκές χώρες. Νέα Δημοκρατία vs Ελλάς, κόντρα για το πότε περνούσαμε καλύτερα. Θεσσαλονίκη, σχολικά φορεία, λεωφορεία. Δεν είμαι ράβος σήμερα. 16.500 μαθητές στον αέρα. Μουσείο Αργυροτεχνίας ΠΙΟΠ, ξαναβρίσκοντας τα Γιάννενα του Νίκου Χουλιαρά. Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο, πόλεμος στις εστίες και μια σοβαρή καταγγελία. Και Γερμανία βουλιάζει αλλά δεν αλλάζει ο Μέρτς. Ριζοσπάστης. Ένταση της πολιτικής που αυξάνει την ακρίβεια στο ρεύμα και την ενεργειακή φτώχεια. Εξειδίκευση των κυβερνητικών μέτρων για την ενέργεια. ΚΚΕ, όσο εξειδικεύονται οι κυβερνητικές εξαγγελίες και ξεδιπλώνονται οι προτάσεις της βολικής αντιπολίτευσης, του ΠΑΣΟΚ, του κόμματος Τσίπρα κλπ, τόσο πιο καθαρά αποκαλύπτεται ένα κοινής κατεύθυνσης αντιλαϊκό πρόγραμμα. 52ο Φεστιβάλ ΚΝΕ Οδηγητή, μετράει αντίστροφα ο χρόνος για τις εκδηλώσεις στη Θεσσαλονίκη. Βρετανία και Ευρωπαϊκή Ένωση στέλνουν στην Ουκρανία Patriot και άλλο εξοπλισμό μπροστά στην πολεμική κλιμάκωση. Τριμερής Ελλάδας, Αιγύπτου, Κύπρου, παζάρια για ενέργεια και θαλάσσιες ζώνες στην κινούμενη άμμο των ανταγωνισμών. Εκτοξεύονται οι νατοϊκοί εξοπλισμοί, ιταλικές φρεγάτες μετά τον Ισραηλινό θόλο. Νομοσχέδιο για το βαθμολόγιο στο δημόσιο, ενισχύεται το ασφιχτικό πλαίσιο συμμόρφωσης με την κυρίαρχη πολιτική και το αντιλαϊκό κράτος.

Ελεύθερος τύπος. Πώς και πότε θα μειωθούν 30% οι λογαριασμοί ρεύματος? Όλο το κυβερνητικό σχέδιο έως το 2029. Η μάχη της μπριζόλας. Ο ανταγωνισμός των σούπερ μάρκετ φέρνει μειώσεις έως 28,1% στον οπό κρέας. 88 κωδικοί εντάχθηκαν στην Εθνική Πρωτοβουλία Μείωσης Τιμών. Επιδημία κλοπών στη Γαλλία. Μετά το Λούβρο σήκωσαν πίνακες από το Μουσείο Ρενουάρ. Ένφια τέλος για 650.000 ιδιοκτήτες σε οικισμούς έως 2.000 κατοίκων. Μήνυμα Μητσοτάκη στην Άγκυρα από το Έλα Λαμέιν. Η Ελλάδα δεν απειλεί αλλά και δεν υποχωρεί. Τι δείχνουν τα στοιχεία από την αξιολόγηση PISA κάτω από τη βάση σε μαθηματικά και κατανόηση κειμένου?

το μανιφέστο. Η νοσταλγή του ναζισμού και το Κρεμλίνο. Ο Πούτιν απλώνει δίχτυα στην Ευρώπη χρησιμοποιώντας την ακροδεξιά. Ενίσχυση με λεφτά, διείσδυση, αναταραχή και στο βάθος πολιτική αστάθεια. Το μοντέλο της ΑΕΦΤΕ, βασικό εργαλείο για υβριδικές απειλές σε πολλά κράτη. Κυριάκος Μητσοτάκης, η Ελλάδα ούτε απειλεί ούτε δέχεται τετελεσμένα. Κρίσιμο τετατέτ με Σίση και τριμερείς με Χριστοδουλίδη. Στο τραπέζι η ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Αιγύπτου και η συμφωνία της Μέκκας. Μαύρο σκοτάδι και αφωνία από την Ελλάς. Ποιος πληρώνει τις large εκδηλώσεις? Οι μη απαντήσεις του ΙΧ κόμματος Τσίπρα για τις πηγές χρηματοδότησης στα δημοσιογραφικά ερωτήματα του Μανιφέστο και των κομμάτων. Ψηφίζει η Ελλάδα, τι συζήτησε με τον Πιερακάκη ο δισεκατομμυριούχος τρέιντερ Κρις Ρόκος. Άλματα στην υγεία, οι αλλαγές στο ΕΣΥ και η αντιπολίτευση της Κατσαρίδας. Μιζέρια, ο κουμπαράς για τη νέα γενιά και οι λαϊκίστικες κραυγές της Πεντάρας.

κόντρα. Ψηφίστε Μητσοτάκη για να μην γίνει πόλεμος. Κινδυνολογία σύστολα ο Φλωρίδης με την κρίση στα ελληνοτουρκικά. Σε περίπτωση ακυβερνησίας θα κάνουν ντου οι απέναντι, δήλωσε ο Υπουργός Δικαιοσύνης. Έκθεση σοκ του ΟΣΑ για την ελληνική εκπαίδευση. Δεν καταλαβαίνει τι διαβάζει το 50% των Ελλήνων μαθητών. Μόνο μέσω τραπεζικού λογαριασμού κυρώσεις για όσους πληρώνουν τα ενοίκια με μετρητά. Πυρκαγιές στην Ευρώπη, από την Ελλάδα μέχρι το Βέλγιο, πάνω από 5 εκατομμύρια στρέμματα έγιναν στάχτη το φετινό καλοκαίρι. Τριμερή στην Αίγυπτο, κοινή γραμμή Αθήνας, Λευκοσίας και Καΐρου για θαλάσσιες ζώνες, Κυπριακό και ενεργειακή ασφάλεια στην Ανατολική Μεσόγειο.

Ο λόγος. Πυλώνας ασφάλειας στην περιοχή. Συνεργασία Ελλάδας, Κύπρου και Αιγύπτου. Η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν. Σταθερότητα δεν σημαίνει υποχωρητικότητα. Στα εγκληματολογικά εργαστήρια, τα ανθρώπινα οστά που βρέθηκαν στην Κυψέλη, σε πλήρη εξέλιξη οι έρευνες. Εθνική πόρη άνω των 5 δισεκατομμυρίων ευρώ για φθηνότερο ρεύμα, 30% στην τριετία, το πακέτο μέτρων. Οι μισοί μαθητές των σχολείων είναι αγράμματοι, κάτω από το μέσο όρο του ΟΟΣΑ η Ελλάδα. Έρευνα Manpower Group, ποιοι κλάδοι παράγουν νέες δουλειές στην Ελλάδα. Πολεμικό ναυτικό, έπεσαν οι υπογραφές για τις δύο φρεγάτες Μπεργκαμίνη.

political. Σημεία και τέρατα στον Δήμο Σιθωνίας. Ο Δήμαρχος βάζει τους λύκους να φυλάνε τα πρόβατα. Επαναφέρει ως προϊσταμένους δύο υπαλλήλους που διώκονται για κακουργήματα, για τα αόρατα υδρόμετρα και για δωροληψία. Η Δημοτική Αρχή του Ιωάννη Μαλίνη πρέπει να λογοδοτήσει, λέει η εφημερίδα Political. Τράπεζα Πειραιώς, άγριες μονοπωλιακές πρακτικές σε υγεία και ιδιωτική ασφάλιση. Ηχηρό μήνυμα Μητσοτάκη στην Τουρκία, η Ελλάδα δεν απειλεί κανέναν, επιδιώκει τη σταθερότητα. Δεν διαστεί η Ρώμη, έπεσαν οι υπογραφές για τις ιταλικές ΦΡΕΜ που ισχυροποιούν το στόλο μας. Σταύρος Παπασταύρου, χάρτης 6 σημείων για 30% φθηνότερο ρεύμα.

Δημοκρατία. Σχέσεις λεπτών ισορροπιών. Η Ντόρα καρφώνει τον αδελφό της. Με συγχωρείτε. Επιβεβαίωσε τη μυστική συνάντηση με τον Καλίν, την οποία ο ίδιος αποκρύπτει. Μεγαλώνουν τα ερωτήματα για το περιεχόμενο της συζήτησης με τον εξαπορήτων του Ερντογάν. Λεονταρισμοί από την Αίγυπτο, αφωνία για τη Μονή Σινά. Θολούρα από τη Ζαχαράκη για τα βιβλία με τα ομόφυλα ζευγάρια. Τα ρίχνει σε άλλους και επιμένει στη συμπεριληπτικότητα. Ανοίξτε πάλι το φάκελο με τα αδιευκρίνιστα του Γεωργιάδη, έτοιμα Πολάκη στον οικονομικό εισαγγελέα. Είπαν ναι στο Ρέμο και όχι στα μακεδονικά σωματεία. Ορολογιακή βόμβα με ουράνιο το νερό στα ορεινά χωριά της Ελασσόνας. Υποσχέσεις τώρα, τα μέτρα αργότερα για φθηνότερο ρεύμα. Ξεθοριάζουν οι εντυπώσεις από τη ΔΕΘ.

Ναυτεμπορική εφιάλτης στην αγορά ενέργειας άκυγηξε τα 100 δολάρια το βαρέλι το Brent στο 1,9 ευρώ το λίτρο το πετρέλαιο θέρμανσης από 1,1 πέρυσι. Τρία σενάρια άμυνας για το πετρέλαιο θέρμανσης. Σταύρος Παπασταύρου, σχέδιο 6 σημείων για φθηνότερο ρεύμα κατά 30%. Κρατικά ομόλογα στα 2-3 εκατομμύρια δολάρια το κόστος εξυπηρέτησης χρέους. Τράπεζες σχεδιάζουν τους δικούς τους παιδικούς κουμπαράδες. Μητσοτάκης τριμερής, αυστηρό μήνυμα στην Τουρκία μέσω El Alamein. Πάμε σε τραγούδι, έτσι μουσικό διάλειμμα για να περάσουμε στα αθλητικά πρωτοσέλιδα.

Λοιπόν, πάμε να δούμε τα αθλητικά πρωτοσέλιδα. Ξεκινάμε με τη Sport Day. Ψυχίατρε λασκάραμε, τρελή πανηγυρισμή των οπαδών της ΑΕΚ για τη σπουδαία νίκη επί της ΛΑΣΚ στην πρεμιέρα της League Face. Αποθέωση, μαγική βραδιά στη Νέα Φιλαδέλφια και ικανοποίηση Νίκολιτς που χαρακτήρισε πολύ όρημη την εμφάνιση. Μνήμες Μίλαν, πρώτη κυτρινό-μαύρη νίκη στο Champions League μετά από 20 χρόνια. Υπογραφή Γκολσάλες 2-2 στο κύπελο Ολυμπιακός με το Μεξικανό να σκοράρει δις, έχοντας και μία ασίστ. Το τρίτο τέρμα που πέτυχε ο Πουέρτα που έκανε ντεμπούτο με τα Ερυθρόλευκα.

πρωταθλητής. Το Μυρμίγκι έβγαλε φτερά. Γκολάρα με λόμπα ο Πουέρτα. Αποθέωση στον τεμπούτο του Κολομβιανού. Έλαμψε ο Γκονσάλες με 2 γκολ και 1 ασίστ στη νίκη του θρύλου για το 2-2 στο κύπελο. Πολλές ευκαιρίες και όμορφο ποδόσφαιρο από τον Ολυμπιακό. Άρεσε ο Πέντερσεν, μπήκε αλλαγή ο Γιάρεμτσουκ και ήταν μέσα σε όλες τις φάσεις. Ο Αρμάντο Γκονσάλες πήρε φόρα και έφτασε τα 3 γκολ στο κύπελο. Τέλος ο Κοβάσεβιτς. Ντάρκο, θα είσαι πάντα ξεχωριστό μέλος της οικογένειας του Ολυμπιακού. Αλλαγές στο λιμάνι. Τι φέρνει ο Κορδόν, γιατί ο Μαρινάκης έχρισε αφεντικό του ποδοσφαιρικού τμήματος τον πολύπειρο Ισπανό. Από σήμερα κυκλοφορούν τα εισιτήρια για την πρεμιέρα του Europa. Με τη Λίμπαρ, ο Πουέρτα έκανε πολύ καλό μάτς. Φως. Κέρασαν τεκίλα και ρούμι. Μικρό πάρτι έστησε ο Ολυμπιακός για 80 λεπτά κόντρα στο Βόλο, αλλά τελικά το 3-0 έγινε 3-2. Μπήκε δυνατά, με φάουλ όνειρο του Μαρίν, η ΑΕΚ νίκησε 1-0 τη ΛΑΣΚ στη Νέα Φιλαδέλφια, στην πρεμιέρα της στη League Face του Champions League. Ώρα των σπορ. ΑΕΤΗ της Ευρώπης κατασπάραξαν τη ΛΑΣΚ. Μυθικό γκολ από απευθείας εκτέλεση φάουλ του Μαρίν στο 21. Μπορούσε και 5-0 η ομαδάρα του Νίκολιτς, που έχασε ασύλλητες ευκαιρίες και κινδύνεψε μόνο μία φορά σε όλο το μάτς. Μαγική βραδιά στην κολλασμένη Νέα Φιλαδέλφια από την αεκάρα του Champions League. Live Sport. ΑΕΚΑΡΑ ομαδάρα, αστερά τη νίκη έπειτα από 20 χρόνια πάλι με φάουλ. Νίκολιτς, ιστορική βραδιά για τον

σύλλογο, τακτικά τέλειο παιχνίδι. Πλήγμα με 300 πια μάτς χάνει. Η αρμάδα του Μάρκο Νίκολιτς αναγκάζει και την Ευρώπη να υποκληθεί 1-0 τη ΛΑΣΚ με πύραυλο του Μαρίν. Το πάρτι τελείωσε με άγχος για τον Ολυμπιακό. Πάγωσαν με καρέτσα, αποχώρησε, δεν το βλέπω, βρήκαν ένα πρόβλημα στο κυκλοφοριακό, κυκλοφορικό του. Μένει να δούμε τι ακριβώς συμβαίνει. Και Μέτρο Σπορ, ελπίδα ο Γιάκιτς, ήρθε ο 29χρονος διεθνής Κροάτης, πολυσύνθετος και πολυθεσίτης μέσος, που θεωρητικά έχει τα προσόντα να αναβαθμίσει ποιοτικά τη μεσαία γραμμή του ΠΑΟΚ. Δεν μπορώ να περιμένω, το μήνυμα του Ντιέγκο Κώστα από τα αποδυτήρια της Τούμπας. Πρώτη κρούση στον Μιχαηλίδη, άνοιξε επίσημα το θέμα της ανανέωσης του συμβολέου του. Ζίβκοβιτς για τη φημολογία, μόνο άσπρο και μαύρο. Αριστερός εξτρέμ αλλά και στόπερ, δύο ακόμη μεταγραφές θα κάνει σίγουρα ο Άρης. Τρίποντο με Μαρίν, ανώτερη η ΑΕΚ πήρε δίκαια νίκη, πολύτιμη η συμβολή του Μπρινιόλη.

0: Παιδιά, είναι σοβαρά τα πράγματα. Έχουμε ξαναζεσταίνεται, γιατί δεν νομίζω να έχει τελειώσει και ποτέ, η κόντρα του Πατούλη με την πρώην Πατούλενα, τη Μαρίνα τη Σταυράκη. Μία που νομίζει ότι είναι μπεμπέκα και πηγαίνει και γυρνάει, δεν τη διέσει Πατούλενα. Έλα, Αλεξάνδρε, τώρα πλήρω. Δηλαδή, έχει αναλάβει ένα ρεπορτάζ τώρα. Ή θα το κάνει ή να δούμε τι θα γίνουμε σε αυτή τη ζωή. Δεν γίνεται αυτό το πράγμα. Μία που είναι το ρετουσάρισμα, πάει σύννεφο. Μην έρθεις αύριο, διάβαστος, θα έχουμε ιστορίες. Λοιπόν, η Μαρίνα Σταυράκη, γιατί δεν μπορεί να λέγεται πια Πατούλενα, Πατούλη, έτσι, ξανά στα χαρακώματα με τον Πατούλη. Νέα δημόσια αντιπαράθεση ανάμεσα στη Μαρίνα Σταυράκη και τον πρώην σύζυγό της Γιώργο Πατούλη, με αφορμή ανάρτηση του πρώην Περιφερειάρχη Αττικής για τα επόμενα επαγγελματικά του σχέδια.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η Μαρίνα Σταυράκη. Μιλάμε για ξεκατίνιασμα τώρα. Ο άλλος είναι πρόεδρος του Ιατρικού Συλλόγου. Είναι. Και επειδή έχουν χωρίσει, έχει ξαναπαντρευτεί, αυτός έχει κάνει και άλλο παιδί. Και η άλλη έχει βγαίνει. Λοιπόν, τέλος πάντων. Η Μαρίνα Σταυράκη σχολίασε τη δημοσίευσή του στα social media με μία φράση μόλις 5 λέξεων, αλλά ιδιαίτερα αιχμηρή.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Πού να κατέβεις, βρε κακομοίρη. Ρε φίλε, τέτοιο ξεκατίνιασμα, να μην πω τίποτα άλλο, δεν γίνεται. Το σχόλιο, λέει, δεν πέρασε απαρατήρητο και προκάλεσε αντιδράσεις, καθώς αποτελεί τη δεύτερη δημόσια επίθεση της Μαρίνας Σταυράκη προς τον πρώην σύζυγό της μέσα σε λίγες μέρες.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Η νέα δημόσια αντιπαράθεση, λέει, επαναφέρει στο προσκήνιο τις τεταμένες σχέσεις που φαίνεται να έχουν διαμορφωθεί μετά το διαζύγιο τους. Σοπαρα, τι τεταμένες. Εδώ είναι με λιγάλα όλα, πλάκα κάνουμε.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Αφορμή, λέει, δόθηκε αυτή τη φορά από μία ανάρτηση του Γιώργου Πατούλη για τα επόμενα βήματά του. Η δημόσια απάντηση της πρώην σύζυγου του επανέφερε τη μεταξύ τους αντιπαράθεση στο προσκήνιο.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.

0: Τώρα παιδιά πάμε στα πολύ σοβαρά, γιατί χοντρένει το πράγμα. Κάβουρα Τζαβέλας τριγμή στο γάμο τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ούτε 4 μήνες μετά τον παραμυθένιο γάμο τους και τη βάφτιση της 2 ετών κορούλας τους σε ένα ιδυλιακό σκηνικό στη Λακωνία, η Βίκη Κάβουρα και ο Γιώργος Τζαβέλας φαίνεται πως βρίσκονται αντιμέτωποι με έντονους τριγμούς στον έγαμο βίο τους, ο οποίος φάνταζε ιδανικός.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Ο πρώην διεθνής αμυντικός με τη σημαντική πορεία στα ελληνικά γήπεδα και η εντυπωσιακή ηθοποιός με την έντονη παρουσία στην τηλεόραση και στο θέατρο θεωρούνται ως ένα από τα πιο ταιριαστά ζευγάρια της εγχώρια showbiz που δεν περνούν με τίποτε απαρατήρητα.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Οι δυο τους έζησαν έναν θυελώδη έρωτα από το φθινόπωρο του 22 και τον περασμένο Μάιο αποφάσισαν να ενώσουν τις ζωές τους με έναν γάμο που πραγματοποιήθηκε υπό άκρα μυστικότητα, μακριά από τα φώτα και τα αδιάκριτα βλέμματα, σε ένα μικρό γραφικό εκκλησάκι στη Λακωνία.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Κανείς σχεδόν δεν γνώριζε λεπτομέρειες, καθώς προτεραιότητά τους ήταν να προστατεύσουν την ιδιωτικότητά τους.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Όλα έδειχναν πως η σχέση τους είχε βρει το δικό της δρόμο και το λαμπερό ζευγάρι ζούσε ευτυχισμένες αυτό με το δικό της δρόμο. Τις δικές της αυτές, λες και είναι άκτορ, λοιπόν. Ζούσε ευτυχισμένες στιγμές όπως πρόσφατα όταν μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς φίλους του ένα τρυφερό στιγμιότυπο από την παραλία, όπου περνά πολύτιμο χρόνο δίπλα στη θάλασσα, στην Πάργα, μαζί με τη μικρή Ραφαηλία Ματθίλδη. Γιατί το κάναν αυτό στο κοριτσάκι? Από το Ραφαηλία να το πιάσει το Ματθίλδη. Ωραία, τι είχε να περάσει στο σχολείο. Τζαβέλα. Οι κοινές εμφανίσεις έχουν περιοριστεί, ενώ η μεταξύ τους απόσταση που ενδεχομένως οφείλεται και στα συχνά ταξίδια του πρώην διεθνούς με τη νέα ιδιότητα του μάνατζερ, δεν περνά απαρατήρητη. Με αποτέλεσμα οι ψήθυροι για κρίση στη σχέση τους ολοένα να πληθαίνουν.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Άραγε, διερωτάται ο συντάκτης, γιατί μιλάμε τώρα για ρεπορτάζ, άραγε πρόκειται για μια δύσκολη φάση ή μήπως η ιστορία αγάπης που όλοι παρακολουθήσαμε να εξελίσσεται ήδη έχει γράψει τον επίλογό της?
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Ας ελπίσουμε πως όσα μεταφέρουν οι κακές γλώσσες είναι απλώς μια κρίση την οποία θα ξεπεράσει σύντομα το αγαπημένο ζευγάρι, καταλήγει ο συντάκτης του κειμένου.
1: Άχου και δεν με νοιάζει.
0: Βγαίνουν, γράφουν ό,τι μπουρδα τους έρθει στο κεφάλι και το αποδίδουν στις κακές γλώσσες. Το ξέρεις, η δημοσιογραφία του. Ναι.

0: Ελένη Χατζίδου. Αν δεν μας είχε πολύ απασχολήσει η διάλυση. Όχι. Ένα μικρό πουλάκι έγινε ο νέος της συγκάτοικος. Ένα μικρό πουλάκι βρήκε στο μπαλκόνι του σπιτιού της η Ελένη Χατζίδου. Γιατί γελάς, ρε? Δεν μένει στην Κυψέλη εκεί που τους κόβουν κομμάτια και τους πετάνε δεξιά και αριστερά. Επιστρέφοντας από τις καλοκαιρινές της διακοπές, η τραγουδίστρια και παρουσιάστρια μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της φίλους ένα τρυφερό στιγμιότυπο από τη φροντίδα του μικρού επισκέπτη. Όπως αποκάλυψε μέσα από βίντεο που δημοσίευσε στο Instagram, όταν επέστρεψε στο σπίτι μαζί με την οικογένειά της, διαπίστωσε πως το αυγό που βρισκόταν στο μπαλκόνι είχε ανοίξει και ένα μικρό πουλάκι είχε έρθει στον κόσμο.
1: Άχου και δεν νοιάζει.
0: Δηλαδή είδαν ένα αυγό στο μπαλκόνι, το αφήσανε και φύγανε διακοπές. Δεν είμαστε καλά. Η Ελένη Χατζίδου έχει τοποθετήσει το πουλάκι σε ένα χαρτόκουτο, έχοντας παράλληλα τις επιφυλάξεις της για το αν ήταν σωστή επιλογή. Η ίδια πάντως δεν έκρυψε την αγωνία της, περιμένοντας να μπορέσει να πετάξει. Το πουλάκι εγώ δεν μπορώ να το αναγνωρίσω από εδώ, αλλά δεν το βλέπω να πετάει. Για κάτι άλλο μου φαίνεται. Τέλος πάντων.
1: Άχου και δεν νοιάζει. Άχου και δεν νοιάζει.

0: Δεν υπάρχει κράτος, μαντάμ.
1: Έρτζα Κίνφου 95,2 και 93,2 στα FM. Για τη Ζάκυνθο, την Κεφαλονιά, την Νοτιοδυτική Ελλάδα.
2: Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση! Είδηση!
3: Αντικειμενικό και άμεσο ρεπορτάζ, χωρίς πανικό και συναισθηματισμούς που επισκιάζουν την ουσία. Αυτό είναι ενημέρωση. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Earth Ζακύνθου και στα social. Ακολουθήστε μας στις σελίδες μας σε Facebook, Instagram, Twitter, X και TikTok. Earth Ζακύνθου, ο δικός σας σταθμός.
4: Συνεχής ροή ενημέρωσης 24 ώρες το 24ωρο, 7 ημέρες την εβδομάδα. Όπως ακριβώς και η πραγματικότητα. Earth News βάζει την ενημέρωση στη θέση της.
1: Άκου τώρα. Ειδήσεις, αποκαλύψεις, ενημέρωση. Άκου τώρα. Εγκυρότητα, άποψη, σχόλια. Στην ΕΡΤ Ζακύνθου με τον Ανδρέα Παπαδημητρίου.

Είχαμε εδώ Έρτη Ζακίνθου. Άκου τώρα είναι η εκπομπή. Μουσικές μας έχει αφήσει η αδιούχα Άννα Καποδίστρια. Στην κονσόλα του ήχου είναι ο Αλέξανδρος Λάσης. Στο μικρόφωνο και στη δημοσιογραφική επιμέλεια ο Ανδρέας Παπαδημητρίου.

95,2 και 93,2 είναι οι συχνότητες που μας ακούτε στα ραδιόφωνά σας εδώ Επτάνησα, Δυτική, Νοτιοδυτική Ελλάδα και λίγη, με λίγο ζόρι στην Κεντρική Πελοπόννησο. Στην υπόλοιπη Ελλάδα και στον πλανήτη ολόκληρο μας ακούτε μέσω της εφαρμογής ERTECO. Και 2695037114 είναι τα τηλέφωνά μας. Ertzakinthou παπάκι ert.gr και erazak1@yahoo.gr είναι τα email μας. Στα social μας βρίσκεται ως ERTZAKINTHOU σε Facebook, Instagram, X και TikTok.

πρώτα απ' όλα θέλω να βγάλω το καπέλο και να πω μπράβο στον 67χρονο, ο οποίος εξαπάτησε τους απατεώνες, ο ίδιος δηλαδή τους έβαλε στο τρυπάκι που οι ίδιοι πουλάνε. Τον πήρανε, ξέρετε τώρα, ότι η εφορία, βγάλε τα λεφτά σου και τα χρυσαφικά σου, βγάλ τα εκεί, βάλ τα σε ένα σημείο να τα δει ο δορυφόρος, για να μην μπορεί να τα βρει η εφορία. Αυτά που λένε, δεν ξέρω πώς τα αλήθεια. Θα μου πεις τώρα ο άλλος μες στην... Μπορείς να πιστέψεις ότι σε παίρνει ένας λογιστής, έχεις δικό σου, δεν έχεις, και σου λέει ο λογιστής, είμαι λογιστής, βγάλ τα έξω, τα χρήματα από το σπίτι και βάλ τα στο χωράφι ή στο δρόμο, για να τα δει ο δορυφόρος, να τα μετρήσει και να σου πει τρόπο για να μην, ας πούμε, θα πάρει εφορία. Δηλαδή, ειλικρινά δεν ξέρω πώς μπορεί να την πατήσει κάποιος έτσι. Και την πατάει πολλοί κόσμος. Πάρα πολλοί κόσμος. Ο συγκεκριμένος λοιπόν τι έκανε, τους λέει ναι, ναι, ναι, και πήρε μια πετσέτα εκεί, την πήρε, βάλε μέσα κάτι πέτρες και κάτι καλαμπόκια και κάτι αυτά. Τα πήγε στο σημείο, σε ένα σημείο που συμφώνησαν, και ειδοποίησε την αστυνομία. Μάγκας, ωραίος, φοβερός, πανέξυπνος τύπος. Φοβερός. Και όταν πήγαν να τα πάρουν εκεί οι εξυπνάκηδες, τους τσίμπησε η αστυνομία. Αυτοί άρχισαν το παραμύθι, όχι δεν ξέρω, δεν είμαι εγώ, δεν κάνω, δεν δείχνω. Είναι μέσα. Το πιθανότερο είναι να φεθούν ελεύθεροι, έτσι για να μην κοροϊδευόμαστε. Αλλά... και μόνο η κίνηση αυτή είναι αυτό που πρέπει να κάνει ο κάθε πολίτης. Πανέξυπνο. Αν τους πιάσουν αυτούς άλλη μία φορά ή άλλες δύο, μετά είναι μέσα, τελείωσε. Αλλά μπράβο του, οφείλουμε να το πούμε αυτό.

Να κάνω μια ερώτηση εγώ, έτσι σαν αφελής, χαζός ας πούμε, μάλλον όχι τόσο έξυπνος όσο όλοι οι υπόλοιποι. Σχετικά με τη δίκη στα Τέμπη, έγινε το προηγούμενο διάστημα ο κακός χαμός για το που θα γίνει, ότι δεν χωράνε εδώ, ότι είναι αυτό, ότι είναι εκείνο. Έβγαινε ο ένας πολιτικός ούρλιαζε, έβγαινε ο άλλος έκρινε, έβγαινε ο τρίτος έλεγε μα δεν χρειάζεται, έβγαινε ο παράλληλος για αυτό και σήκωνε το δάχτυλο και έλεγε, έβγαινε εκπρόσωποι κάποιων γονέων και λέγανε δευτό και ξέρω, χαμός με να ξεκινήσει η δίκη. Βρήκαν αίθουσα για 450 άτομα, ούτε 20 δεν πάνε κάθε μέρα, για να καταλάβουμε τη γελιότητα ορισμένων. Όχι όλων, ορισμένων. Έγινε ολόκληρη ιστορία. Θα μπορούσε να έχει ξεκινήσει η δίκη για την καθυστέρηση και από αυτό. Κάποιοι προφανώς και έχουν όφελος από την καθυστέρηση της δίκης. Έτσι. Δεν μιλάω μόνο για τους κατηγορούμενους, μιλάω για κάτι άλλο εκεί που πίνουν το αίμα των κατηγόρων. Επίσης έγινε όλη αυτή η ιστορία. Λοιπόν, πάνε μόνο 20 άτομα. Ο Ρούτσι δεν τον έλεγαν που έκανε την απεργία πείνας για να γίνει. Έχει περάσει ένας χρόνος. Γιατί δεν έχει αιτηθεί ακόμα εκταφή. Μια απάντηση θα μας δώσει. Η δικηγόρος του ρε παιδί μου, η κυρία Κωνσταντοπούλου, θα μας δώσει μια απάντηση. Γιατί δεν έχει γίνει το αίτημα ακόμα. Έκανε απεργία πείνας, πήγε να πεθάνει ο άνθρωπος. Τον έβαλε να κάνει απεργία πείνας. Τον έφτασε μέρες πριν το θάνατο. Δεν τον έφτασε. Δεν είπε αυτά του κάνουν. Ωραία, στα νοσοκομεία. Και δεν έχει κατατεθεί ένα χρόνο μετά το αίτημα. Για να καταλάβουν το γελίο του. Μάλλον όχι το γελίο. Τη σκοπιμότητα που έχει. Και την εκμετάλλευση κάποιον σε κάποιους και την εκμετάλλευση του πόνου από κάποιους για ίδιον όφελος. Έτσι για να βάζουμε τα πράγματα στη θέση τους. Ένα χρόνο μετά, ένα χρόνος έχει περάσει από την απεργία πείνας για να γίνει εκταφή και εξετάσεις και λοιπά στην σωρό του παιδιού του, και δεν έχει κατατεθεί ακόμα το αίτημα. Άρα τον εκμεταλλεύτηκε κάποιος για λόγους εντυπωσιασμού, για λόγους δικούς του, για. Δεν είναι το ένα, είναι καμιά πεντα... Άμα κάτσει και το ψάξει κανείς, είναι πρακτική της συγκεκριμένης εδώ και χρόνια. Λοιπόν, δεν θέλω να... γιατί... αλλά... σήκωνε έργο, φωνάζαν έξω, δεν χωράμε αυτό που θα μπουν, αυτό, και έχει να πατήσει 20 άτομα πάνε, αν πάνε. Δηλαδή, έλα. Φτάνει πια αυτή η κοροϊδία και η στήρα εκμετάλλευση, η αήθης εκμετάλλευση του πόνου του κάθε ανθρώπου από ορισμένους, οι οποίοι το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η αυτοπροβολή τους και οι σκοπιμότητες που έχουν από εκεί και πέρα.

0: όπως σας είχαμε προαναγγείλει και από χθες και σήμερα την πρώτη ώρα. Καλημέρα σε όσους συνδέθηκαν τώρα και πάλι μαζί μας ή για πρώτη φορά. Θα ασχοληθούμε με την παιδεία σήμερα. Και δεν είναι τυχαία ημέρα. Έχει το, επειδή είμαστε δύο μέρες πριν τους αγιασμούς, να δούμε τι συμβαίνει με, με τα κενά, αν υπάρχουν κενά και στην πρωτοβάθμια και στη δευτεροβάθμια. Αυτή τώρα την ώρα είναι μαζί μας ο κύριος Διονύσης Πόθος, είναι ο διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης. Καλή σας ημέρα.
1: Καλημέρα και καλή σχολική χρονιά.
0: Καλή σχολική χρονιά να έχουν και οι μαθητές.
1: Καλή πρόοδο στα παιδιά.
0: Καλή πρόοδο και η εκπαιδευτική. Καλή σχολική καλή χρονιά και υπομονή και οι γονείς από την άλλη.
1: Όλοι, πείτε μου.
0: Θα ήθελα το πρώτο, σας, το πρώτο σχόλιο να είναι.
1: Ναι.
0: Σχετικά με τα αποτελέσματα της PISA, τα οποία για μένα είναι, δεν ξέρω, απογοητευτικά.
1: Εντάξει, δεν είναι ευχάριστο. Έχω πει πάρα πολλές φορές ότι πρέπει την ποιότητα της εκπαίδευσης να την κοιτάξουμε και να την διασφαλίσουμε. Γιατί πραγματικά ένα, τα μεγάλα προνόμια που έχει η πατρίδα μας, και αυτό φάνηκε στην κρίση, ήταν το ανθρώπινο κεφάλαιο. Mm-hmm. Και το ανθρώπινο κεφάλαιο δεν πρέπει να χαθεί. Και πιστεύω ότι στη Ζάκυνθο με την. Με το πειραματικό που θα ξεκινήσει με το γυμνάσιο και το χρόνο του πειραματικού λύκειο, θα συμβάλλει θετικά προς την ποιότητα στην εκπαίδευση και όπως έχει συμβεί σε άλλες περιοχές, θα παρασύρει και θετικά κανένα σχολεία.
0: Είναι τελικά τα πειραματικά, για να το, να το λήξουμε και αυτό, γιατί ακούγονται πολλές απόψεις ότι είναι, δεν είναι καλά, είναι προθάλαμος για άλλα με σκοπιμότητες, με. Η λειτουργία των πειραματικών μέχρι τώρα έχει αποδώσει.
1: Φυσικά και είναι θετικό και είναι πάρα πολύ θετικό, διότι μέχρι τώρα η επαρχία δεν είχε πειραματικά, είχαν μόνο τα μεγάλα αστικά κέντρα. Λοιπόν, για πρώτη φορά έχουμε και εμείς την ευκαιρία, η νέα γενιά, και όταν λέω νέα γενιά εννοώ και μαθητές και εκπαιδευτικοί, να έχουμε πειραματικό σχολείο στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση στη Ζάκυνθο. Και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό. Και είναι πολύ θετικό το ότι το πειραματικό σχολείο να συνεργάσετε με κάποιο πανεπιστήμιο.
0: Ναι. Να ρωτήσω τώρα από κενά εκπαιδευτικών στη δευτεροβάθμια.
1: Θα σας μιλήσω με νούμερα. Στη Ζάκυνθο με μεταθέσεις και με αποσπάσεις έφυγαν 96 εκπαιδευτικοί και ήρθαν 96, 36 με διορισμό και 60 αναπληρωτές.
0: Ωραία.
1: Τώρα περιμένουμε, αύριο 11 η ώρα έχω υπηρεσιακό συμβούλιο, δεν είναι διαθέσεις, τι σημαίνει αυτό. Σε σχολεία έχουμε καθηγητές που δεν καλύπτουν το ωράριό τους, θα τους βάλουμε να συμπληρώσουν το ωράριο σαν τα σχολεία. Και θα έχουμε και εικόνα από τους, να βγουν οι αποσπάσεις από το Υπουργείο, από τους 36 που διορίστηκαν, πόσοι θα πάρουν απόσπαση ή πώς θα πάρουν κάποια άδεια. Ή πόσοι δεν θα αναλάβουν την υπηρεσία, έχουμε και αυτές τις περιπτώσεις.
0: Αυτό πώς μπορεί να συμβεί να μην αναλάβει η υπηρεσία, να πει αρνούμε να αναλάβω, θέλω να πάω αλλού.
1: Υπάρχει νομοθεσία η οποία λέει ότι για ένα χρόνο μπορεί να πάρει άδεια να αποδοχώ. Μάλλον όχι, να κάνει αναβολή διορισμού. Είναι νόμιμο αυτό. Αυτό συμβαίνει σχεδόν κάθε χρόνο. Και για 5 χρόνια μπορεί να ζητήσει από αναλάβει η υπηρεσία. Άδεια αναφακοδοχών. Αυτό λέει ο νόμος.
0: Τον ένα χρόνο που θα αιτηθεί.
1: Από το Υπουργείο.
0: Ναι. Τον ένα χρόνο αυτό που θα αιτηθεί να μην.
1: Να μην ορκιστεί. Να μην
0: ορκιστεί.
1: Υπηρεσία.
0: Πληρώνεται.
1: Όχι. Ούτε άδεια αναφακοδοχών πληρώνεται.
0: Η πρώτη η άδεια είναι αναφακοδοχών. Ναι. Αλλά έλεγα μήπως αυτή η πρώτη.
1: Όχι, όχι. Η πρώτη περίπτωση είναι το Υπουργείο Παιδείας. Και η δεύτερη, που η άδεια αναφακοδοχών τα 5 χρόνια. Είναι ένα χρόνο, νομίζω, κάθε φορά. Μέχρι 5 χρόνια από την Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίων Νήσων.
0: Εδώ αλλά τώρα έχουμε. Πώς το βλέπετε, δηλαδή θα μου πεις μάντης θα γίνει, όχι, αλλά πέρυσι πόσους είχαμε οι οποίοι αρνήθηκαν?
1: Πέρυσι είχαμε συναδέλφους οι οποίοι ζούσαν στο εξωτερικό. Και επειδή ζούσαν στο εξωτερικό ζήτησαν από το Υπουργείο Παιδείας να μην αναλάβουν υπηρεσία.
0: Ήταν μεγάλος ο αριθμός, θυμάστε?
1: Όχι, μικρός και φέτο. Έχουμε τις περιπτώσεις. Όμως όταν βγουν οι αποσπάσεις και όταν εγκριθούν οι άδειες, θα ξέρουμε περίπου από τους 36 πόσοι θα φύγουν. Και μέχρι χθες ανέλαβαν οι αναπληρωτές οι 60. Θα ξέρουμε από αυτούς τους 60 πόσοι για κάποιο λόγο σεβαστό δεν θα έρθουν. δεν μπορεί κάποια κοπέλα να έχει γεννήσει ή να είναι έτοιμη να γεννήσει.
0: Ή να μην βρίσκει σπίτι.
1: Εντάξει, εμείς προσπαθούμε να βοηθήσουμε προς αυτή την κατεύθυνση.
0: Πώς?
1: Και στην δευτεροβάθμια, κάποιοι συνάδελφοι έχουν κάνει κάποιες από το θέση διαδίκτυο ενέργειες.
0: Ναι.
1: Και κάτω στη δεύτερη βάθμια υπάρχουν νοικιαστήρια και όπως μας το λέει και εμείς το κατάλληλο.
0: Και για την φιλοξενία από ξενοδοχείο, λέτε.
1: Ναι, ναι.
0: Φιλοξενία.
1: Το διάβασα στο ίντερνετ. Ναι.
0: Άρα έχετε ενημερωθεί και γι' αυτό το ξέρετε. Τώρα, μετά πάμε στη δεύτερη φάση όπου θα γίνει προσπάθεια να πληρωθούν τα κενά.
1: Η δεύτερη φάση θα είναι τέλος του μήνα.
0: Ωραία.
1: Πριν λίγο είχαμε τηλεδιάσκεψη με τον γενικό, με τον περιφερειακό διευθυντή και εγώ σε λιγάκι θα έχω σύσκεψη μαζί του για όλα τα θέματα της εκπαίδευσης στη ΖΑΕΚ. Έτσι ώστε η επόμενη αυτή σχολική χρονιά να ξεκινήσει καλά. Τα βιβλία, να σας ενημερώσω,
0: μην
1: τα ξεχνάμε τα βιβλία, είναι εδώ από αρχές καλοκαιριού και από ό,τι με έχουν ενημερώσει υπεύθυνοι βιβλίων, έχουν μοιραστεί στα σχολεία.
0: Αυτό εγώ, η δική μου γενιά,
1: ναι.
0: Είναι απίστευτο, γιατί εγώ θυμάμαι πηγαίναμε σχολείο και τα παίρναμε καλά Χριστούγεννα.
1: Όχι.
0: Τα βιβλία περίπου.
1: Εντάξει, ξέρετε, όχι, τα βιβλία είναι
0: το ότι είναι εδώ από το καλοκαίρι ήδη και περιμένουν είναι πρωτόγνωρο.
1: Δεν είναι πρώτη φορά. Και
0: όχι, είναι και πέρυσι και πρόπερσι. Απλά μου φαίνεται εμένα, δηλαδή με τα δικά μου σχολικά χρόνια είναι κάτι το οποίο...
1: Τα βιβλία είναι εδώ από το καλοκαίρι και από ό,τι με έχουν ενημερώσει οι υπεύθυνοι, έχει γίνει και διανομή στα σχολεία.
0: Μάλιστα. Το τακτηριακά τώρα είναι...
1: Τακτηριακά, ξέρετε τα δύο σχολεία που εντάχθηκαν στο πρόγραμμα Γιαννάκου.
0: Το Ενεγίλ και το Άγιος Κήρυκας.
1: Το Ενεγίλ και το Άγιος Κήρυκας.
0: Ναι.
1: Έχουν γίνει σημαντικές εργασίες. Εμείς είχαμε πάει το καλοκαίρι και με τους γόνιες και με κάποιους διευθυντές στο Δήμο. Είχαμε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο και τον αρμόδιο αντιδήμαρχο. Είχαμε καταθέσει ένα υπόμνημα. Από ό,τι με έχουν ενημερώσει μερικοί διευθυντές, κάναμε και μία σύσκεψη με τους διευθυντές την προηγούμενη εβδομάδα. Κάποιες εργασίες, όχι σε όλα τα σχολεία, γίνονται όμως.
0: Μάλιστα. Έχουν τελειώσει σε αυτά τα δύο.
1: Σε αυτά τα δύο.
0: Έχει ολοκληρωθεί, δηλαδή ήταν στο πρόγραμμα που έρχεται Γιαννάκου, έτσι.
1: Σχεδόν έχει τελειώσει.
0: Σχεδόν.
1: Ναι. Στο Ενεγίλ, παραδείγματος χάρη, γιατί πηγαίνω συχνά και τα βλέπω. Βάθηκε το κτίριο, έχουν ένα. Έφτιαξε ένα θέατρο, υπαίθριο θέατρο, ένα στέγαστρο, ένα κιόσκι. Αυτό που εκδεμεί να μπει μια αίθουσα για να γίνει soft room. Αναβαθμίστηκαν οι αθλητικοί χώροι, αντικαταστάθηκαν και στα δύο σχολεία οι μπασκέτες και έχει βαφτεί το δάπεδο. Και στο ΕΠΑΛ που έχω πάει αρκετές φορές, αντικαταστάθηκαν όλα τα είδη γηγενής. Και έχουν βαφτεί οι αίθουσες και εκεί έχουν αναβαθμιστεί οι αθλητικοί χώροι του σχολείου.
0: Κάποια άλλα σχολεία τώρα, ας πούμε της Λιθακιάς, το γυμνάσιο, είναι δύο τουαλέτες μόνο για τόσα παιδιά, μία για τους εκπαιδευτικούς.
1: Το γνωρίζω το θέμα. Τώρα το σχολείο να ενταχθεί στο... Δεν θυμάμαι τη Λιθακιά αν έχει, γιατί πολλά σχολεία που ξέρετε δεν έχουν οικοδομική άδεια.
0: Σωστό και αυτό.
1: Και το γεγονός ότι δεν έχουν οικοδομική άδεια δεν μπορούν να ενταχθούν σε κάποιο πρόγραμμα. Ναι. Γιατί υπάρχουν και σχολεία που έχουν ενταχθεί, όπως η Παναγούλα και το Γυμνάσιο Βολιμών, σε πρόγραμμα ενεργειακής αναβάθμισης. Αλλά υπάρχουν και σχολεία τα οποία δεν έχουν.
0: Εκεί τι θα γίνει, δεν πρέπει να υπάρξει. Είναι θέμα Δήμου βέβαια. Αλλά...
1: Προσπαθούμε τώρα 2-3 χρόνια και με τον προηγούμενο πρόεδρο της Ένωσης Γονέων, τον Νίκο Παπακαστάνη. Συνέχεια πηγαίναμε στο Δήμο για το θέμα αυτό των οικοδομικών αντίον. Είναι σημαντικό. Ναι. Διότι αν τα σχολεία αποφασίσουν οικοδομική άδεια, δεν θα έχουμε κανένα πρόβλημα να τα βάλουμε σε οποιοδήποτε πρόγραμμα.
0: Μάλιστα. Οπότε να περιμένουμε και στο τέλος του μήνα να δούμε αν θα υπάρξουν κενά. Το θέμα, αυτό είναι τώρα για τα βασικά.
1: Κοιτάξτε, εγώ αύριο θα κάνουμε επίσδε, λέει υπηρεσιακό συμβούλιο, 11 η ώρα. Θα κάνω διαθέσεις. Ναι, πιστεύω, ελπίζω να έχουν βγει και αποσπάσεις από το Υπουργείο, διότι μερικοί από τους νοτιόριστους για πολύ σοβαρούς λόγους έχουν δικαίωμα να πάρουν απόσπαση.
0: Το Υπουργείο...
1: Ναι.
0: Μπορεί να κάνει απόσπαση, δηλαδή έρχομαι εγώ εδώ και
1: αν
0: μου λέει
1: πολύ σοβαρά
0: χωρίς να έχω αιτηθεί εγώ απόσπαση.
1: Όχι, όχι.
0: Δηλαδή να πάρει από εδώ γιατί βλέπει ότι έχει ανάγκη. Όχι, πολύ
1: όχι, όχι, όχι, έτσι. Όχι, με δική σας αίτηση.
0: Αυτό μόνο με δική μου.
1: Με δική σας αίτηση. Υπάρχει μια νομοθεσία που εάν κάποιος είναι υπεράσχημος, μια φορά μου έχει συμβεί αυτό και με τη συνένεση του συναδέλφου, μπορεί να μετακινηθεί μέσα στην περιφέρεια.
0: Έχουμε υπεράριθμους στο νησί.
1: Δεν, ναι, κοιτάξτε, το πρόβλημα που έχουμε στη Ζάκυνθο, και αυτό λέω πάντα για την εντοπιότητα και επιμένω, οργανικές θέσεις δεν έχουμε, ελάχιστες. Όλες οι οργανικές θέσεις είναι καλυμμένες. Όμως σας είπα, είχαμε μεγάλο αριθμό μεταθέσεων και αποσπάσεων.
0: Μάλιστα.
1: Και έτσι δημιουργούνται τα κενά. Εγώ είμαι υπέρ της εντοπιότητας, το έχω πει πάρα πολλές φορές, διότι τα σχολεία πρέπει να αποκτήσουν μόνιμο προσωπικό και να αξιοποιήσουμε το τοπικό ανθρώπινο κεφάλαιο.
0: Μάλιστα. Οπότε τώρα για τα κενά θα ξέρουμε σίγουρα στο τέλος.
1: Μέχρι την Παρασκευή θα έχω...
0: Μέχρι την Παρασκευή θα ξέρουμε.
1: Αν βγουν οι αποσπάσεις, οι άδειες, και αύριο που έχω υπηρεσιακό συμβούλιο θα δω... που έχουμε ζητήσει από τα σχολεία να μας στείλουν τις ανάγκες τους και το ράδιο όλων των εκπαιδευτικών, και αύριο θα έχουμε μια σαφές εικόνα.
0: Στην παράλληλη έχουμε θέμα.
1: Στην παράλληλη έχουμε ζητήσει, έχουν έρθει εκπαιδευτικοί, αρκετοί μπορώ να πω, έχουμε βάλει εκπαιδευτικούς, αλλά λειτουργούν και τα προβλήματα ένταξης όπως ξέρετε.
0: Ναι.
1: Υπάρχει τάση στο μέλλον τι θα γίνει, ότι γι' αυτό ιδρύονται και οι μετέδειξη στα σχολεία, να μειωθούν οι παράλληλες για πάρα πολύ σοβαρές περιπτώσεις.
0: Εδώ πότε βλέπετε να έχουμε τη λειτουργία των τμήματων ένταξης?
1: Έχουμε ζητήσει να ιδρυθούν άλλα 5.
0: Έχουμε μέχρι τώρα?
1: Τώρα έχουμε στο δεύτερο γυμνάσιο το πρώτο στο μουσικό, στο πρώτο πειραματικό, στο πρώτο λύκειο, στο δεύτερο λύκειο στην Παναγούλα, στο ΕΠΑΛ.
0: Να πούμε λίγο τι είναι αυτά τα τμήματα ένταξης,
1: ναι,
0: για να ξέρουμε.
1: Το τμήμα ένταξης τώρα έχει αλλάξει. Υπάρχει ένας εκπαιδευτικός ή κυρίως φιλόλογος, αλλά μαθηματικός ή φυσικός, οι οποίοι μπαίνουν μαζί με τα παιδιά στην τάξη. Δηλαδή υπάρχει ένας δεύτερος εκπαιδευτικός και στηρίζουν τα παιδιά τα οποία διακριτικά όμως έχουν μαθησιακές δυσκολίες.
0: Ωραία.
1: Και έχουμε ζητήσει άλλα 5 τμήματα ένταξης. Μάλλον ζητήσαμε 6, από ό,τι προφορικά μου έχουν πει, μόνο τα 5 θα εγκριθούν. Στο γυμνάσιο Λιδακιά, στο γυμνάσιο Μακεράδου, στο γυμνάσιο Βανάτου, στο γυμνάσιο Βολιμών, στο Λύκειο Κατασταρίου και στο τρίτο γυμνάσιο. Παράλληλα όμως με τα τμήματα ένταξης, όποιο σχολείο τμήμα ένταξης έχει και ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
0: Αυτό είναι το επόμενο ερώτημα. Μόνο όσα έχουν τμήμα ένταξης έχουν...
1: Κοιτάζουμε να τα στελεχώσουμε όλα, γιατί υπάρχουν και προγράμματα για το ΕΠΑΛ και λοιπά, που 2-3 ψυχολόγους παίρνουν με τον χρόνο και κοινωνικούς λειτουργούς. Όμως εάν όλα τα σχολεία έχουν τμήμα ένταξης, τότε σε κάθε σχολείο λειτουργεί ΕΔΑΗ, μια επιτροπή, η οποία έχει και ψυχολόγο και κοινωνικό λειτουργό.
0: Μάλιστα.
1: Επίσης να σας πω και το άλλο. Εμείς κάναμε μία πρόταση προς το Περιφερειακή Διεύθυνση Εκπαίδευσης Ιωνίας και στο Υπουργείο Παιδείας για την ανέγερση 3 νέων σχολείων. Να φύγουν τα προκάτω από το πρώτο σχολικό συγκρότημα και υπάρχει υπόπεδο να φτιαχτούν αίθουσα εκδηλώσεων και αίθουσες διδασκαλίας στο ΕΠΑΛ.
0: Στο ίδιο σημείο συζητάμε.
1: Όχι, όχι, όχι, όχι. Είναι ένα οικόπεδο, μου έχουν δείξει. Αν έχετε εικόνα από το πρώτο σχολικό συγκρότημα, είναι ανάμεσα στο γυμναστήριο και σε ένα κτίριο το οποίο φτιάχτηκε στη δεκαετία του 70, όπως ανεβαίνουμε τις σκάλες για να πάμε πάνω στο γυμναστήριο.
0: Ναι, αλλά στο ίδιο σημείο, αυτό εννοώ, δεν θα είναι...
1: Ναι, στο ίδιο οικόπεδο, ναι, όχι στα προκάτω.
0: Ωραία.
1: Στα προκάτω να φύγουν να ανοίξει το χώρος.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Έχουμε ζητήσει το κτίριο ΚΑΠΑ στο ΕΠΑΛ και το τρίτο γυμνάσιο.
0: Αυτό πώς το βλέπετε τώρα?
1: Ελπίζουμε να γίνουν, να γίνει. Έχει ξεκινήσει η αρχή. Από ό,τι ξέρω και το πρώτο λύκειο από πέρυσι έχει κάνει πρακτικό σύλλογος και έχει υποβληθεί στο Δήμο.
0: Οπότε είναι και θέμα του Δήμου και πανδηλία προφανώς.
1: Ναι, από τα εξής είναι θέμα του Δήμου. Σημαντικό είναι ότι να υπάρχουν και τα οικόπεδα. στο πρώτο σχολικό συγκρότημα και στο ΕΠΑΛ, στο συγκρότημα του Αγίου Κύρικα, είναι τρία σχολεία. Υπάρχει κόπεδο, το κτίριο ΚΑΠΑ.
0: Μάλιστα. Δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι.
1: Αυτή τη στιγμή όχι. Ελπίζω να καλή χρονιά, καλή επιτυχία σε όλους.
0: Μακάρι, είναι, ναι, βέβαια. Το ευχόμαστε.
1: Και ο στόχος μας είναι να αξιοποιούν τα πρόβλημα και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό.
0: Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Πιστεύω είναι το πιο μεγαλύτερο πλούτο της πατρίδας μας.
0: Προφανώς και εγώ δεν σας κρύβω, έχω απογοητευτεί.
1: Και το μεγαλύτερο πρόβλημα, ξέρετε τι είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα, υπογεννητικότητα.
0: Επίσης πολύ μεγάλο.
1: Ναι, είπα χθες έναν συνάδελφό σας κάποια νούμερα, τα οποία με έχουν τρομάξει. Θα σας πω ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Πέρυσι, από τους Αγίους Σαράντες μέχρι τον Άγιο, ναι, και μέχρι πάνω στο Χτέλ, Λασκάρος είναι ο δρόμος του Αγίου μας, στην τρίτη γυμνασία ήταν 21 παιδιά. Και αυτή τη χρονιά, στην ίδια περιοχή είναι 10, ήτανε 10.
0: Υπάρχει εκεί τώρα, βάζετε και ένα άλλο το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ήταν. Υπάρχει εκεί και το ενδεχόμενο κάποια παιδιά να σταματάνε το σχολείο.
1: Δεν νομίζω. Εγώ νομίζω ότι έχει επηρεάσει και το γεγονός ότι πάρα πολλά σπίτια έχουν γίνει Airbnb.
0: Καλά,
1: και ενδεχομένως να ζουν εκτός πόλεως. Γιατί παιδιά στα σχολεία αυτά έχουν, αλλά μάλλον έχονται από τα χωριά.
0: Στα χωριά είναι περισσότερα πάντως τα παιδιά σε σχέση με την πόλη, δεν είναι έτσι?
1: Κοιτάξτε,
0: αναλογικά.
1: Είχα δει και από το ραδιοφωνικό σταθμό, τώρα δεν θυμάμαι το νούμερο, και εκεί ήταν ανησυχητικό. Από τον ραδιοφωνικό σταθμό μέχρι το Μουζάκι του Ποναθέ και μέχρι πάνω στο χωριό, εκεί ήταν λίγα τα παιδιά, πέρυσι.
0: Ναι. Μάλιστα. Γενικά η πρώτη τάξη είναι λίγο, από τα τελευταία χρόνια όσο το παρακολουθώ, είναι όλο και λιγότερα τα παιδιά. Είναι γεγονός αυτό,
1: ναι,
0: στην πρώτη δημοτικού.
1: Και σε κάποια σχολεία είναι όλο και τα τμήματα.
0: Ναι.
1: Υπήρχαν σχολεία τα οποία είχαν κάθε χρόνο γυμνάσια 12 τμήματα.
0: Από εκεί δηλαδή που είχαμε κατακτήσει τα εξαθέσια να είναι σχεδόν παντού σε όλο το νησί, τώρα είναι, ξαναγυρνάμε πίσω σιγά σιγά. Δηλαδή
1: είχαμε σχολεία, π.χ. το πρώτο γυμνάσιο, το δεύτερο γυμνάσιο, τα οποία είχαν 12 και 13 τμήματα.
0: Ναι, ναι,
1: τώρα σιγά σιγά το μειώνονται δυστυχώς.
0: Μάλιστα. Δυστυχώς θα πρέπει μάλλον να φτιάχνουν την γυροκομεία αντί για σχολεία, έτσι όπως πάμε.
1: Αυτό δεν
0: πρέπει να το απευχόμαστε.
1: Να είμαστε αισιόδοξοι.
0: Να είμαστε. Σας ευχαριστώ πολύ, κύριε Πόθη.
1: Καλή χρονιά, γεια σας.
0: Να είστε καλά, καλή χρονιά. Ήταν ο κύριος Διονύσης Πόθος, διευθυντής της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης στο νησί. Καλυμμένα τα κενά από ό,τι καταλαβαίνω. Λίγα είναι αυτά που μένουν να καλυφθούν. Όπως μας είπε, πρέπει να δούμε και ποιοι θα αποσπαστούν, ποιοι θα αρνηθούν, ποιοι δεν θα θελήσουν να αναλάβουν. Πάντως 96 είπε χαρακτηριστικά έφυγαν πέρυσι, 96 ήρθαν και μάλιστα οι 36 με διορισμό μόνιμοι και 60 αναπληρωτές. Και μένει, οι οργανικές θέσεις είναι όλες καλυμμένες, όπως είπε. Μένουν βέβαια κάποιες θέσεις σε άλλες ειδικότητες, υπολογιστές και κάτι τέτοιο αντίστοιχα. Λοιπόν, να δούμε πώς θα πάμε και στην πρωτοβάθμια. Σε πολύ λίγο θα συνδεθούμε, θα μιλήσουμε με τον κύριο Κατσίμπελη.

0: Λοιπόν, πάμε να δούμε τι γίνεται και στην Πρωτοβάθμια. Είναι μαζί μας ο κύριος Κατσίμπελης, ο διευθυντής της Πρωτοβάθμιας εδώ στο νησί. Καλημέρα, κύριε Κατσίμπελη.
1: Καλημέρα σας.

0: μια λειτουργική έτσι αναλφαβητή, ένας λειτουργικός αναλφαβητισμός που τον παρατηρούμε πολλές φορές ακόμα και στα ίδια μας τα παιδιά. Ναι. Η νέα γενιά μεγαλώνει διαφορετικά, έχει διαφορετικές ανάγκες, τις προσθέτουμε και εμείς προβλήματα με τις νέες τεχνολογίες, τις ταμπλέτες, τα κινητά τηλέφωνα κτλ. Που φορτώνουμε πολλές φορές τα παιδιά μας, mm-hmm. και έτσι δημιουργούνται όλα αυτά τα προβλήματα. Όμως για μένα το σημαντικό είναι ότι καταδεικνύεται με αυτόν τον τρόπο η ανάγκη να γίνονται αυτά τα τεστ, γιατί πολλές φορές αντιδρούμε στο να ερευνήσουμε ορισμένα πράγματα.
1: Σωστό και αυτό.
0: Αποδεικνύεται ότι είναι σημαντικό όμως, γιατί αν δεν ερευνήσεις και δεν έχεις επιστημονικά τεκμήρια, δεν μπορείς να σχεδιάσεις και το μέλλον.
1: Απ' την άλλη, αναδεικνύεται και το γεγονός ότι πιθανόν δεν κάνουμε κάτι καλά στη χώρα. Δηλαδή, ότι χωλαίνει το εκπαιδευτικό σύστημα ουσιαστικά.
0: Σίγουρα έχουμε και εμείς τα δικά μας προβλήματα, αλλά νομίζω ότι είναι και παγκόσμιο το φαινόμενο, γιατί είναι μια αλλαγή που προβληματίζει πολλές χώρες και όχι μόνο την Ελλάδα. Εμάς έχουμε βέβαια τις δικές μας ιδιαιτερότητες, όπως συμβαίνει παντού σε όλο τον κόσμο.
1: Μακάρι αυτό να προβληματίσει από Υπουργείο μέχρι εκπαιδευτικούς και γονείς, γιατί τα παιδιά είναι τα τελευταία που φταίνε σε αυτή την περίπτωση. Να δούμε τι άλλο μπορεί, τι μπορεί να αλλάξει. Να ρωτήσω τώρα κάτι, να πάμε στα κενά. Έχουν καλυφθεί, δηλαδή πόσοι έφυγαν πέρυσι, πόσοι ήρθαν φέτος. Δεν είναι αριθμοί, είναι άνθρωποι και εκπαιδευτικοί κυρίως, που διαμορφώνουν τα παιδιά μας για το χαρακτήρα των παιδιών μας σε πολύ μεγάλο βαθμό, αλλά αυτή τη στιγμή εδώ έχουμε φτάσει.
0: Κοιτάξτε, η αλήθεια είναι ότι έχουμε κενά και φέτος, και όταν θα ανοίξουν τα σχολεία με τον αγιασμό την Παρασκευή, θα έχουμε κενά σε εκπαιδευτικούς ώστε να αναπτυχθεί το πλήρες πρόγραμμα. Δεν θα έχουμε κενά στο πρωινό, σημαντικά στο πρωινό ωράριο και στο υποχρεωτικό έτσι που υπάρχει στα σχολεία, θα έχουμε στο ολοήμερο. Γιατί προκύπτουν αυτά τα κενά? Προκύπτουν γιατί έχουμε μια δυναμική διαδικασία πρόσληψης μονίμων και αναπληρωτών εκπαιδευτικών.
1: Τώρα στη Ζάκυνθο πόσοι έρχονται μόνιμοι και πόσοι αναπληρωτές?
0: Στη Ζάκυνθο τοποθετήθηκαν και διορίστηκαν 75 νεοδιόριστοι εκπαιδευτικοί.
1: Ωραία.
0: Εκ των οποίων πάνω από οι δύο δεν ζήτησαν αναβολή.
1: Αυτοί είναι νεοδιορισμένοι ή αναπληρωτές?
0: Νεοδιόριστοι, μόνιμοι.
1: Μόνιμοι, έτσι.
0: Οι οποίοι έχουν και την υποχρέωση να παραμείνουν 2 χρόνια στη Ζάκυνθο.
1: Ωραία.
0: Λοιπόν, αυτοί λοιπόν όμως φέρουν άδειες. Δηλαδή υπάρχουν γυναίκες ή και άντρες οι οποίοι δικαιούνται άδειες ανατροφής επειδή έχουν πρόσφατα τέκνα, αποκτήσει και που δεν μπορούν να μην τους χορηγηθούν.
1: Εντάξει,
0: γιατί είναι άδειες οι οποίες υποχρεωτικά χορηγούνται. Και
1: το παρήγορο και το καλό είναι ότι χορηγούνται πλέον και σε άντρες, όχι μόνο στις γυναίκες, για να τα λέμε και αυτά.
0: Ναι, είναι σημαντικό και αυτό. Και γι' αυτό το λόγο οι μισοί και παραπάνω από αυτούς που προσήλθαν από τους μόνιμους έχουν πάρει μακροχρόνιες άδειες.
1: Μισό λεπτό κύριε Κατσίπερ, μισό λεπτό. Δεν μπορεί 35 να έχουν κάνει τώρα παιδί.
0: Και όμως επειδή είναι αυτές οι ηλικίες οι οποίες είναι νέοι άνθρωποι οι περισσότεροι, και επειδή αναπληρωτές, τις άδειες αυτές είναι να τις πάρουν μέχρι την ηλικία των 8 χρόνων να είναι τα παιδιά τους, γιατί δεν είχαν δικαίωμα να τις λάβουν όταν ήταν αναπληρωτές, γιατί η νομοθεσία δεν τη χορηγεί αυτές τις άδειες ως αναπληρωτές. Γι' αυτό τις φέρουν μαζί τους και έτσι με το που μονιμοποιούνται έχουν το δικαίωμα να τις αιτηθούν και να τις λάβουν. Αυτό
1: από
0: είναι.
1: Τους 75 δηλαδή οι μισοί τώρα παίρνουν.
0: Ακριβώς.
1: Πόσο είναι αυτή η άδεια?
0: Ανάλογα. Αυτή κυμαίνεται ανάλογα. Άλλοι έχουν υπόλοιπο λίγους μήνες, 2 μήνες, 3 μήνες. Άλλοι έχουν υπόλοιπα πολλούς μήνες. Δηλαδή μπορεί να φτάνουν από 2 μήνες μέχρι 9 μήνες. Καταλάβατε, κάποιοι από αυτούς δηλαδή κατά τη διάρκεια.
1: Να καταλάβω, αν κάποιος τώρα το παιδί του είναι πάνω από 8 πια, θα πάρει την άδεια αναδρομικά?
0: Όχι, αν είναι πάνω από 8, όχι, τη χάνει. Αλλά λέω, αυτοί που είναι μέχρι 8 χρονών το παιδί τους δικαιούνται κάποιες άδειες. Όπως και υπάρχει και η άδεια άνευ αποδοχών, που κάποιοι αιτούνται και δικαιούνται να λάβουν, επειδή έχουν μικρά παιδιά ηλικίας κάτω από 8 ετών, τετράμινοι όπως λέμε. Έτσι. Ετούνται λοιπόν αυτοί τις άδειες, οι άδειες αυτές κυμαίνονται. Αυτό σημαίνει ότι αυτοί οι άνθρωποι ανήκουν στο προσωπικό μας, θα επιστρέψουν. Δηλαδή μπορεί και κατά τη διάρκεια του σχολικού έτους να επιστρέψουν. Αυτό όμως δεν σημαίνει ότι δεν έχουμε εμείς το κενό.
1: Οπότε...

0: τα κοινά τώρα πόσα είναι
1: περίπου. Διαδικασία να έχουμε κενά. Ζητάμε αναπληρωτές. Πήραμε και τους αναπληρωτές.
0: Πόσους?
1: Πήραμε περίπου 100.
0: 100 αναπληρωτές.
1: Ναι, για να καλύψουμε αυτά τα κενά και τα προηγούμενα που είχαμε. Γιατί, ξέρετε, εδώ στη Ζάκυνθο έχουμε συνήθως εκπαιδευτικούς που έρχονται από άλλα μέρη για να υπηρετήσουν εδώ στη Ζάκυνθο. Δεν φτάνει το δυναμικό των εκπαιδευτικών που είναι η καταγωγή τους από τη Ζάκυνθο για να εργαστούν εδώ. Έτσι, αυτό έχει ως αποτέλεσμα, παίρνουμε και τους αναπληρωτές. Αλλά και στους αναπληρωτές δημιουργούνται ζητήματα. 4 από αυτούς που προσήλθαν τώρα είναι στον 8ο μήνα της εγκυμοσύνης και άρα θα πρέπει να τους χορηγηθούν άδειες κοίησης ή ανατροφής. Κάποιοι δεν προσήλθαν για τους δικούς τους λόγους, ενώ είχαν δηλώσει και ενώ έγινε η διαδικασία. Άρα προκύπτει νέο κενό.
0: Αναμένεται να προσέλθουν ή είναι deadline, τώρα πάμε στη δεύτερη?
1: Δεν προσήλθαν. Έχουν δικαίωμα να προσληφθούν και να μην έρθουν να αναλάβουν.
0: Με την επίπτωση αυτή των 2 χρόνων να μην μπορούν.
1: Με την επίπτωση και την τιμωρία. Ναι,
0: την τιμωρία.
1: Και όλες τις κυρώσεις.
0: Ωραία. Οπότε στο τέλος του μήνα εδώ ζητάμε πάλι αναπληρωτές.
1: Λοιπόν, έχουμε ήδη ζητήσει και καταγράφουμε τα κενά. Γι' αυτό σας λέω είναι μια δυναμική διαδικασία και έχουμε ζητήσει πάλι αναπληρωτές. Όμως η σημερινή εικόνα είναι η εξής. Τα σχολεία μας θα λειτουργήσει το πρωινό πρόγραμμα κανονικά.
0: Ωραία.
1: Έχουμε φροντίσει και έχουμε μετακινήσει το υπάρχον προσωπικό όπου υπάρχει ανάγκη, ώστε να μην υπάρχει πρόβλημα τουλάχιστον στο πρωινό ωράριο. Όλοι οι αγιασμοί, διαβεβαιώνω αυτό, θα γίνουν κανονικά την Παρασκευή σε όλες τις σχολικές μονάδες.
0: Ωραία.
1: Και επομένως, τα βιβλία θα είναι κανονικά, δηλαδή δεν έχουμε άλλα προβλήματα. Με το Δήμο έχουμε συνεννοηθεί, έχουν γίνει παντού οι παρεμβάσεις που έπρεπε να γίνουν. Κάποια προβλήματα που είχαμε στο Δημοτικό Σχολείο Ορεινή Ζώνη στον Άγιο Λέοντα λύθηκαν με μια απολύμανση που έπρεπε να γίνει στο σχολείο, γιατί υπήρχαν έντομα τα οποία δημιουργούσαν ακατάλληλο σχολικό περιβάλλον. Έτσι έχουμε ζητήσει βέβαια και από το Δήμο να γίνουν και πρόσθετες παρεμβάσεις που μας έχει διαβεβαιώσει ότι θα γίνουν, όπως μειοκτονίες που δεν έχουν γίνει σε όλες τις σχολικές μονάδες, όπως διάφορες άλλες μικρές επισκευές που έχουν ζητήσει οι διευθυντές των σχολικών μονάδων και οι οποίοι ζητούν, βέβαια, αυτό είναι και αυτό μια δυναμική διαδικασία που σε όλη τη διάρκεια της σχολικής χρονιάς μπορεί να προκύψει κάποια ζημιά, μπορεί να προκύψει κάποιο θέμα που υπάρχει η διαδικασία σύμφωνα με την οποία οι διευθυντές και οι προϊστάμενοι ζητάνε από το Δήμο την επισκευή.
0: Ωραία. Κύριε Κατζίπελ, να ρωτήσω, παράλληλη.
1: Με την παράλληλη στήριξη. Στην ειδική αγωγή φέτος έχουμε παραπάνω εκπαιδευτικούς από αυτούς που έχουμε ζητήσει, ιδιαίτερα για τα τμήματα ένταξης. Αυτό σημαίνει ότι έχουμε ανοίξει σε όλα σχεδόν τα σχολεία, τα δημοτικά τμήμα ένταξης, αλλά και στα νηπιαγωγεία, σε πολλά νηπιαγωγεία. Λοιπόν, η ειδική αγωγή έχει μεν την παράλληλη, αλλά έχει και το τμήμα ένταξης. Και υπάρχει και μια καινούρια εγκύκλιος που έχει έρθει από το Υπουργείο Παιδείας, που αναφέρει ότι ο εκπαιδευτικός του τμήματος ΕΝΤΕΞ, που είναι και αυτός εκπαιδευτικός της ειδικής αγωγής και έρχεται στο σχολείο για αυτό το σκοπό, για να στηρίξει αυτούς τους μαθητές που έχουν ανάγκες, μπορεί να καλύψει κάποια από τα κενά της παράλληλης που υπάρχουν, μέχρι να προσέλθει να έρθουν οι εκπαιδευτικοί της παράλληλης όλοι.
0: Αν το θέλει, φαντάζομαι.
1: Μία κάλυψη. Όχι, είναι θέμα εγκυκλίου και πώς λειτουργεί η ειδική αγωγή στο κάθε σχολείο. Ξέρετε, σε κάθε σχολείο υπάρχουν εκπαιδευτικοί της γενικής αγωγής. Ο εκπαιδευτικός του τμήματος ένταξης ανήκει στους εκπαιδευτικούς της ειδικής αγωγής. Και συνεργάζεται μαζί με τους άλλους εκπαιδευτικούς που υποστηρίζουν την παράλληλη μέσα στην κάθε τάξη. Υπάρχει σχετική εγκύκλιος λοιπόν, γιατί έχουμε και αυτό το πρόβλημα που και αυτό είναι πανελλαδικό, γιατί έχουν αυξηθεί τα αιτήματα και οι εγκρίσεις για παράλληλη στήριξη και είναι υπερβολικά πολλά σε σχέση με τα προηγούμενα χρόνια και αυξάνονται συνεχώς. Γι' αυτό προσπαθούμε να λύσουμε αυτό το πρόβλημα με το να έχουμε ίδρυση σε κάθε σχολική μονάδα τμήματος ένταξης που βοηθάει και λειτουργεί ομαδικά πολλές φορές για τα παιδιά που έχουν ανάγκες, ώστε να βοηθηθούν και να ενταχθούν μετά, να επανενταχθούν στην τάξη. Αυτό σημαίνει το τμήμα ένταξης.
0: Μάλιστα.
1: Έτσι λοιπόν, βεβαίως έχουμε κάποια κενά στην παράλληλη στήριξη, αλλά δεν έχουμε κενά στα τμήματα ένταξης και στην όλη υποστήριξη ειδικής αγωγής και έχουμε και περίπου 50% κάλυψη της παράλληλης στήριξης. Περιμένουμε τις επόμενες προσλήψεις που όπως είπαμε θα είναι 2 εβδομάδες, αφού καταγραφούν όλες οι ανάγκες και αφού ιεραρχηθούν από το ΚΕΔΑΣΥ, γιατί ξέρετε το ΚΕΔΑΣΥ μας δίνει εμάς μια λίστα ιεράρχησης των περιστατικών που έχουμε, ναι, που χρήζουν παράλληλη στήριξη. Ναι. Και με αυτή τη λίστα τοποθετούνται οι εκπαιδευτικοί.
0: Μάλιστα.
1: Τις παράλληλες.
0: Να σας ευχαριστήσω, δεν έχω, δεν ξέρω αν θέλετε να προσθέσετε κάτι. Θα τα ξαναπούμε σε 2 εβδομάδες.
1: Εύχομαι να έχουμε μια καλή σχολική χρονιά. Εγώ θέλω να πω ότι ανά πάση στιγμή οποιοδήποτε πολίτης θέλει και τα τηλέφωνα της υπηρεσίας μας και εγώ προσωπικά είμαι στη διάθεσή του, σκοπός μας είναι να λύσουμε τα προβλήματα όλων των συνανθρώπων μας, γιατί καταλαβαίνουμε ότι υπάρχουν ανάγκες. Και πολλές φορές η διοίκηση αυτό πρέπει να κάνει, να δίνει λύσεις.
0: Σωστό.
1: Σύμφωνα με την νομοθεσία και ακόμα και εκεί που δεν προβλέπει ορισμένα πράγματα η νομοθεσία, με, να σκεφτόμαστε
0: να βρίσκονται
1: και
0: τρόποι.
1: Να βρίσκονται λύσεις.
0: Σωστά.
1: Ακριβώς.
0: Σας ευχαριστώ πολύ κύριε Κατσίμπελη.
1: Να είστε καλά και εγώ σας ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά, καλή σας ημέρα.

Ήταν ο κύριος Κατσίμπελης, ο διευθυντής της πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης εδώ στο νησί. Και εδώ λίγα φαίνεται ότι είναι τα κενά. Θα το δούμε βέβαια στην πορεία τι ακριβώς θα συμβεί. Εγώ θέλω να σταθώ, όσοι το παρακολουθήσατε χθες, στην Περίμετρο είχαμε για δεύτερη χρονιά την πρωτοβουλία της Τροχίας Ζακύνθου και του διοικητή της, του κυρίου Τσόλου, όπου αντί για κλήσεις μοίρασαν κράνη για δεύτερη χρονιά. Σύμφωνα με τον διοικητή της Τροχίας έχουν μειωθεί εκείνοι οι αναβάτες οι οποίοι δεν φοράνε κράνος. Είναι μια πρωτοβουλία η οποία οφείλουμε να πούμε ότι την αγκάλιασε κεντρικά η διεύθυνση της Τροχέας Αθηνών και έχει γίνει και σε άλλες περιοχές της Ελλάδας. Είναι μια πάρα πολύ καλή πρωτοβουλία να παρενέσουμε εμείς και τους επιχειρηματίες να δίνουν όσο μπορούν να συνεργάζονται και να δίνουν όσο μπορούν κράνη προκειμένου να τα προμηθεύει η Τροχέα έστω για αυτό το διάστημα. Δεν μπορεί να γίνεται κάθε μέρα, το καταλαβαίνουμε αυτό, ούτε να γίνει μανιέρα αυτό, δεν έχω κράνος πάω και παίρνω την Τροχέα, που θα μπορούσε, αλλά λέμε τώρα. Αλλά μετά τα πάμε έτσι, όποιος πιαστεί χωρίς κράνος 350 ευρώ, 6 μήνες το δίπλωμα και μετά πάει λέγοντας όλοι με κράνος. Με τούτα και με εκείνα φτάσαμε στο τέλος της σημερινής εκπομπής. Εμείς θα τα πούμε πρώτα ο Θεός αύριο λίγο μετά τις 9. Να προσέχετε όλες και όλοι εκεί έξω, να έχετε το νου σας. Τα λέμε αύριο, γεια και χαρά σας.

0: ΔΕΗ παρουσιάζει την αναβίση στο ΟΑΚΑ στις 26 Σεπτεμβρίου. Η απόλυτη Ελληνίδα Σταρ σε μια εκρηκτική βραδιά που ξεπερνά τα όρια ενός live και υπογράφει την κορυφαία μουσική στιγμή της χρονιάς. Θέλεις να ζήσεις από κοντά τη νύχτα που θα γράψει ιστορία? Μπες στο energyoutloud.gr και διεκδίκησε μία από τις 50 διπλές προσκλήσεις. Γιατί ό,τι μας γεμίζει ενέργεια, το ζούμε με τη ΔΕΗ.
1: Από την έρευνα στη δημιουργία. Από την ιδέα στην καλλιτεχνική πράξη, το Ways of Seeing Festival 2026 πολυθεματικό φεστιβάλ προσκαλεί το κοινό σε 6 ημέρες χορού, μουσικής, performance, εικαστικών τεχνών και ευεξίας στο Οδείο Αθηνών. 9 έως 14 Σεπτεμβρίου. Ways of Seeing Festival 2026. Οδείο Αθηνών. Δείτε το πρόγραμμα και προμηθευτείτε εισιτήρια στο athensconservatoire.gr.
2: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος.
3: Κάθε νέα σεζόν φέρνει μαζί της και μια νέα αρχή. Και το Studio 4 αλλάζει. Νέο στούντιο, νέα ενέργεια και ένα δίδυμο που ξέρει από καλή παρέα. Χρήστος Φερεντίνος και Κατερίνα Καραβάτου στο νέο Studio 4. Καθημερινά στις 3 το μεσημέρι στην ΕΡΤΕΝΑ.
4: Κοσμοσradio.gr. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Uno, dos, tres, cuatro.

Από το 1974 αυτός είναι ο Jill Scott Heron με το Winter in America, το άλμπουμ που είχε κυκλοφορήσει τότε παρέα με τον Brian Jackson και το The Bottle, ένα τραγούδι που ούτως ή άλλως ο Brian Jackson το έχει ερμηνεύσει πάρα πολλές φορές και το έχει παίξει και με διαφορετικά συγκροτήματα και μπάντες φυσικά. Και μάλιστα είχαμε τη χαρά να δούμε τον Brian Jackson για πρώτη φορά στη χώρα μας, στον Καζάρτε, τώρα πριν από μερικούς μήνες. Ένας τραγουδιστής, ακτιβιστής, ένας άνθρωπος που είδε την δεκαετία του 70 και αυτήν τη μεγάλη αλλαγή που έγινε στη μουσική και μάλλον στις πολιτικές και στις κοινωνικές διαφορές, αν θέλετε, όλη αυτήν την εποχή της, στην Αμερική μετά και πριν το Woodstock, την έφαγε στην κυριολεξία με το κουτάλι εκεί στην Νέα Υόρκη. Κάπως έτσι λοιπόν και εμείς επιστρέψαμε εδώ στον κόσμο σε 93,6, 8 λεπτά μετά τις 9, Τετάρτη σήμερα 9 Σεπτεμβρίου. Ο Μπάμπης Δούκαρος βρίσκεται στον ήχο, ο Πέτρος Αδάμ στο μικρόφωνο και στην επιλογή της μουσικής. Και πάνω σε τέτοιους ήχους και σε τέτοιες μελωδίες κινείται εδώ για πολλά χρόνια και ο Κέρτις Χάρντινγκ. Από το τελευταίο άλμπουμ του Κέρτις Χάρντινγκ δεν έβγαλε το μεγάλο hit αυτό το άλμπουμ, αλλά θεωρείται ότι είναι πιο όριμο από ποτέ, με την παραγωγή, τα τραγούδια και τη μουσική να την έχει γράψει ο ίδιος. Καλώς ορίσατε στην παρέα μας.

2-10-60-66-4-29. Αυτό είναι το τηλέφωνο που επικοινωνείτε με τον κόσμο. Κόσμος Radio.gr, ηλεκτρονική μας διεύθυνση. Στο διαδίκτυο μας ακούτε όπου και αν βρίσκεστε, σε όποιο σημείο του κόσμου και αν βρίσκεστε. Από την τηλεόρασή σας ακούτε Κόσμος και Κόσμος Jazz. Από την ψηφιακή πλατφόρμα Ερτεκό της δημόσιας ραδιοφωνίας. Τα πάντα. Ό,τι άπτετε του κόσμου. 24 ώρες το 24ωρο. Έχουμε Facebook, έχουμε Instagram. Τρέχουν διαγωνισμοί. Τρέχει διαγωνισμό στο Instagram. Καλό είναι να μπαίνετε μέσα σε social media. Καλησπέριζουμε και όλους εσάς που μιλάμε και ανταλλάσσουμε απόψεις στο Viber. Κόσμος Radio, δύο λέξεις. Γράφετε ό,τι θέλετε. Στέλνετε μηνύματα. Καλησπέρες. Προτιμήσεις και παρατηρήσεις τα βλέπουμε εδώ στην οθόνη του υπολογιστή μας.

Αυτός λοιπόν είναι ο Chris Martin. Chris Martin και η Coldplay. Coldplay που σίγουρα θα είναι και μια συναυλία που, αν μη τι άλλο, η νεότερη γενιά, γιατί οι παλιότερες γενιές είχαν δει πολύ μεγάλες συναυλίες στη χώρα μας. Όχι ότι δεν γίνονται τώρα μεγάλες συναυλίες, γίνονται και παραγίνονται και έρχονται ονόματα πρώτης γραμμής και ονόματα που δεν είναι μόνο στο τέλος της καριέρας τους, αλλά είναι και στο πικ της καριέρας τους. Σίγουρα αυτή η συναυλία των Coldplay θα μείνει χαραγμένη στη μνήμη πολλών ανθρώπων για τα επόμενα χρόνια. Πάμε μια βόλτα στο παρελθόν, πάμε μια βόλτα ούτε λίγο ούτε πολύ, φίλες και φίλοι, 70 χρόνια πίσω. Το 1956 ο Elvis εμφανίζεται στη τηλεόραση και δεν εμφανίζεται οπουδήποτε. Εάν λέγαμε νωρίτερα ότι η Στέλλα Λεύτη εμφανίστηκε προχθές στο σόου του Jimmy Kimmel, ο Elvis το 56 εμφανίστηκε στο σόου του Ed Sullivan. Να μου πεις ότι ποια είναι η διαφορά? Την ίδια τηλεθέαση είχε και τότε, την ίδια έχει και τώρα. Βέβαια διαφορετικές συνθήκες, διαφορετικές οι μουσικές, διαφορετικά τα είδη και διαφορετικό το impact να εμφανιστεί ένας καλλιτέχνης εκείνη την εποχή και ένας καλλιτέχνης σήμερα. Ο Elvis λοιπόν εμφανίστηκε στο show του Ed Sullivan και έπαιξε Love Me Tender, Don't Be Cruel, Ready Teddy στο CBS. Ήταν μόλις 21 και βέβαια όταν τον είδαν περίπου 60 εκατομμύρια τηλεθεατές, δηλαδή το 82-83% του τηλεοπτικού κοινού εκείνη την εποχή, τώρα μιλάμε για το 56, καταλαβαίνετε ποιος ήταν και ο λόγος που κέρδισε, αν θέλετε, και το πρώτο του μεγάλο συμβόλαιο και βέβαια την αναγνωρισιμότητα σε ένα πολύ μεγάλο βαθμό πέραν της δισκογραφίας. Είδαν τον Elvis στην τηλεόραση.

that you ask me to. Αυτός είναι ο Λεωνάρντ Κόεν που θα έχουμε την ευκαιρία αυτό το Σάββατο στις 9 η ώρα το βράδυ στο Ξέφωτο να ακούσουμε και να ζήσουμε μια συναυλία που είναι και ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λεωνάρντ Κόεν. Συναυλία, σειρά συναυλιών Park Life για την ακρίβεια, παρουσιάζει το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου ένα αφιέρωμα στον Λεωνάρντ Κόεν, μια από τις πιο εμβληματικές μορφές της μουσικής, άρρηκτα συνδεδεμένη η σχέση του με την Ελλάδα και μια συναυλία που αποτελεί το πρώτο επίσημο αφιέρωμα στην Ελλάδα εν ώψη της επετείου των 10 ετών από τον θάνατό του. Θα ακουστούν φυσικά όλα τα μεγάλα κομμάτια και όλες αυτές τις μελωδίες που ο ίδιος ανακάλυψε από τη δεκαετία του 60 από την Ήδρα που έγινε για εκείνον καταφύγιο έμπνευσης και δημιουργίας. Θα είναι ο γιος του, ο Άνταμ Κοέν, και πάρα πολλοί Έλληνες που μπορούν και μέσα από το ρεπερτόριό τους και μέσα από τον τρόπο έκφρασής τους να μπορούν να αποδώσουν τα τραγούδια του Λεωνάρντ Κόεν. Ο Χρυσός Βέργος, Κωνσταντίνος Βίτα, η Δήμητρα Γαλάνη, ο Δώρος Δημοσθένους, η Ναλίσσα Γκριν, δεν τους λέω όλους. Έτσι, η Λουίζ, ο Πάνος Μπουζουράκης, η Έλλη Πασπαλά, ο Πορτοκάλογλου, η Σκιαδαρέση, η Σούγκα Σπάνκο, ο Μανώλης Φαμέλος. Όλοι αυτοί θα προσεγγίσουν το υλικό του Λεωνάρντ Κόεν. Έχει ελεύθερη είσοδος. Καλό είναι να πάτε από νωρίς. Αν θέλετε μπορείτε να πάρετε και το καθισμά σας για να δείτε και να ακούσετε όπως ακριβώς μπορεί κάποιος να προσεγγίσει όλο αυτό το απέραντο υλικό του Λεωνάρντ Κόεν. Αυτό το Σάββατο στο Ξέφωτο του Ίδρυματος Σταύρος Νιάρχος στη σειρά συναυλιών Park Life μέχρι τις 9.30 και κάτι παραπάνω, η Φατουμάτα Ντιάρα.

0: Κόσμος 93,6.
1: Συναστρία. Τι συμβαίνει όταν 20 καλλιτεχνικές τροχές, 13 ποιητικές φωνές και αιώνες ουράνιας γνώσης συναντώνται κάτω από έναν γυάλινο ουρανό? Η ομαδική έκθεση Συναστρία σε επιμέλεια και κείμενο Κώστα Πράπογλου. Εθνική Βιβλιοθήκη της Ελλάδος, Κέντρο Πολιτισμού, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Ίδρυμα Ευγενίδου, Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών. Τετάρτη 16 Σεπτεμβρίου έως Κυριακή 4 Οκτωβρίου. Συναστρή.pro.
0: Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. Κόσμος Radio.gr.

Ο Ρο Καρολτσί και ο Γκίτκιν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 37 λεπτά μετά τις 9, πάντα ο Μπάμπης Δούκαρος. Ο Γκίτκιν, εδώ είμαστε και εμείς στον κόσμο στους 93,6, είναι 37 λεπτά μετά τις 9, πάντα ο Μπάμπης

διάφορα πράγματα. Και πάνω στη σκηνή ανεβαίνει να τραγουδήσει Κλάρα Λουτσιάνη. Κλάρα Λουτσιάνη, Λουτσιάνη Λουτσιανή, όπως τη λένε στην Γαλλία. Εμφανίζεται και τραγουδούν ένα πάρα πολύ γνωστό τραγούδι. Και κάπου εκεί ενδιάμεσα εμφανίζεται και ο Ιμπραήμ Αλούφ.

Εγώ την αίσθηση ότι ακόμα και αν δεν λέγαμε ότι θα παίξει τρομπέτα, ότι παίζει τρομπέτα εδώ πέρα ο Ιμπραήμ Μαλούφ, νομίζω ότι ξεχωρίζει πια όσο περνούν τα χρόνια, ξεχωρίζει αυτός ο ήχος από χιλιόμετρα μακριά. Και είναι πραγματικότητα αυτό και είναι μια παραδοχή ότι ο Ιμπραήμ Μαλούφ αυτή τη στιγμή είναι ο πιο επιδραστικός τρομπετίστας στον κόσμο. Μπορεί να παίξει τα πάντα. Θεωρώ ότι πραγματικά μπορεί να παίξει τα πάντα. Μπορεί, έχει μια μπάντα με πιτσιρικάδες που παίζουν ηλεκτρόνικα μέχρι κινηματογραφικά soundtracks που γράφει για την μεγάλη οθόνη, κυρίως στη Γαλλία. Μπορεί να παίξει πραγματικά ό,τι θέλει. Μπράβο του.

Αυτό είναι το Τζέρικο, αυτή είναι η Σάρα Τζέιν Μόρις. Σάρα Τζέιν Μόρις, η οποία συνεργάστηκε και πριν από 3-4 χρόνια με τον Έντζο Αβιτάμπιλε, αλλά και με τον Μάριο Μπιόντι στο άλμπουμ του Μάριο Μπιόντι. Λίγο μετά τις 10 παρα 10, πρώτο τελευταίο τραγούδι για σήμερα. Πάμε να συναντήσουμε τους Tindersticks. This Fire of Autumn.

Για 2 ώρες ήταν μαζί σας ο Πέτρος Αδάμ, με μουσικές, με τραγούδια από την αγαπημένη σας συχνότητα. Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία, για την ακρόαση. Ήδη Λουμπίνη Σταγκουράκη βρίσκεται στο στούντιο. Αν σας πάει για τις δικές της μουσικές επιλογές, μέχρι το ρολόι να δείξει 12, Μπάμπης Δούκαρος στην κονσόλα του ήχου, θα παραμείνει και εκείνος και 12 με 2 η Δήμητρα Κακαουνάκη. Σας αφήνω με Joey Burns και Dico Vertino, The Ballad of Cable Hog. Πολλά φιλιά, ραντεβού αύριο, λίγα λεπτά μετά τις 8.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 10.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Το 49ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιών Μικρού Μήκους Δράμας σας καλωσορίζει στο σινεμά του αύριο. Οι καλύτερες ελληνικές ταινίες της χρονιάς. Ξεχωριστές επιλογές από όλο τον κόσμο. Ταινίες για παιδιά. Αφιερώματα σε σημαντικούς σκηνοθέτες. Και όπως πάντα, διαλέγουμε την ελληνική εκπροσώπηση για τα Όσκαρ. Στην πόλη της δράμας, αλλά και με δωρεάν online προβολές σε όλη την Ελλάδα. 49ο Φεστιβάλ Δράμας. 6 με 12 Σεπτεμβρίου. Στη δράμα. Welcome home.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
1: Κόσμος. Στους 93,6 και 107. Όλος ο κόσμος

μαδιανό κεφάλι. Πάει και αυτή η βραδιά, κοίτα την καρδιά. Φλόγες φρασίδες

Γιώργος Μαζωνάκης μαζί με Κραουνάκη ξημερώνει πάλι σε ένα Mad Secret Concert κάποτε. Μία είδηση η οποία συντάραξε όλη την Ελλάδα, όλο το Πανελλήνιο, διότι ήταν αγαπητός πολύ. Και παρόλο που βεβαίως ο κόσμος εδώ δεν παίζουμε Γιώργο Μαζωνάκη, θα παίξει το δεύτερο πρόγραμμα, θα παίξει βεβαίως το Ερτέρκο, τον δεύτερο Λαϊκά, θα κάνουν αφιερώματα, δεν γίνονταν να μην βάλουμε ένα τραγούδι για τον Γιώργο Μαζωνάκη. Και σαν σήμερα έχει γεννηθεί ο Ότις Ρέντιν, αυτός ο σπουδαίος επίσης μουσικός. Και ένα από τα αγαπημένα μας τραγούδια είναι το Sitting on the Dock of the Bay. Τι να πούμε τώρα για τον Μαζωνάκη? Να σκεφτούμε ότι κάπου κάθεται σε μια προβλήτα, μας κοιτά και χαμογελά.

Σίγουρα κάπως έτσι θα σφυρίζει αδιάφορα ο Γιώργος Μαζωνάκης. Λοιπόν, επίσης σαν σήμερα η γενέθλια ο Μάικλ Μπουμπλέ. Κλείνει τα 51. Καλώς ορίσατε στον κόσμο. Μπάμπης Δούκαρος είναι εδώ και φροντίζει τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Θα είμαστε παρέα για 2 ώρες. Καναδός ο Μάικλ. Κρούνερ, από τους λίγους. 5 Grammy, 15 Juno Awards. Και αν πούλησε δίσκους και αν έχει περάσει δύσκολα για αυτός με την οικογένειά του. Ένα παιδί του κάποια στιγμή αρρώστησε με καρκίνο και παράτησε την καριέρα του. Και μια χαρά, και η ζωή συνεχίζεται.

Λοιπόν, ο Μάικλ Μπουμπλέ σήμερα κλείνει τα 51, μπαίνει στα 52 και ο David Stewart, Eurythmics, κλείνει τα 74. Μαζί με την Άννη Λένοξ, το τρομερό δίδυμο των Eurythmics.

λοιπόν και στα δικά μας αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στο Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, το Ξέφωτο, 9 η ώρα. Ένα ξεχωριστό αφιέρωμα στο Λέοναρντ Κοέν. Ο γιος του Άντων Κοέν. Μαζί εκεί Χρήστος Βέργος, Κωνσταντίνος Βίτα, Δήμητρα Γαλάνη, Γιώργος Δημητριάδης, Θόρος Δημοσθένους, Τζορτζ Γκαουντίν, Αλίσα Γκριν, Στάθη Τρογώσης, Κωστής, η Λουίζ, Πάνος Μουζουράκης, Λίνα Νικολακοπούλου, Δανάη Παναγιωτοπούλου, Μαρία Παπαγεωργίου, Έλλη Πασπαλά, Νίκος Πορτοκάλωβλος και Δαρέση, Σούγκαρ Σπάνγκ, Μανώλης Φάμελος, ο δικός μας εδώ, Κάσιους Κοέν. Μια πολύ ωραία βραδιά αυτή το Σάββατο, επαναλαμβάνω, 12 Σεπτεμβρίου, 9 η ώρα, στο Ξέφωτο, Ίδρυμα Σταύρος.

I'm coming home. Ένα τραγούδι του 1961 που γράφτηκε πρώτα instrumental, το έπαιζε συχνά ο Herbie Mann. Στο album Call Me Irresponsible του Michael Bublé. Και μαζί του εδώ οι Boys to Men.

Λοιπόν, αυτή την εβδομάδα, τη Δευτέρα, λέγαμε για τον Buddy Holly που έφυγε νωρίς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα, το ίδιο και η Patsy Cline. Δηλαδή, ο Buddy Holly στα 20 κάτι, η Patsy Cline στα 30. Ο Otis Redding το ίδιο, στα 26 έφυγε νωρίς. Ένας από τους μεγαλύτερους μουσικούς της Soul, Rhythm and Blues, ο βασιλιάς της Soul, γεννημένος στην Georgia, στον Dawson της Georgia. Και αυτός αεροπορικό, ο Otis Redding. Αλλά η παρακατηθήκη μουσικά είναι τεράστια. Και εδώ σε ένα ντουέτο με την Carla Thomas που ακολουθεί, από το άλμπουμ King and Queen, Trump. Trump, όχι ο Trump, με αλφα, Trump.

μας έρχονται από την Ινδονησία. Σουρουμπάγια, Ινδονησία. Η Νατάσια Σιανταρούι, Σινάτρια Ντιακάρ στην κιθάρα και ο Τόμι Σάντουικ στα drums. Αυτό είναι το Under the Silver Moon, από το τελευταίο τους άλμπουμ με τίτλο The Hotel Malibu. Καταπληκτικό. Και λίγο Βραζιλία για το τέλος της πρώτης ώρας. Σε Ουζός μαζί με Μαρίσα Μούντς, Κουάντους Έγκου. Όλα αυτά εδώ στον Κόσμο 93,6. Μας ακούτε βεβαίως και από το ίντερνετ cosmosradio.gr. Μας ακούτε και από το ψηφιακό ραδιόφωνο, από τους δέκτες τηλεόρασής σας. Ερτέκο η πλατφόρμα. Ξανακούτε τις εκπομπές on demand.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 11.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Από τις 10 έως τις 13 Σεπτεμβρίου, το Πειραιώς Sport Film Festival ταξιδεύει από τον πολωνικό στον ελληνικό κινηματογράφο με σημαντικές ταινίες, διαγωνιστικό ταινιών μικρού μήκους και κινηματογραφικές συζητήσεις. Στο Δημοτικό Θέατρο Πειραιά. Είσοδος δωρεάν. Ανακάλυψε το πρόγραμμα στο πειραιώς sportfilmfestival.com.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.

0: Αρχούνα. Πες hoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Ακούτε κόσμος. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.

Otis Redding sings soul, 1965, το γνωστό respect. Όσοι ανοίξατε τώρα τα ραδιοφωνά σας, καλωσορίσατε στον κόσμο. Βράδυ Τετάρτης 9 Σεπτεμβρίου, σαν σήμερα γεννιέται ο Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. Σήμερα είναι η Διεθνής ημέρα Σουντόκου και σαν σήμερα γεννιέται ο Otis Redding, αυτός ο τεράστιος μουσικός της soul που έφυγε νωρίς σε ένα αεροπορικό δυστύχημα και μετά θάνατο κυκλοφόρησε ο Steve Cropper, ένας παραγωγός, ένα άλμπουμ με ηχογραφής του 1967 και θα ακούσουμε αμέσως μετά το Love Man. Οπότε λοιπόν εμένα προσωπικά έχει κλειδώσει το μυαλό μου, γιατί εμείς που κάνουμε εκπομπή και είμαστε λίγο το αυτό το σαν σήμερα, ποιος πέθανε, ποιος γεννήθηκε μουσικά και γενικότερα και το τι συμβαίνει, εκλειδώνει τώρα ότι σαν σήμερα που γεννιέται ο Otis Redding, πεθαίνει ο

Otis Redding στο πλεκτρά, στο όργανο Booker T. Jones, Isaac Hayes. Ενώ ήταν ωραία η παρέα τότε, Al Jackson στα drums, Wayne Jackson στην τρομπέτα και ένα τραγούδι, το Love Man, που έγραψε ο ίδιος ο Otis Redding.

2009, άλμπουμ Crazy Love, Michael Bublé. You are nobody. Αυτός ο Κρούνιος που έχει σήμερα γενέθλια και κλείνει τα 52. Και εδώ κλειδώνει βεβαίως το ποιος φεύγει, ποιος γεννιέται και ποιος έχει γενέθλια. You're nobody.

Find yourself somebody to love. Έλεγα και νωρίτερα, σήμερα κλείνει τα 70 κάτι ο David Stewart από τους Eurythmics. Love is a stranger, Eurythmics. Album, δεύτερο, Sweet Dreams are made of this. 83, το βίντεο κλιπ. Αυτός είναι ταξιτζής μπροστά, είναι σοφέρ. Αυτοί κάθεται πίσω, κοιτάζονται εκεί από τον καθρέφτη. Η αγάπη είναι παράξενη.

0: And may your flame of passion stay lit for all time. So good, deep smoke.
1: Κόσμος 93,6. Ο πολυπλατινένιος και αγαπημένος του ελληνικού κοινού Para for Cuba επιστρέφει στην Αθήνα για το μεγαλύτερο live του μέχρι σήμερα, παρουσιάζοντας το νέο του δίσκο Nakar. Μαζί του ο special guest ο Orbit, 24 Σεπτεμβρίου στο Ατμοσφαιρικό Θέατρο Βράχων, για μια μαγευτική βραδιά organic electronica, εκεί όπου η μουσική συναντά τη φύση. Para for Cuba live 24 Σεπτεμβρίου στη σκιά των Βράχων, by Plisken Festival. Χορηγός επικοινωνίας Κόσμος. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού. ECOMED Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

περίπου 20 ετών ο Otis Redding γράφει αυτό το τραγούδι, These Arms of Mine. Ήταν μέλος μιας μπάντας του Pat T. Cake. Ο Johnny Jenkins στην κιθάρα, στον μπάσο ο Pat T. Cake. Τους ακούσαν τότε από την Atlantic Records και τους είπανε, ελάτε εδώ να το ηχογραφήσετε, These Arms of Mine, Otis Redding. Ηχογράφησε τότε και το Hey Hey Baby. Και από το χθες το σήμερα, Jalen and Gonda.

Η δισκογραφία του Μπουμπλέ είναι τεράστια, όπως και του Otis Redding. Τι να πρωτοπαίξεις? I've been loving you too long. To stop now.

Αν έρθει κάποτε η στιγμή να χωριστούμε, αγάπη μου, μη χάσεις το θάρρος σου. Η πιο μεγάλη αρετή του ανθρώπου είναι να έχει καρδιά. Μα η πιο μεγάλη ακόμα είναι όταν χρειάζεται να παραμερίσει την καρδιά του. Την αγάπη μας αύριο θα τη διαβάσουν τα παιδιά στα σχολικά βιβλία, πλάι στα ονόματα των άστρων και τα καθήκοντα των συντρόφων. Και αν μου χάριζαν όλη την αιωνιότητα χωρίς εσένα, εγώ θα προτιμούσα μια μικρή στιγμή πλάι σου. Θα θυμάμαι πάντα τα μάτια σου, φλογερά και μεγάλα, σαν δύο νύχτες έρωτα μέσα στον εμφύλιο πόλεμο. Και ξέχασα να σου πω πως τα στάχια είναι χρυσά και απέραντα, γιατί σ' αγαπώ. Κλείσε το σπίτι, δώσ' το κλειδί σε μια γειτόνισσα και προχώρα. Εκεί που οι φαμίλες μοιράζονται ένα ψωμί στα 8, εκεί που κατρακυλάει ο μεγάλος ίσκιος των τουφεκισμένων, σ' όποιο μέρος της γης, σ' όποια ώρα, εκεί που πολεμάνε και πεθαίνουν οι άνθρωποι για ένα καινούριο κόσμο, εκεί θα σε περιμένω, αγάπη μου. Τάσος Λιβαδίτης, σε περιμένω παντού. I feel love. Αγάπη μόνο σήμερα. Μπάμπης Δούκαρος φρόντιζε τον ήχο. Ρουμπίνη Σταγκουράκη στο μικρόφωνο και τις μουσικές. Μείνετε συντονισμένοι, ακολουθεί η Δήμητρα Κακαουνάκη. Θα τα πούμε αύριο λίγο μετά τις 10. Όλα είναι όμορφα. Και να θυμόμαστε. Και να αγαπάμε.

0: ώρα στον κόσμο είναι 12.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Θαυμάστε τα εμβληματικά κοστούμια του βραβευμένου ενδυματολόγου Μάσιμο Καντίνι Παρίνι για την ταινία «Μαρία» με την Αντζελίνα Τζολί. Μία έκθεση που θα σας μεταφέρει στο συναρπαστικό κόσμο της μεγάλης ντίβας. Μαρία Λακάλας, η ιταλική τέχνη των κοστούμιών της ταινίας. Σε συνεργασία με την Πρεσβεία της Ιταλίας, στο Μουσείο Μπενάκη Ελληνικού Πολιτισμού, Κουμπάρι 1, έως 13 Σεπτεμβρίου.
3: Χορηγός επικοινωνίας, Κόσμος.
4: Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
5: Attention please. Attention all passengers for the Boeing 727 of Cruzeiro from Rio de Janeiro to São Paulo, Porto Alegre and Buenos Aires. Please follow on to gate number 3 and have a good trip.
6: Cosmos 93.6.
7: Cosmos 93.6.
8: 93,6. Ecos Antochis. Haus des Stehvermögens.
7: La Casa della Costanza.
6: Ecos Antochis. Maison de l'Endurance. Avec Alexandros Kasselakis au son et Dimitra Kakaounaki à la sélection musicale.

Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να αναφερθούμε στα βραβεία, αρκεί να πούμε πως ο Κολτρέιν, ο Τζον Κολτρέιν, τον διάλεξε να παίξει στην πάντα που έφτιαξε στο τέλος της ζωής του. Τον Φαραώ Σάντερς, ο οποίος μας άφησε πίσω στο 2022 με σούπερ κομματάρες. Our Roots Began in Africa είναι το κομμάτι για το ξεκίνημα, για να ανοίξουμε τον οίκο όπως ακριβώς χρειάζεται, από τον Νότο, με συμβουλές και μουσικές που έρχονται από εκεί, με τον Φαραώ Σάντερς που μας εξηγεί πως όλα ξεκίνησαν στην Αφρική, και κάπως έτσι να ανοίξουμε τον οίκο που αντέχει με μουσικές ενίωσες.

Αλέξανδρος Κασελάκης φροντίζει τα του ήχου, Δήμητρα Καουνάκη διαλέγει μουσικές και φύγαμε αφιερωμένοι οι ρυθμοί μας στην Αφρική. Εδώ έχουμε έναν αφρικάνικο χορό, έχουμε το Soul and Soul, έχουμε και τον Jazzy B, ο οποίος πίσω στο 1989 ηχογραφεί αυτό.

www.κοσμοσradio.gr και από παντού, αν και εσείς κάπου αλλού. Και εμείς φεύγουμε. Και πού πάμε? Με τον Cedric in Brooks. Περπατάμε, αλλά και τους Light of Samba. Άφρικα το κομμάτι που έφτιαξαν.

Η Πάκα Beyond. Αυτοί οι τύποι που μας γοήτευσαν στο παρελθόν και εξαφανίστηκαν, εδώ είχαν συνάντηση πίσω στο 1995. The Meeting Pool. Η Πάκα Beyond που ήρθαν με τις φυλές τους και τις μουσικές τους. Και το κομμάτι Meeting.

εξώφυλλο κι αυτό. Τι εξώφυλλο πραγματικά. 1973 τα έχει τα χωνονάκια του. Εδώ τα παιδιά ήταν ευτυχισμένα. Happy Children είναι ο τίτλος του άλμπουμ των Όσι Μπίσα, από όπου και προκύπτει.

Η τρίτη δύναμη. Το μάτι κοιτάζει, η material είναι εδώ και πίσω από όλα αυτά κρύβεται ο Bill Laswell που ήταν παραγωγός αυτή τη δουλειά. The Third Power είναι ο τίτλος του άλμπουμ πίσω στο 1991.

τύπος γεννήθηκε στη Σιέρα Λεόνα το 1930. Ο Τζεράλντο Μπίν, ο οποίος είχε πατέρα δικηγόρο στην Ιγυρία και η μητέρα του τους άφησε πολύ νωρίς. Έτσι βρήκε απάγγιο στη μουσική. Έπαιξε σε πολλά κλαμπς μέσα στο 60 και ο James Brown όταν τον άκουσε έμεινε άναυδος. Όσο για τον Φέλα, τον αγάπησε πολύ. Έφτιαξε γρήγορα τους Heartbeats, τα ηχογραφήματα live και η Merlin's Nose Label τα φέρνει στη Γερμανία. Αφροσόκο Show Live και ο Τζεράλντο Μπίνο με τους Heartbeats του On The Spot.

να μαθαίνουν οι νέοι και να μην ξεχνάνε οι παλιότεροι. Αυτό ήταν το σύνθημα των μουσικών που ακούγονται σήμερα και που έρχονται από παντού. Εδώ έχουμε να κάνουμε με τους Ζαζ 10, οι οποίοι ονειρευόντουσαν πίσω στο χρόνο, πίσω στο 1972. Δύο άλμπουμ έβγαλαν όλα και όλα. Τι ειρήνη για όλους. Ακούω κάτι πράγματα. Peace Everybody είναι το κομμάτι.

στη σκηνή της Κωνσταντινούπολης, στην psychedelic πλευρά της ζωής. Η jazz παίρνει την εκδίκησή της και οι ορχήστρες επίσης. Εδώ ο Μουσταφά ως Γκέντ μαζί με την ορχήστρα του.

Νόβα Λίμα που όλα τα πειράζουν και ήρθε η ώρα να πειραχτούν κι αυτοί. Η Νόβα Λίμα που τους αγαπάμε και έρχονται από μακριά, από το Περού δηλαδή. Εδώ ρημιξάρονται οι Αφροπεριβουβιανές.

Ray και Queen of the Minstrels, ο Dougie Matcher βάζει το disco reggae mix του και εμείς θα προχωρήσουμε στον Deraja, ο οποίος ζει στα Blue Mountains και μας συμβουλεύει πως ο χρόνος

0: 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
1: Το παιδικό χαμόγελο είναι πολύτιμο. Όταν η λάμψη του κινδυνεύει να χαθεί, γινόμαστε ένα. Ο καρκίνος παιδικής ηλικίας με έγκαιρη διάγνωση κατά 80% θεραπεύεται. Στηρίζουμε ψυχολογικά, κοινωνικά, οικονομικά το παιδί και την οικογένειά του. Γιατί όταν νοσεί ένα παιδί, είμαστε μαζί για να συνεχίσει να χαμογελά.
2: Λάμψη. Σύλλογος γονέων παιδιών με νεοπλασματικές ασθένειες Βορείου Ελλάδος. Μαζί νικάμε τον καρκίνο της παιδικής ηλικίας.
3: cosmosradio.gr.
4: Δεύτερη ωρίτσα, καλώς ήρθατε στις μουσικές μας, στις διαφορετικές εκδοχές μας. Εδώ είμαστε με τους Αντιπάλας που ονειρεύονται Αφρική και ζουν στη Νέα Υόρκη. Σόλας είναι το κομμάτι που έβγαλαν πρόσφατα. Καλώς ήρθατε στη δεύτερη ώρα μας. Καλώς ήρθατε στον Νίκο που αντέχει.

Οι τύποι ηχογραφούν στο lead. Αυτό το Ρόμο Μουν έχει εμπνευστεί από την Αιθιοπία και οι Sorcerers δεν θα είναι ποτέ παρελθόν.

0: Άντωνι Τζόζεφ Ομέγας, ο νοβελίστας, ο συγγραφέας, ο τραγουδοποιός, ο ποιητής. Your Bird and I.
1: Your Bird and I. Above an ocean of tigers. You to your cage by increments, by measures.

να φτάσουμε στον Νότο, να ακούσουμε το Μανολάκι που παίζει ωραίες μουσικές, που έφτιαξε τους Κουλέρ Λοκάλ και εδώ φέρνει μια φοινικιά.

η Σέλια Βα, που γεννιέται στη Γουαδελούπη, ηχογραφεί στη Γερμανία και το engrave της είναι εδώ. Let us honor the forgotten ones. We are forced now.

0: things as pretty as she looks.
1: And now, live, the world's greatest guy.
2: Να σας ευχαριστήσω πολύ πολύ για τα μηνύματα, για την παρέα, για την ακρόαση. Θα τα ξαναπούμε πάλι αύριο Πέμπτη, στον Νίκο που αντέχει, στον κόσμο μας. Γεια.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 2.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Κοινομαχίες. Από τις χειρότερες μορφές κακοποίησης ζώων στη χώρα μας. Εκατοντάδες σκυλιά εκπαιδεύονται με βασανιστικό τρόπο και συμμετέχουν παρά τη θέλησή τους σε μάχες με άλλα σκυλιά, κακοποιούνται, τραυματίζονται και θανατώνονται με σκοπό το παράνομο κέρδος. Για οποιοδήποτε περιστατικό κακοποίησης, τραβάμε βίντεο φωτογραφίες και ενημερώνουμε άμεσα το 100, το τοπικό αστυνομικό τμήμα και τα κεντρικά της αστυνομίας. Φυλοζωικό Σωματείο Κυβωτός Αλεξανδρούπολης.
3: Cosmos Radio.gr.

0: Η ώρα στον κόσμο είναι 3.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6. Όλος ο κόσμος σε ένα ραδιόφωνο.
2: Η απόκτηση ενός αλόγου είναι ευθύνη ζωής. Ένα άλογο χρειάζεται καθημερινά τροφή, καθαρό νερό, καθαριότητα. Ένα άλογο χρειάζεται κτηνιατρική περίθαλψη, φροντίδα οπλών, αποπαρασίτωση, εμβόλια, οδοντιατρική φροντίδα. Ένα άλογο χρειάζεται χώρο να μπορεί να τρέξει, αλλά και χώρο για να προστατευτεί από τα καιρικά φαινόμενα. Δεν μπορείς να το έχεις δεμένο σε ένα χωράφι, μόνιμα παρατημένο χωρίς επίβλεψη. Ένα άλογο έχει έξοδα. Δεν είναι παιχνίδι. Χρειάζεται γνώσεις και εμπειρία. Υιοθέτησε με υπευθυνότητα. Help Horses ημιτός.
1: Ακούτε Κόσμος 93,6.

his lover's grave, said his goodbyes to a family.